0: Ζωή χαρισάμενος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστης αμαρτής ημών, Δέσποτα συγχώρησαν ομοίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίας ασθενείας ημών, έλεγε το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο δώσει μη σήμερον και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσε Κύριε το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Νίκες βασιλεύσει κατά το οργάνου δωρούμενος και το σώφι λάτιδε του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, υψωθήσε το Σταυρό εκουσίου στη επωνύμου σου καινή πολιτεία. Τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφετε δυνάμεις πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά τον πολεμίο της συμμαχίαν έχετε συνόπλων ειρήνης αή των τρόπιων και νίκαι αή και στους αιώνας των αιώνα μην. Προστασία φοβερά και κατέσχεται μη παρήθης αγαπητές εκκλησίας ημών πανήμη του Θεοτόκη. Στήριξε ορθοδόξο πολιτεία σώζουσε κέρδος βασιλεύει και χορήγει αυτής ουρανώθη την νίκη διότι έτηκε στο Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου Πλάτωνος και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαιάη και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε εν Ιγκαιάη και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εν υψής Θεό και πηγή ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγή ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγή ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι πληθείς ανθλίβοντές με πολύ επανίσταντε πειμέ. Πολύ λέω στη ψυχή μου και σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλίεπτορ με δόξα μου και ψώ την κεφαλή μου. Φωνή προσκύρωνα και έγκρασα και πού τους έμεξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκε ύπνωσα, ξηγέχνω ότι Κύριος αντιλήψε τέρμα. Πού φοβηθήσω από την ουλιά λαό του ογκύκλου συντικηθεμένου μου. Ανάστε Κύριε σώσουμε ο Θεός με τη σύρμα.

πάντα τη πάντα χρέοντα Ματέο, εδώ τη αμαρτωλό συνέτριψε. Του κυρίου Σωτηρία και επί το λαό σε ευλογία σου, εγώ κοιμήθηκε ύπνησα εξηγέρνη και κύριο αντίληψε τέμ. Κύριε, μη τη θυμώσει ελέγξη με δέτη οργή σου παιδεύουν, τα βέλη σου είναι πάγει άνω και επιστήριξε τη με την χείρα σου. Ού και συνέσαι τη αρκήμα προσώπη τη οργή σου και στηρίζει τη σωστέ μου προσώπη αμαρτιών. Ότι αν μη επιρροή την κεφαλή μου, σύ φορτίο βαρύ, βαρύσαν από με. Προσώσε και σάψε με όλο πέσμα προσώπη αφροσύνη μου. Ταλαιπώρησε και κατεκάθμε ω τέλο. Όλη την ημέρα σκυθροπάζουν πορευόμενο. Ότι εψώμη βρίσκουν εμπεγμάτι και συνέσαι τη αρκή μου. Εκακώθηκε ταπεινόθεν σφόδρο ρεόμενο από στεναγμό τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στεναγμό μου που σου είχα επικρύβει. Η καρδία μου ταράχτηκε και τέλειπε μισχύ μου. Και το φω το θερμό μου και αυτό και έστειμε τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξαναντία μου ήγγισαν και έστησαν. Και έγκυστα μου μακρόθεν έσαν. Και εξεβιάζονται ζητού στην ψυχή μου και ζητού στα κακά με λάισαν ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα με μελέτησα. Εγώ δε σήκω φω σου και οίκο και σ' άλλο σου κανείμουν το στόμα αυτού. Και γεννόμενο σε άνθρωπο σου κακού και ουκ έχουν το στόμα του αυτού λεγμού. Ότι επί σύ, κύριε ήλπισα εσύ, ακούσει κύριε Θεό μου. Τι ήπουν μη που την επιχαρώσει με ηχθρή μου και το σαλευτή είναι πόδα με επεμένα γαλοδημόνισαν. Ότι εγώ εσμάστηκα σε έτοιμο και αργιδόμενο ποιό με στη διαπαντό. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημίσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δέχτρε μου ζώσει και κρατέονται περί μέ και επιθύσαν μισούντε με αδίκου. Η ανταποδό μου και κάτι αγαθό είναι διάβαλο που είχα τη δίωκον αγαθοσύνη. Μια εγκαταλείπει με κύριο Θεό, μια αποστήσα απ' εμού, πρόσχεση στη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μια εγκαταλείπει με κύριο Θεό, μια αποστήσα απ' εμού, πρόσχεση στη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσεωρθρίζω, δεν ψέσει η ψυχή μου, πω απλώ άρξω. Εγείρη μου και αβάτη και ανή ρούτσε το Αγίο Όφησε τη δύναμή σου και τη δόξα σου ότι κρίσον το ελαιό σου πριζάς χαχύλι που επενέως είσαι ούτως ευλογήσε τη ζωή μου και το όνομα της αρώτας χείρας μου όσοι εξτάζει και ποιότης εμπιστή ψυχή μου και χίλια γαλιάσουν έστω στο στόμα μου ήμνη μόνο εγώ σε που τις τρομνείς με τις ώρες σε μελέτουν σε ότι γεννείς βοηθός μου και τη σκέπη του εμπειρού σε γαλιάσουν εκουλήθη ψυχή που πίσω μου δεν αντιλάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτνη ζήτησα την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη, παραδοθήσουν τη χέρα ρουφέα, μπερίδε αλλοπέκουν έσουν. Ο δε βασιλεύσε, εφραθίστε επί του Θεού, επενεθίστε πάσο μου, με αυτό την εφράγη στο όμορφο του Νάδικα. Εν τη ώρα σε μελέτη την εσέα, τη γενή βοηθό μου και τη σκέπη του κυρίου σε αγαλιάσουν. Εκολύθη ψυχή μου, ποιο ημού δεν αντιλάβει τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και ηλίου πνεύματι και νίκαια ή και σε όρνα στο μεώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: άγου που σαβούει σε νεκρής ελεύθερους. Ο συντραγματή καθέβη της εντάφωνα και μνησέτη και αυτή κλησιρός απόσσαν. Έθουν τον λάκο τον δάτιο σκοτεινής και σιά θανάτου που με επιστρίχθη θυμός και πάτους μητηρισμούς επίγησε που με μάκνα σου γνωσού από εμέ έθουν τον δέλημα αυτής. Παρεδόθηκε ο ξεπορευόμενο, φθαρμή μου στέγης αναποπτωχίας. Εκέκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασα προς σε τα σχήρας μου. Μη της νεκρής που είσαι θαυμάσαι ή ιατρή αναστής του εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε αιτήσε το τάφο το ελαιός και την αλήθειά σου την απολία. Μη γνωστή σου σκότα θαυμάσαι σου και δικαιοσύνη σου γη πληγισμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προς ευχή προφθάσει. Μην ότι Κύριε από την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το πώς είμαι εγώ και εκόψε την νεότητό μου σωθίζω ταπεινό και ξυπουρήθη. Επί με δίλθεν η οργία σου, ο θερισμός σου ξετάραξά μου. Εκεί κοσά μου σίγουρα όλη την ημέρα περιέσχομαι μου. Εμάξα από φίλου και πλησίου και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε Θεός, ο Κυρίας μου άρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτουν απειώς προσευχή πλούτου του στο δέησί μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθά μου πάσα το αποδόηση αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα νομία, τον αιώ μου πάσα γνώσου. Το λυτρούμενο εκφορά τη ζωή, το στεφανώντα στην αλήθεια εκκρεμή. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, αν εκκινηστεί στο σέλιο ιδιότητα σου. Ποιον ελεημοσύνο ο Κύριο και κρίμα πάσα δικουμένη. Εγνώρισα σου δώσα αυτού το Μωυσή τη ίση ζωή τα θελήματα αυτού. Νυχτή μου και λίμουν ο Κύριος, μακρόθυμος και πουλιέλος, ούτε στέλος ο ληστής σου δε στο αιώνα μηνύει. Ούκα της ανομίας ημών επίησε μηνύει, δέκα της αμαρτίας ημών ανταπέδε την ημίν. Ό,τι κατ' το ύψος του ουρανού από της γης εκρατεώσει Κύριος το έλος αυτού επί της φοβουμένους αυτών. Καθώς αναπέξουν να το λέω παιδες μόνοι μου άκουνα φημώντας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήρου σου πτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έργο το πλάσμα ημών εμείς οτιχούς εσμένου. Άνθρωπος ο συγχόρτος η εμέρα αυτού σε άστο γρού της εξαρτής. Ότι πνεύμα διήλθαν αυτό και όχι υπάρχει και που μένα στα έτη των τόπων αυτού. Το δέλος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί της φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίησε ότι σφυλάς διαθήκεν αυτού και με μνημένη στον τρόνο αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύρωσε του ουρανού ότι είμαστε στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντα σε άγγελοι αυτού δυνατή ισχύει ποιούνται στο λόγο αυτού, το ακούς της φωνής στο λόγο αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, επαντή τόπου της σποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Επαντή τόπου της σποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άκουσα τις προσευχές μου, ενώ τις ιδέες είναι τα αληθείας, άκουσα με τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει κρίση μετά του δούλου σου, ότι δικαιωθεί το μαφιό σου παζών. Ότι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε εν γη τη ζωή μου, κάτι σε ένα σκοτεινό ω νεκρού αιώνα. Και η κηδεία συνήθω με το πνεύμα, με νεμή ταράχθη καρδία μου. Εμεί σήμερα να αρχαίων μελέτησε, εν πάση έρηση που είμαστε χειρό σε μελέτη. Διεπέτασα από σε τα σχήρα τη ψυχή μου, Γιάννη Δρόση. Παχύ άκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και μειωθήσουν τις καταφέρουν στην Ισλάτα. Ακουστώ ποιησό μου το πρωί του ελαιό σου και επισήλθησα. Νόρισό μου, Κύριε, δεν είναι πορεύσιμο και προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγε. Δίδαξό μου το ποιή του θέλημά σου, ο Θεό μου. Το πνεύμα στα αγαθό διηγήσει με γη ευθεία και το όνομα σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψει την ψυχή μου και το ελέσει και ζωοθρέψει του εχθρού μου. Και απολύει πάνω σου λίγο τα συνεχή μου και τα δούλου σου είναι. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη έλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη έλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και μη και αίτη αιώνα του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, επίσημο Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεϊτσόμεν,
2: Κύριε λαϊσού.
1: Υπέρ της άναθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεϊτσόμεν,
2: Κύριε λαϊσού.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμου,
2: Κύριε Λαϊσόν.
1: Υπέρ του Αγίου οικοτούτου και

0: ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε λαϊσον.
0: Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης

0: εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία Λαΐσου,
0: υπερ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως,

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης

0: ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίγκαι αεί.

0: γελέησον και διελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Προσέειρε απ' την ψυχήν μου, ο Θεός μου επισυπέπει θα μη κατεσκυνθήν εις τον αιώνα, μη δε καταγελασάτος αν με οι εχθροί μου, και γαρπάντες υπομεινάντες μου μη κατεσκυνθώσει, εσκυνθήτως αν οι ανομούντες διακαινείς. Τα σωδούς σου, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβους σου διδάξον. Οδήγησόν με επί την αλήθειάν σου και διδάξον με ότι εσύ ο Θεός σωτήρ μου και σε υπέμεινα όλη την ημέρα. Νήσιζη των εκκληρμών σου, Κύριε, και τα ελέησε ότι από το αιώνα εσύ. Αμαρτίας νεωτός μου και αγνίας μου μνηστής, κατά το έλεος σου νήσιτη ημουσή, ένε και εν Χριστότητος, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάντορα σεν οδό. Οδηγήσι πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου έλεος και αλήθεια της εξητούς την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε, και λάστη αμαρτία μου πολύ γαρεστή. Τι είσαι στην άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων, νομοθετήσει αυτό εν οδό ηρετήσετε. Η ψυχή αυτό εν αγαθής αμπληστήσετε και το σπέρμα αυτού πληρονομήσει γίν. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει επαγίδος στους πόδους. Επίβλεψον επ' εμέ και λέει σώμε, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξαγαγέμαι. Είδε την ταπεινωσήν μου και των κόπων μου, και άφες πάσας τας αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και μίσος άδικον εμισήσαν με. Φύλαξον η ψυχή μου και ρίσε με μη κατεσκυνθήν ότι πισέπισε. Άκακη και ευθύ σε κολόντων, ότι υπέμεινα σε Κύριε, λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Κρίνον με Κύριε ότι εγώ ένα κακία μου επορεύθη και επί το Κυρίο ελπίζον που μη ασθενείς. Δοκίμασον με Κύριε και πείρασον με. Πείρασον τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλεος σου κατέναντι τον οφθαλμό μου εστί και ευηρέστησα εν τη ελυθία σου. Ούκα κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούντων ομοίησελ. Εμίσησα εκκλησία μου, πονηρευωμένων και μετά ασεβών που μη καθίσουν, νύψω με εν αθώιστα σκύρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριον σου, Κύριε, του ακούσω με. Φωνείς ενέσεως σου και διηγήσαστε πάντα τα θαυμασία σου. Κύριε, η γάπησα ευπρέπεια νίκου σου και τόπον σκηνώματος δόξης. Μη συναπολές μετά ασεβών την ψυχή μου και μετά ανδρών αιμάτων τη ζωή μου, όν εν χερσία εν ομοία η δεξιά αυτών επλήστη δώρου. Εγώ δε ένα κακία μου επορεύθην λύτρωσε με Κύριε και λέησον με. Οπούς μου έστι εν ευθύτητη, εν εκκλησίες ευλογήσουσε Κύριε. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσουμε. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλειά σου. Εν το εγγύζιν επ' εμέ κακούντας, του φαγήν τα σάρκας, τα σάρκας μου. Οι θλιβοντές με και οι εχθροί μου αυτοί στέινσαν και έπεσαν. Εγώ παρατάξετε, επ' εμέ παρεμβολή, ου μη φοβηθήσουμε, ου φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μη ανήτης άμην παρά Κυρίου ταύτην ζητήσω, του κατοικήν με ανήκω Κυρίου πάσας τας ημέρας της ζωής μου, του θεωρήν με την τερπνότητα Κυρίου και επισκέπτεστε των ναών των Άγιων αυτού. Ό,τι έκρυψέ με εν σκηνή αυτού εν ημέρα κακών μου, εσκέπασε με ένα από κρύφου της σκηνής αυτού εν πέτρα ύψουσέ μου. Και νυν ειδού ύψουσε την κεφαλή μου απ' εχθρούς μου, εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσεως και αλλαγμού, άσο και ψαλό του Κυρίου. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής μου, είσαι και έκραξα, ελέησον με και εισάκουσον. Σύ είπεν Η καρδία μου, Κύριον ζητήσου, εξεζήτησέ σε το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου, Κύριε ζητήσου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου πενού και μη εκκλίνει εν οργή από το δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκαρακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μύτη μου εγκαταλείπαινουν. Ο δε Κύριος σου ελάβετον, νομοθέτησον με Κύριε εν τη οδό σου και οδήγησον με εν τρίβω ευθεία ένε και τον εχθρό σου. Μη παραδώσ με εις ψυχάς λιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι και ψεύσατο η αδικία αυτή. Πιστεύω το ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώνων, υπόμεινον των Κύριων ανδρίζου και κρατεού στο η καρδία σου και υπόμεινον των Κύριων δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νύ και αίτης αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νύν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Όσε Κύριε και κράξουμε ο Θεός μου, παρασιωπήσε απ' εμού, μη ποτέ παρασιωπήσε απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Εις άκουσον Κύριε της φωνής της δέησεώς μου, εν το δε εστέ με προσέ, εν το έριν με χείρας μου προς ναόν Αγιών σου. Μη συνελκύσεις με, μετά αμαρτωλών και μετά εργαζομένων αδικίαν μη συναπολέσεις με. Τον λαλούν τον ειρήνη προς τον, μετά των πλησίων αυτών, κακά δε εν τες καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρία των επιτεδευμάτων αυτών, κατά τα έργα των χειρών αυτών, δώσ' αυτής απόδοδος, το ανταπόδομα αυτών αυτής, ότι ούσιν ικανείς τα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού. Καθελείς αυτούς και ομοί οικοδομείς αυτούς, ευλογητός Κύριος ότι εισήκουσε της φωνής της δεήσεώς μου. Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήρπισε η καρδία μου και φοβήθην και ανέθαλεν εισάξουν και εκθελήματός μου εξομολογήσουμε αυτού. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί. Σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου και πείμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως Θεώνας. Ενέγκατε το Κυρίο Υιού Θεού, ενέγκατε το Κυρίο Υιούς Κριών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή αγή αυτού. Φωνή Κυρίο επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρώντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κυρίου εν ισχύ, φωνή Κυρίου εν μεγαλοπρεπία, φωνή Κυρίου συντρίβοντος κέδρους και συντρίψει Κύριος τα σκέδρους του Λιβάνου. Και λειπτυνή αυτάς ως των μόσχων του Λιβάνου και ηγαπημένος ως Υιός μονοκαιρότων. Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός, φωνή Κυρίου συσίοντος έρημον και συσίσει Κύριος την έρημον κάδης. Φωνή Κυρίου καταρτιζωμένη ελάφους και αποκαλύψει δρυμούς και εν το ναό αυτού πάστης λέγει δόξον. Κύριος των κατακλυσμών κατοικεί και καθείται Κύριος δοσλεύσης των αιώνων. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογείς των λαών αυτού εν ερήν. Υψώσεσαι Κύριε, ότι υπελαβεύει και ο κέφρανα στους εχθρούς μου έπεμε. Κύριε ο Θεός με και έκραξα προσέ και ιάσουμε. Κύριε ανήγαγες, εξάδου την ψυχή μου έσωσάς με από τον καταβενόντον εις λάκων. Ψάλατε το Κυρίο Υιός Υιέ αυτού και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού, το εσπέρασε βληστήσετε κλαφημός και εν το πρωί αγαλία μεσής. Εγώ δε είπα εν τη ευθύνη μου, μου μη σε λευθώ εις τον αιώνα. Κύριε εν το θελήματί σου παρέσκου, το κάλλι σου δύναμη, απέστρεψας δε το πρόσωπον σου και γεννήθην τεταραγμένος. Πρόσε Κύριε και κράξουμε και προς τον Θεόν μου δεηθήσουμε. Τι ωφέλεια εν το αίματί μου, εν το καταβαίνει μου εις διαφθορών. Μη εξομολογήσετε εσυχούσι η αναγγελή την αλήθειά σου. Ήκουσα Κύριος και ηλέησέ μου. Κύριος σε γεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετόν μου εις χαράν εμή. Διέριξα στον σάκον μου και περιέζωσας με ευφροσύνη. Όπως αν ψάλλησε η δόξα μου και ούμι κατά νηγού. Κύριε ο Θεός μου εις τον αιώνα εξομολογήσουμε έτσι. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα.
1: Γεννή και αίτη εις αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε ελέησου, Κύριε ελέησου, Κύριε ελέησου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας τον αιώνα μην. Επί σοι Κύριε ελπίσα μη κατεσκυνθήν εις τον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ούσου τάχυνον του εξελέστην. Γεννούι μη εις Θεόν υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγής του σώσον. Ό,τι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εισή, και ένε και το όνοματό σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με, εξάξεις με εκ παγίδος ταύτισης, έκρυψάν με, ότι εσύ ο υπερασπιστής μου, Κύριε, εις χείρα σου παραθήσουμε το πνεύμα μου, ελυτρώσουμε, Κύριε, ο Θεός της αληθείας. Εμείς σας τους διαφυλάσσοντας, ματαιότητας διακαινείς, εγώ δε επί το Κύριο ήλπισα. Αγαλιάσουμε και φρανθήσουμε επί το λέει σου, ότι επίδεσαι την ταπείνωσή μου, έσωσες εκ των αναγκών την ψυχή μου. Και όσοι έκλεισάς με εις χείρας εχθρών, έστησα σε νευρή χώρο τους πόδας μου. Ελέησον με, Κύριε, ότι θλίβομαι, εταράχθη εν θυμόη ο οφθαλμός μου, η ψυχή μου και η γαστήρ μου. Ότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα έτη μου εν στεναγμής. Η στένης εν επτωχία ισχύς μου και τα οστά μου εταράχθησαν. Παραπάντα στους εχθρούς μου αγεννήθην όνειδος και της γείτος μου σφόδρο και φόβος εις γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού, επελίστην ως η νεκρός από καρδίας, εγεννήθην ως η σκέπος από λολός. Ότι ήκουσα ψόγων πολλών παρικούντων κυκλώθεν, εν το επισυναχθήν εαυτούς άμα επεμέ του λαβήν την ψυχή μου ευουλεύσεν. Εγώ δε έπισι, Κύριε, ήλπισα, είπα, σύ ο Θεός μου ετεσχερσί σου η κλήρη μου. Ρίσε με εκ χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων μου. Επίφανον το πρόσωπον σου επί των δούλων σου, σώσον με εν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσκυνθύνετε επί καλεσάμινση, εσκυνθείς ανασεβείς και κατακτείς εν εισάδου. Άλλα λαγεννηθείτε τα χείλη, τα δόλια, τα λαλούντακα του δικαίου ανομίαν εν υπερηφανία και εξουδενός. Ως πολύ το πλήθος Χριστότητός σου, Κύριε, εις έκρυψες φοβουμένης, εξηργάσου τις ελπίσεις εν επισέ εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου, από ταραχής ανθρώπων σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος ότι θαυμάσωσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου απέρριμε από προσώπου του οφθαλμών σου. Δια τούτο εισήκουσα τη φωνή τη δεήσεώς μου, εν το και κραγγέλε με προσέ. Αγαπήσατε τον Κύριον πάντα οι όσοι ή αυτού, ότι η αληθεία σε ζητεί Κύριος και ανταποδίδος της περισσός ποιούς είναι υπερηφανία. Ανδρίζεστε και κρατεούστε η καρδία ημών, πάντα εσύ ελπίζοντες επί Κύριον. Μακάριον αφέθησαν η ανομία και επεκαλύφθησαν οι αμαρτίες. Μακάριος ανήρ, ο μη πλογήσετε Κύριος αμαρτίαν, ουδέ έστειν εν το στόματι αυτού δόλους. Ότι εσύ, εσύγησα επελαιώθην τα οστά μου από το κράζι με όλην την ημέρα. Ότι ημέρας και νυχτός ευαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου, εστράφην εις ταλαιπωρίαν εν το εμπαγήνε μη άκαμθαν. Την ανομία μου εγνώρισα και την αμαρτία μου ούκε κάλυψα. Είπα, εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου εν Κυρίω. Και ουσινήκα αφήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπέρ ταύτης προσεύξετε, προσέ πας όσιος εν καιρό ευθέτω. Πλην εν κατακαγγελισμό είδα των πολλών προς αυτόν κεγγιούς. Σύ μου η καταφυγή από θλίψους της περιεκούσης με. Το αγαλίαμά μου λύτρωσέ με από τον κυκλοσάντων. Συνετιώσε και συμβιβώ. Εν οδό ταύτη ή πορεύση επί στηριώ επί σε τους οφθαλμούς μου. Μην γίνεστε ως ύπος και ημίωνος. Εις ουκ έστι σύνεσης εν κοιμώ και καλλινώτας η αγώνας αυτών άξε. Τον μη εγγυζόντων προσε. Πολλές εμάστιγες του αμαρτωλού, τον διε ελπίζοντα επί Κύριον έλεος κυκλός. Εφράνθητε επί Κύριον και αγκαλιάστε δίκαιε και καυκάστε πάντα εσύ ευθύς στην καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

πόσο του Πατρός, ο καιρός Αποστόλης Φήμα Θεού, κηρύξε της πέραση την Υγεία αυτού έλευση, υποπλάνων Εβραίων μανία υβριζόν.

0: κατάπεψω και σαν υμνό συνεπίστη την ανήκα στο δόξα σου.
1: Ανάσταση Χριστού Θεός, άμενη προσκυνήσουμε Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζουν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός ο άλλων οκίδαμεν το όνομά σου ονομάζουν. Δεύτε πάντα εσύ πιστή προσκυνήσουμεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού καρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γάρι πομίνας δι ημάς θανάτω θάνατον όλες.
0: Ελέησον ο Θεός κατ' ομέγα ελεώσω, εκατοπλίς τον εκκριμό σου εξάλειψω το ανώνυμά μου, επιπλείω πλήρων από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιό μου εισπηδία παντός. Συ μόνο ήμαρχε και το πονηρό ενώπιό σε πείσα, όπως αν δικαιωθήσε τη λόγη σου και νικήσε το κρίνες τέσσε. Ιδού γαρανομή συνελήφθηκε να αμαρτήσει και εσύ σε μνημήτη μου. Ιδού γαραλήθεια ενηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόμου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπερχιώνων ευχαρθήσου με. Ακουτείς με αγαλιάς και φυσί να αγαλιάσου και στέλνω τα πνομένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από την αμαρτιό μου και πάσα νομία που εξάλληψε. Καρδία καθαρά κτίσω με μη ο Θεός και πνεύμα αυτές εγκαίρισε τις εγκάτες μου. Μη απορρίψω του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησα πιο μου. Απόδοσμο την αγαλία σου σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξό μου. Διδάξω ανώμες στα σοδού σου και ασεβείς σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις εσύ ένα ερωτά, ολοκαυτώματα ό,τι αυτοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενός. Αγάθνε Κύριε τη ευδοκία σου την Σιόν και οικοδομηθεί το ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε έπιασαν το θυσιαστήριό σου μόσχος.

Ισχύσα προσμάχητος και προστασία σωτήριος, ισχέπησε ο άχρατε πέλη τους δούλους σου, αποτρέπουσα αεφρότας επειρή.

Αμήν. Εξευκλέους αναβληστάς αναβληστήσαντες ρίζεις και να πας παιδευθέντες σοφία, Θεσσαλονίκης Φοίνικες υπάγγελοι, ο Θεόφρον Κύριλλος και Μεθόδιος άμα όφθησαν ομότροποι, των σοφών Αποστόλων και τας των Σλάβων χώρας αληθώς,

0: ανακαθάραντες των νουν αμέμπτο πολιτεία, επλήστιστε περηφανώσεις επιπνίας του Θεού, πηγής εξακενότου και το ιερό συνημένη φωτίο, το παμφότο της Εκκλησίας το στήρι, τη σοφίας αυτού μίστε αποφάνθητε και των λόγων πληρωτέ θεόλυτη. Παρά αυτού γάρα πεστάλλητε εις τα έθνη τα μακράν, ως Απόστολοι ένθεοι κηρύξε της ευσεβίας το μέγα μυστήριον. Την εν Χριστώ απολύτρωση, πολιτείας καινής την λαμπρότητα και ουρανών βασιλείας τα ίδια αγαθά. Όθεν ποικίλης πόνης και μυρής κινδύνης, πλήστας σλαβικάς φυλάς Χριστώ επιστρέψατε, Κύριε πανεύθυνε και Μεθόδιε ιερότατε, Θεσσαλονίκης γόνη λαμπρή και ένδοξη, της αληθείας εύσημης άλπιγγες και φωστήρες πανφαΐς Ευαγγελίου της Χάριτος, το γαρ κήρυγμα ημών, πολλάς ψυχάς αληθώς ευγνωσίας φωτή κατεφώτισε.
1: Ευγνωσίας φωτή κατεφώτισε.
0: Τη ενδεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη την ανάμνηση πνευματικός επιτελούμεν του γενεθλίου, ήτι των εγγενείων ταύτης της Θεοφυλάκτου και Βασιλίδος της των πόλεων, της κατεξαίρετον ανακειμένης στη Δεσπίνη ημών και Αγία Θεοτόκο και υπό αυτής διαπαντός σωζωμένης. Γενεθλίων σών δι με τιμάν ημέρων, εν σύ πόλη στη χόντα των γενεθλίων. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ερωμάτυρος Μοκίου, μοκόμενον σε δυσιδαίμονα πλάνη, η δυσεβής κτίνουση μόκιε ξύφη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διοσκορίδου ή Διοσκόρου, ο Άγιος Νεομάρτης Αργυρός ο Θεσσαλονικεύς, ξύφη τελειούται. Μνήμη των εναγίης πατέρων ημών Κυρίλου και Μεθοδίου των εκ Θεσσαλονίκης εις Αποστόλων Φωτιστών των Σλάβων. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Υπαθάιστος τύρες Ευαγγελίου του Χριστού Μεθόδιος ο Θεόθωτ, σι το Κυρίλλο το σοφό, ημνή

πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν,

Ο Θεός ο Άγιος εν Αγίης αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου φωνή υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσε ουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, που εκ του μειόντος Χριστού είναι παραγαγόντα σύμπαντα ο κτίσας των άνθρωπων κατ' εικόνα συγκαιομοίωση και παντήσου χαρίσματι κατακοσμήσεις, οδηδούσε τούν τη σοφία και σύνεση και μη παρορών αμαρτάνοντα αλλά θέμενος επί σωτηρίαν μετάνοια, ο καταξιώσας ημάς ταπεινούς και αναξίους δούλους σου, και εν τη ώρα ταύτιστη είναι κατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένη σε προσκύνηση και δοξολογία προσάγει, αυτός δέσποτα πρόσδεξε και πιστώματος ημών των αμαρτωλών, των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς την χριστότητή σου, συγχώρησον ημίν πάμπλη μέλημα εκούσιον του και ακούσιον, αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και δώσει μήνυνο σε ό,τι λατρεύεσαι, πάστας ημέρας της ζωής ημών, πρεσβείες της υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων Αγίων, των απαιώνων σε ευαρεστησάντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν,

Ιδε προς αυτήν υπον μένει, ιδε διεισχυρίζεται ούτως έχειν, ιδε λέγον ο άγγελος αυτού εστίν.

αλλά εκείνος με απέστειλε, διατί την λαλιάν την εμήνου γινώσκεται, ότι ουδήναστε ακούειν των λόγων των αιμών, ημείς εκ του πατρός του διαβόλου εστέ, και τας επιθυμίας του πατρός ημών θέλετε ποιήν, εκείνος ανθρωποκτόνος είναι απαρχής, και εν τη αληθεία ουχέστηκεν, ότι ουκέ στην αλήθεια εν αυτό, όταν λαλεί το ψεύδος εκ των ιδίων λαλεί, ότι ψεύστης εστί και ο πατήρ αυτού, εγώ δε, ότι την αλήθεια λέγω, ου πιστεύετε εμή, της εξ ημών ελέγχει με περί αμαρτίας, η δε αλήθεια λέγω, διότι ημείς ου πιστεύετε εμή, όν εκ του Θεού τα ρήματα του Θεού ακούει, δια τούτο ημείς ου κακούεται ότι εκ του Θεού καιστέ, απεκρίθησαν ουν οι Ιουδαίοι και είπαν αυτό, ου καλώς λέγομεν ημείς ότι Σαμαρίτης εσύ και δαιμόνιον έχεις, απεκρίθη Ιησούς, εγώ δαιμόνιον ουκ έχω, αλλά τιμώ τον Πατέρα μου και ημείς ατιμάζεται με, εγώ δε ου ζητώ την δόξα μου, έστεινο ζητώ.

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, πάλι και πολλάκι εσύ προσπίπτομαι και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπο, όπως επιβλέψεις επί την δέησιν ημών, καθαρίσει ημών τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόηση μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και την ευχομένη σημείν προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής δόσης αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύνηση, ανενόχος και ακατακρίτως, μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, συ δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

πολλών και χαρούμενων. Κάνω σώμα την αγωγή σου. Παρά στην αδιαγή σου ταυτόχρονα.

του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος των αδελφών και συλλειτουργών ημών Ραφαήλ Ιερομονάχου, Γεωργίου και Νικολάου των Πρεσβυτέρων Παϊσίου Μονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσα και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν διπολίτα αυτή, των ενωρητών, επιτρόπων συνδρομητών, αφιέρωτων, δωρητών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή, πάντων των προσελθόντων εις τη Θείαν κεράν μυσταγωγίαν ταύτην, μετά των οικείων αυτών, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των προσενεγκάνων και διούς προσήγαγοντα δώρα ταύτα, πάντων των αδελφών ημών των εν ανάγκες κινδύνης θλίψεις ή και ασθενείες ευρισκομένων και υποπνευμάτων ακαθάρτων ενοχλουμένων νηστεί Κύριος ο Θεός των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών των υπέρ της πίστεως και πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεός πεσών των εν της ιερής του έθνους ημών αγώσι πάλετε και επεσχάτων πάντων των επελπίδιων αναστάσεως ζωής αιωνίων και κοιμημένων Ορθοδόξων Χριστιανών και όντα ονόματα μνημονεύσαμεν τη Θεία κεράιμον προθέσει, ζώντων τε και τεθνεώτων.

Κύριε ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως, παρά τον επικαλουμένο εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών τη δέηση και προσάγαγε του Αγίου θυσιαστηρίου και κάνωσον ημάς προς εν εγκίνηση δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου. Του γενέστε εσύ ευπρόσδεκταν θυσίαν ημών και επισκηνώσε το πνεύμα της χαριτός του αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου.

Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ότι ο τον λόγο μου ακούν και πιστεύω τον πέμψαντή με έχει ζωή αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβεύει και εκ του θανάτου εις τη ζωή. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ότι έρχεται ώρα και είναι στη ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού και οι ακούσαντε ζήσονται. Ως Περγάρο Πάτηρ έχει ζωή είναι αυτό, ούτως έβεγε και το Υιό ζωή έχει είναι αυτό, και εξουσίαν έβεγε αυτό και κρίσιν πει, ότι Υιός ανθρώπου εστί. Μη θαυμάζετε τούτο, ότι έρχεται ώρα είναι οι πάντες ειν της μνημής, ακούσονται της φωνής αυτού, και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες, εις Ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες, εις Ανάστασιν κρίσεως. Ούδυνα με εγώ πίνε με αυτού δε.

Ευλογούμεθα υπεραναπαύσεως της ψυχής της και κοιμημένης δούλης του Θεού Δήμητρας και υπέρ του συγχωρεθήνε αυτής πάμνημεν μα εκούσιον δε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός ημών τάχθη ψυχήν αυτής εν θεϊ δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφεση των αυτής αμαρτιών. Παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημάν ετησόμεθα του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός, ο το θάνατο καταπαντήσας, τον δε διάβολο καταργήσας και η ζωή του κόσμου του δωρησάμενος αυτός Κύριε ανάπαυσον και την ψυχή της και κοιμημένης δούλης σου Δήμητρας εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός, παναμάρτημα του παραυτής παραχθέν, εν λόγο ή έργο, ή διανύα ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστειν άνθρωπος, ο ζήσετε και ουκ αμαρτήσει, σιγάρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια, του Κυρίου δεηθόμεν, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση της και κοιμημένης δούλης σου Δήμητρας, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και άλλοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, έλπιση μου, δόξα σοι, ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Φίλου του Χριστού Λαζάρου, του Τετραημένου και πάντων των Αγίων, την ψυχή της εξημών μεταστάσεις δούλης του Δήμητρας, εν σκηνές δικαίων τάξε, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε, με τα Αγίων και Δικαίων συναριθμίσε, ημάς δε λέεισε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα προσευχόμαστε για την ανάπαυση της ψυχής της και κοιμημένης δούλης του Θεού Δήμητρας, η οποία αξιώθηκε να φτάσει στα βαθιά γεράματα. Ο Θεός της άγρισε μακρά ζωή, να δει παιδιά, εγγόνια, ανθρώπους που την αγάπησαν, στάθηκαν κοντά της. Τα γυρατιά είναι ένα σταυρός, αλλά μια ευλογία. Είναι η ώρα που ο άνθρωπος έχει περισσότερο ανάγκη από αγάπη, υπομονή, ένα καλό λόγο, ένα χέρι βοηθείας, ένα ποτήρι νερό. Και όσοι στάθηκαν δίπλα της, όσοι τη διακόνησαν, τη φρόντισαν και δεν την εγκατέλειψαν στις δυσκολίες των γερατιών της, να γνωρίζουν πως αυτό είναι μεγάλο έργο ενώπιον του Θεού. Ό,τι καλό έκαναν με αγάπη και θυσία, ο Κύριος δεν το ξεχνά. Όπως λέει και το Ευαγγέλιο, ούτε ένα ποτήρι νερό δεν μένει αμυστή. Ευχόμαστε ο Κύριος να αναπαύσει την ψυχή εν χώρα ζώντων, εν σκηνές δικαίων, εκεί όπου δεν υπάρχει πόνος, ούτε λύπη, ούτε στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και οι κόποι, οι θλίψεις και οι δυσκολίες των γυρατιών να μεταβληθούν τώρα σε αιώνια ανάπτυξη.

ανάπαυση και ειρήνη. Στα παιδιά και στα εγγόνια και στους συγγενείς ευχάζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια και ευχόμαστε ο Θεός να τους δίνει δύναμη και παρηγοριά να έχουν την ευχή της και να θυμούνται ότι η αγάπη και η προσφορά προς τους ηλικιωμένους ανθρώπους είναι ευλογία που συνοδεύει τον άνθρωπο και σε αυτή τη ζωή και στην αιωνιότητα. Αιωνία η μνήμη αξιωμακάριστος και ύμνησος αδελφοί ημών.

Ευχαριστώ σα. Αγιωθώ σα. Γεια σα, Τόνι. Ωραία.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Χριστός Ανέστη. Αυτά είναι τα λόγια που αντιχούν τις ημέρες αυτές σε όλους τους χριστιανούς, ακόμη τολμώ να πω και στους μη πιστεύοντας τον Χριστό. Είναι το σοβαρότερο γεγονός μαζί με την ενανθρώπιση του Χριστού, ότι έγινε άνθρωπος, με τη θεότητα του Χριστού είναι και η Ανάσταση. Κατεξοχήν βέβαια η θεότηση του Ιησού και η Ανάσταση του Ιησού είναι τα δύο μεγάλα ακρογωνιαία λυσάρια, όπως θα μπορούσε να πει κανείς, όπου στέκεται ολόκληρος η πίστης του ανθρώπου και η σωτηρία του ανθρώπου. Διότι ένα από τα δύο, αν δεν είναι σωστά, δηλαδή ή ο Χριστός δεν είναι Θεός ή ο Χριστός δεν ανέστη, σωτηρία δεν υπάρχει για τον άνθρωπο. Εν τούτης όμως και Θεός είναι και ανέστη. Η θεότηση του αποδεικνύεται εκτός των γραφικών μαρτυριών, γενικά από τη ζωή του και από τα θαύματα τα οποία επετέλεσε εις τον κόσμο τούτον. Απέδειξε ποικιλοτρόπως τη θεότητά του. Αν θυμίστε, που είναι πολύ νοπό ακόμη, το κομμάτι εκείνο της προφητείας του Εζεκίλ που λέγει «Εν το ανοίξε με τους τάφους σας, τότε γνώσεστε ότι εγώ είμαι Κύριος». Όταν λέει «Δείτε και ανοίγω τάφους», θα καταλάβετε ότι εγώ είμαι Κύριος. Κύριος δεν είναι άλλος, ημί ο Θεός. Και γνωρίζουμε ποικιλοτρόπως ίνιξε τάφους ο Χριστός, αυθεντικός μάλιστα, όχι όπως ίνιξαν και οι άλλοι προ αυτού προφήτε ή μετά από αυτόν Άγιοι. Διότι οι προφήτε άνοιξαν εν ονόματι του Θεού τους τάφους, όπως και οι Άγιοι εν ονόματι του Ιησού τους τάφους. Ο Ιησούς όμως αυθεντικός υπέσει γύρου, εγύρου, νεανίσθε εγύρου, Λάζαρε δεύρο έξω και ούτω καθεξής. Εν τούτης τόσο σοβαρό εθεωρήθη εκ μέρους του Σατανά το θέμα της Αναστάσεως, διότι αυτός επλανήθη, πήρε έναν ως νεκρόν, ο οποίος νεκρός παρουσιάστη ότι το ζών και του άδειασε τον τάφο και θέλησε από την πρώτη ημέρα να διαβάλει την Ανάσταση, και όπως γνωρίζετε έδωσαν πολλά χρήματα για να διασκεδαστεί η υπόθεση της Αναστάσεως ότι ο Χριστός δεν ανέστη αλλά εκλάτη. Μέχρι σήμερα πολλά συζητούνται γύρω από την υπόθεση της Αναστάσεως και μεταξύ των χριστιανών ακόμη υπάρχουν ερωτηματικά. Ο Χριστός, εν πάση περιπτώσει, ανέστη, είτε το πιστεύουμε εμείς είτε δεν το πιστεύουμε. Έμεινε μαζί μας περίπου 40 μέρες και ανελήφθη, και τώρα υπολείπεται το τελευταίο μέρος της όλης υποθέσεως, το «και πάλιν ερχόμενος κρίνε ζώντας και νεκρούς». Η Ανάσταση είναι το μεγαλύτερο γεγονός, η επισφράγηση ολοκλήρου της ενσάρκου οικονομίας. Η ανάληψή του μάλιστα είναι απόδειξη Αναστάσεως, όπως και η κάθοδος του Πνεύματος του Αγίου, η απόδειξη αναλήψεως. Αυτά είναι αλληλένδετα. Εάν δεν ανέστη, ποιος ανελήφθη, και αν δεν ανελήφθη αυτός που ανέστη, πώς εκατήφθη το Πνεύμα του Άγιον, πώς έγινε πεντηκοστή. Λέγω λοιπόν, είναι το σοβαρότερο γεγονός. Ο χαιρετισμός αυτός είχε επικρατήσει από τις πρώτες ημέρες της χριστιανοσύνης, οι άνθρωποι να επιβεβαιούν, να χαιρετώνται με τον Χριστός Ανέστη και να απαντούν αληθώς Ανέστη. Και μέχρι σήμερα πολλοί εκ των χριστιανών αναζωπηρούν την ωραία αυτήν συνήθεια και μέχρι της αναλήψεως χαιρετώνται, καληνύχτα, χαίρετε, καλημέρα, ευχές κλπ. Με τον Χριστός Ανέστη. Πολλοί από εμάς, παρότι πιστεύουν στην Ανάσταση, δεν θέλουν να το ολοκληρώσουν σωστά. Βάζουν και το χρόνια πολλά στη μέση. Σου λέει καλά Χριστός Ανέστη, αλλά θα ήθελα και χρόνια πολλά. Από τη στιγμή όμως που ο Χριστός Ανέστη, τα χρόνια πολλά δεν έχουν καμία θέση. Είναι αιώνιος η υπόθεση του πιστού πλέον. Η υπόθεση του πιστού είναι αιώνιος πλέον. Παρότι γενικά του ανθρώπου είναι αιώνιος η περίπτωσή του, με τη μόνη διαφορά ότι υπάρχει έγχρωμος, ωραία, του πιστού η ζωή εν σχέση με του άλλου που είναι ζωφόδης. Κατάμαυρη η ζωή και αυτού είναι αιώνιος, αλλά δεν είναι όπως είναι έγχρωμος του πιστού η ζωή. Αυτή είναι η διαφορά, άλλος και του μεν και του δε. Αλλά διότι εμείς δεν έχουμε υπόψη να πεθάνουμε, γι' αυτό ακριβώς ευχόμεθα εδώ χρόνια πολλά. Εν πάση περιπτώσει, ήκουσα και που ανέβαινα ακόμη επάνω στο εδώ, μου έθεσαν ερωτήματα διάφορα που έχουν σχέση με αυτά τα πράγματα. Ο Χριστός μας, εν πάση περιπτώσει, όπως είπε, σχέθη, εκατέβη μέχρι Άδου Ταμείων και έφτασε και στα ενφυλακή πνεύματα. Σε όλους αυτούς οι οποίοι υπήρχαν εκεί κάτω, εκατέβη και αυτούς να τους ελεήσει. Όλος ο κόσμος, από Αδάμ μέχρι την τελείας των αιώνων, όλοι θα πρόκειται να κριθούμε δια του Χριστού και με αφορμήν των Χριστών και με την πίστη προς τον Χριστό. Και αυτοί της Παλαιάς Διαθήκης ακόμη άνθρωποι, και αυτοί με αφορμήν των Χριστών, με βάση των Χριστών πρόκειται να κριθούν. Γι' αυτό εκατέβηκε και στα ενφυλακή πνεύματα και εκήρυξε και εκεί και έμεινε 33 ώρες, όπως γνωρίζετε, από τις 3 το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι τις 12 τη νύχτα του Σαββάτου. Ζωοποίησε αυτούς εκεί, έκαμε τη λεγόμενη πρώτη Ανάσταση. Πρώτη Ανάσταση είναι η Ανάσταση όλων των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης. Όσοι επίστευσαν εις Αυτόν, αυτοί επετέλεσαν την πρώτη Εκκλησία. Και το αναφέρει το Χριστός Ανέστη, ότι Ανέστη εφόσον έκαμε αυτήν την εργασία στον Άδη. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, εφόσον δια του θανάτου εθανάτωσε τον θάνατον και της εντισμνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Το Χριστός Ανέστη, αυτό το κοντάκιο το οποίο έχει η Αγία μας Εκκλησία, αυτό λέγει, αυτό διδάσκει, ότι ο Χριστός εκατέβη στον Άδη και εζωοποίησε τους ανθρώπους που ασφαλώς ήθελαν. Έγινε η πρώτη λεγόμενη Ανάσταση, η πρώτη Εκκλησία. Τα θεμέλια της έπεσαν το Μέγα Σάββατο στον Άδη, κατά τις 33 ώρες του Χριστού εκεί. Έπειτα η Εκκλησία δημιούργησε και κτίριον έξω των θεμελίων, που επ' αυτού οκοδόμησαν οι Απόστολοι. Όταν ο Απόστολος Πέτρος μαζί με τους άλλους τους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής εκήρυξαν και επίστευσαν 3.000 και βαπτίστησαν, έπειτα 5.000, έπειτα 120 κλπ. Και μέχρι σήμερα ακόμη που κηρύττουν οι άνθρωποι και πιστεύουν οι πιστοί, δεν κάνουν τίποτα άλλο ημιμόνων να προσθέτουν στα θεμέλια εκείνης της Εκκλησίας την οποία θεμελίωσε ο Χριστός μας εις τον Άδη, όταν κατέβηκε το Μεγάλο Σάββατο κάτω κατά τις 33 ώρες αυτές, που μεν το σώμα του ήτο στην γην, το δε πνεύμα του στον Άδη. Είναι η πρώτη, επαναλαμβάνω, όπως ρωτάει εδώ κάποια ψυχή, λεγόμενη Ανάσταση. Δεν έχει σχέση με εμάς, έχει σχέση με τους κεκοιμημένους προ Χριστού. Υπήρξαν άνθρωποι και εδώ που δεν τον εδέχτησαν, παρότι τους έκαμε θαύματα χειροπιαστά. Αν διαβάσει κανείς τα γεγονότα της Αναστάσεως του Λαζάρου, θα καταλάβει καθαρά η ελευθερία του ανθρώπου μέχρι τι τρέλας μπορεί να φτάσει τον άνθρωπο όταν δεν την προσέξει. Το αυτό συνέβη και στον Άδη. Πολλοί σκανδαλίζονται, είναι δυνατόν στον Άδη να μην τον επίστεψαν? Εάν υπήρχαν δύο διαμερίσματα, κόλαστης και παράδεισος, όπως λέγαμε, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, τότε βέβαια οι ευρισκόμενοι εντικολάσσοι θα μπορούσαν να μην τον πιστέψουν. Να το πιστέψουν οπωσδήποτε, εξ ανάγκης. Αλλά δεν υπήρχε κόλαση και παράδεισος προ της καθόδου του Χριστού εις τον Άδη. Υπήρχε Άδης μόνον, που δίκαιοι και άδικοι ήσανε συλλήβδιν μαζί. Και εκεί τους επάτησαν, εκεί τη φάγανε. Εκεί την μπλέξαν την υπόθεση. Και όπως εδώ ήσαν δίκαιοι και άδικοι μαζί και δεν τον εδέχτησαν, έστω και αν είδαν θαύματα, σκεφτείτε, πιο αληθοφανές θαύμα από τον Λάζαρο που τσάφησε και τα χέρια δεμένα, αν τον λύσουν οι ίδιοι που τον είχαν δέσει. Και τούτοι τι συμφωνήσανε? Ότι συμφέρει να τον σκοτώσουμε. Είναι πολύ έτσι, σκανδαλίζει ορισμένους αυτό το πράγμα. Όχι, όπως εδώ ακριβώς σκέπτονται οι άνθρωποι που είδαν τόσα θαύματα, Δεν τον εδέχτησαν, έτσι και στον Άδη που κατέφυγε δεν τον εδέχτησαν. Τον εδέχτη βέβαια ο Ισαΐα, τον εδέχτη ο Αβραάμ, τον εδέχτη ο Αδάμ, τον εδέχτη ο Φωδρανίλο ο Ιγαπημένος, τον εδέχτησαν οι προφήτες, άλλοι δίκαιοι οι οποίοι υπήρχαν εκεί πέρα, τον εδέχτησαν. Άλλοι όμως δεν τον εδέχτησαν. Γι' αυτό εκεί είναι το υπόλοιπο εκείνο που λέγει ούτε εν τον γενεώνει ούτε εν το μέλλοντι. Υπάρχει εκδοχή και κάτω εκεί να είναι σκληρός ο άνθρωπος όπως εδώ. Είναι κατάσταση εκεί πέρα, δεν αλλάζει το πράγμα. Πάρτε ένα λιθάρι, βάλτε το στην επιφάνεια να βρέχετε 10 χρόνια. Θα τραβήξει μια σταλαγματιά νερό. Τίποτα. Βάλτε το στον Άδη αυτό το λιθάρι. Θα τραβήξει μια σταλαγματιά νερό. Τίποτα. Είναι λιθάρι. Έτσι είναι. Μη σας φαίνεται παράξενο. Είναι κάτι πράγματα που είναι μυστήρια. Έκανε ένα διαχωρισμό εκεί. Επήρε τους δικούς του και έφτιαξε την πρώτη εκκλησία. Είναι η Ισάδου Κάθοδος. Είναι μεγάλη ευλογία. Επήγε πρώτα ο Ιωάννης ο πρόδρομος κάτω. Εκήρυξε τον ερχομό του. Ότι θα έρθει σε λίγο και επήγε. Βέβαια ο Ηρώδης τον έβγαζε τον Ιωάννη από μπροστά διότι τον έλεγχε για το παράνομο κρεβάτι του. Ταυτοχρόνως όμως εξυπηρετούσε το θέλημα του Θεού. Έστελνε τον Ιωάννη μια ώρα γρηγορότερα στον Άδη να κηρύξει «Θεόν φανερωθέντε αρισαρκή τον έρωτα την αμαρτία του κόσμου». Μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος. Και εντούτοις. Και το στεφάνι του πήρε και βαπτίστηκε το αιματί του και τον κήρυκα έκανε πρόδρομος πάλι στον Άδη ο πρόδρομος. Και όπως ο Χριστός εδώ εκήρυξε εν σώματι στους εν σώματι βρισκομένους ανθρώπους, έτσι εκήρυξε και εν πνεύματι στους εν πνεύματι βρισκομένους ανθρώπους. Το ίδιο και ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ίδιες διατυπώσεις εκρατήθησαν. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα κριθεί διαφορετικά. Η μόνο δια Ιησού, το σοβαρό πρόσωπο, το οποίο πρέπει να συνέχει τους πάντας και για όλη η υπόθεση είναι αυτή. Όπως είπε προφητικός και ο Ζαχαρίας, ούτως κείται εις πτώσιν και εις ανάστασιν πολλών και εις σημείων αντιλεγόμενων. Εξαιτίας αυτού άλλοι θα ταρταρωθούνε και άλλοι θα σωθούνε. Εξαρτάται. Ο Σιμεών, συγγνώμη. Ο Σιμεών. Άλλοι θα ταρταρωθούνε και άλλοι θα μεσουρανίσουν, θα σωθούν. Η ανάσταση είναι το σοβαρότερο λέγω γεγονός και είναι η επιβράβευση όλης της υποθέσεως. Εδέχτη τη θυσία του ο Θεός Πατήρ, ανέστησε αυτόν τον αρχηγό της ζωής και πλέον του εδόθη εξουσία εν ουρανό και επί γης. Ένας αδελφός με ρωτούσε να του απαντήσω και λέγω θα είναι μέσα στο θέμα το απόψινό ότι ήκουσε κήρυγμα και μάλιστα από επίσημο πρόσωπο ότι ο Χριστός ευοηθήθη στην Ανάστασή Του. Δηλαδή πώς ευοηθήθη? Πήγε λέει ο άγγελος και του σήκωσε το λιθάρι. Αυτό δεν ακούστηκε προετών από επίσημο πρόσωπο μέσα στο ναό της Αναστάσεως. Και έκανε μάλιστα όπως μου έλεγε αυτό της Μάρτης και το χέρι του έτσι. Ότι βάστηξε από κάτω και βόηθησε και ο άγγελος και το ανοίξανε και βγήκε. Αυτά βέβαια δεν ισχύουν για την Ορθοδοξία. Ο Χριστός, ναι μεν, ο άγγελος εκείλησε το λίθο, αλλά όχι για να αστηθεί ο Χριστός, για να δούνε την Ανάσταση οι γυναίκες που επήγαιναν. Διαφέρει το ένα από το άλλο. Εκεί πρέπει ο άνθρωπος να είναι καλός μελετητής. Η Ανάσταση του Χριστού είχε γίνει. Η Ανάσταση του Χριστού είχε γίνει. Έπειτα όμως έγινε ένα σεισμός λέει. Και με τον σεισμό εκείνον επήγε στην άκρη ο λίθος αφενός, εξύπνησαν οι άλλοι και είδαν το γεγονός ότι του λείπει από μέσα. Ταυτοχρόνως είδανε και το τάφον κενών, τα οθόνια κείμενα και τα τιάφτα, οι πρώτες γυναίκες οι οποίες έφτασαν εκεί και ήκουσαν παραγγέλου, ξέρω λέει τι ζητάτε, ήσουν τον εσταυρωμένο, ού και εστιώδε γίγερτε. Εάν κανείς διαβάσει στο 28ο κεφάλαιο του Ματθαίου από στίχος 1 και κατωτέρω, εκεί θα δει αυτές τις λεπτομέρειες και θα καταλάβει ότι άλλη η υπόθεση της Αναστάσεως του Ιησού και άλλη η αποκάλυψη του τάφου και η φανέρωση της Αναστάσεως του Ιησού διαφέρει το ένα από το άλλο. Δεν ήθελε βοήθεια ο Χριστός για να αναστηθεί, όπως εισήλθε και κλεισμένον των θυρών της παρθενίας της μητέρας του, έτσι και εξήλθε και του τάφου και κλεισμένων των θυρών, αφήσας τα σήματρα σώα. όπως εισήλθε και κλεισμένον των θυρών στο υπερόν, έτσι και εξήλθε και κλεισμένον των θυρών του τάφου. Διαβάζω και λέγει το εξής στο 28ο στίχος 1: «Οψε δε Σαββάτων, τι επιφοσκούσι εις μίαν Σαββάτων, ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία θεωρήσε τον τάφον. Και ειδού σεισμός», τότε που πήγαν αυτές εκεί έγινε ο σεισμός, λέγει, «εγένετο μέγας άγγελος γαρ Κυρίου κατά βάση εξ ουρανού προσελθών, απεκύλησε τον λίθον από τη στήρας, όχι για να αστηθεί ο Χριστός, για να ειδούν οι μυροφόρες, και κάθι το επάνω αυτού, ειν δε ιδέα αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκών ως ήχιον. Από δε του φόβου αυτού επίστησαν, εσύστησαν οι τηρούντες», δηλαδή οι στρατιώτες και οι άλλοι, «και γένοντο ως ή νεκροί, αποκριθείδες ο άγγελος, είπε τες γυναιξή, μη φοβήστε εμείς». Αυτοί ας φοβούνται, είναι ένοχοι. «Εσείς μη φοβήστε, θαρσείτε. Είδα γαρ, γνωρίζω, ότι Ιησούν των Εσταυρωμένων ζητείτε, ουκ εστιώδε, ηγέρθη, καθώς είπε». Δεν ηγέρθη τώρα, έχει ηγερθεί, ηγέρθη, δεν υπάρχει εδώ. «Από τον νεκρόν, και ειδού προάγει ημάς εις την Γαλιλαία, και αυτόν όψεστε, ειδού, είπον ημίν, σας είπα πως ακριβώς θα γίνει». Και έτσι έγινε. Δεν έχει καμία σχέση ο άγγελος στην Ανάσταση του Χριστού. Στην αποκάλυψη της Αναστάσεως και στην αποκάλυψη του τάφου έχει θέση ο άγγελος. Εστάλει συντοσισμό και ο άγγελος. Διότι άλλωστε αν διαβάσουμε το Μάρκο θα δούμε ότι απασχολούσε καθοδόν τα γυναίκας ποιος της αποκυλείς το λίθον, το μεγάλο. Και όταν πήγαν βρήκαν το λίθον αποκυλιστέντα. Ο άγγελος είχε κάνει την εργασία αυτή. Ένα συνδυασμό λοιπόν των διηγήσεων των Ευαγγελιστών βγαίνει το συμπέρασμα των λογικών και των σωστών, και όπως άλλωστε παραδέχεται η πνευματοφόρος Αγία μας Εκκλησία, όπως και θα σας διαβάσω τροπάριο της Εκκλησίας σχετικό και γνώμη Αγίων ανθρώπων, ότι ο Χριστός και κλεισμένου του τάφου ανέστη και η αποκάλυψη του τάφου έγινε για λογαριασμό των γυναικών αφενός και για να πληροφορηθούν και οι φύλακες, για να διαδώσουν το γεγονός. Λέγει λοιπόν ιδού σεισμός. Ο σεισμός εγένετο κατά την προσέγγιση των μυροφόρων εις των τάφων, εγένετο δε μετά την Ανάσταση του Σωτήρος, διότι εσφραγισμένου του τάφου η ζωή εκ του τάφου ανέτειλεν. Αυτή εστίν η της Εκκλησίας γνώμη, θα θυμίσει το τροπάριο, και η γνώμη των ερμηνευτών πατέρων. Ο σεισμός εγένετο καθών χρόνων απεκύλησεν ο άγγελος των λίθων από τη στήρας του μνημείου, εγένετο δε προς βεβαίωσιν της Αναστάσεως του Σωτήρος και όχι δια την Ανάσταση του Σωτήρος. Αυτές πήγαν το πρωί και ο σεισμός και η αποκάλυψη έγινε το πρωί, εφόσον η Ανάσταση είχε γίνει τα μεσάνυχτα. Η Εκκλησία μας έχει ένα τροπάριο που λέγει το εξής: «Φυλάξα στα σήμαντρα σώα Χριστέ». Δεν επήγανε και τον ενταφίασαν και εσφράγισαν τον τάφο μετά της Κωστοδίας. Λοιπόν, φυλάξα στα σήμαντρα σώα Χριστέ, τις φραγίδες και τα βουλοκέρια, όπως τα λέγαμε σήμερα, δεν τάφηξε καθόλου. Εξηγέρθης του τάφου ο τασκλής της Παρθένου μίλη μινάμενος εν το τόκο σου, όπως διατήρησες Παρθένον, την Παρθένον μητέρα σου εν το τόκο σου, έτσι διατήρησες και Παρθένον με τα σφραγίδας των τάφων όταν ανέστης, και ανέωξα σημείν παραδείσου τα σπήλας. Αυτό εμείς ψάλλομαι και
1: Θα ήθελα στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω απορία για τον Ορθόδοξον, εφόσον εκκλησιάζεται, εφόσον κρατάει αυτό το εγκόλπιο της Μεγάλης Εβδομάδος στο χέρι του, και για να το κρατάει και για να εκκλησιάζεται πάνω απ' το πιστεύει, δεν μπορεί να έχει ερωτηματικά. Ή δεν προσέχει, ή ακόμη κάτι γίνεται μέσα του, να το προσέξει. Ο Ζυγαδινός λέγει το εξής επάνω σε αυτή τη σκέψη: ο μεν Χριστός ανέστη προτού καταβίνε των άγγελων, καθά περγάρα γεννήθη σώων φυλατωμένων των κλήθρων της Παρθενίας. Ούτως εξήλθε σώων φυλατωμένων των σφραγίδων του μνήματος. Ο δε σεισμός εγένετο δια τους παρακαθημένου στο τάφο φύλακας. Είναι το φόβο του σεισμού αναστάντας και το φρικτό της ιδέας του το λίθον αποκυλήσαντος εκπλαγέντες φύγωση και απαγγείλωση ταύτα της Ιουδαίης και μάρτυρες αυτή της αληθείας γένονται, διότι οι πρώτες μαρτυρίες είναι εκ του αρνητικού. Αυτή είναι η πρώτη μάρτυρες, ότι εμείς λέγει ημών κοιμωμένων μας τον έκλεψε, δηλαδή δεν τον έχετε πλέον, λείπει από εδώ. Αναγνωρίζετε ότι δεν υπάρχει μέσα στον τάφο, ότι ανέστη, εχάθη, αλλά αδιαφόρος αν εσείς λέτε ότι εκλάπη. Εάν ο άνθρωπος έστω το παραμικρό αμφισβητήσει την Ανάσταση, αμφισβητεί ολόκληρον το έργο. Να το έχει υπόψη του. Θα μπορεί κανείς να φανταστεί την ψυχή του σαν να φυτώσει μια γλάστρα, ένα άνθρωπο σε μια γλάστρα. Δεν μπορεί ποτέ όμως να έχει ζωντανή ζωή σωστή, εάν αυτό έχει μέσα διάφορα, πως τα λέμε, παράσιτα, ναι, αλλά τα άκανθας, και απομυζούν κατά κάποιον τρόπο την ικμάδα από τη γλάστρα, τα ζυζάνια τα λεγόμενα του σίτου που λέει το Ευαγγέλιο. Οι απορίες αυτές, και μάλιστα οι απορίες που αφήνουν κάποια πικρία, κάποιο εγώ, και εγώ θέλω πλοίο να σ' αποδείξει και τα τι αυτά, όχι με καλή πίστη, αυτές απομυζούν ολόκληρο την ρηκμάδα της πίστεως και είναι σαν να μην είναι, σαν να μην είναι. Κάποτε σας είχα πει ένα διάλογο του μεγάλου, συγγνώμη, ενός υποτακτικού του μεγάλου Παϊσίου με έναν Εβραίο καθοδόν που κατέβαινε στην πόλη. Παϊσίος είχε στείλει έναν υποτακτικό να πουλήσει εργόχειρο στην πόλη, και καθοδόν είχε συντροφευτεί με έναν Εβραίο. Ο οποίος Εβραίος ενόμισε ότι είναι μια ευκαιρία να χύσει το δηλητηριό του εναντίον της θεότητος του Ιησού. Και ο μοναχός δεν εστάθηκε στην πίστη του, θες για να τον αποφύγει, θες δεν ήξερε να του απαντήσει, του είπε ίσως να είναι έτσι. Και όταν επέστρεψε, είχε δώσει εντολή ο Άγιος Παΐσιος να μείνει έξω, να μην έρθει καθόλου μέσα, να βάλει μετάνια ως ήθιστε όταν επιστρέφουν από μια διακονία. Έμεινε αυτός κλαίον έξω και άρχισε να σκέπτεται τι έκαμα, τι συμβαίνει. Και όταν επενέβησαν και οι άλλοι και παρακάλεσαν να τον δεχτεί, μόλις μπήκε μέσα του λέει, ώστε ίσως να είναι έτσι, ίσως μια λέξη έβαλε, ίσως. Και εντούτοις τον εμήρωσε πάλι. Διάβασε αγιασμό, τον εράντησε, ή το ικανή αυτή η λέξη να του εξωστρακίσει την πίστη του και το βάπτισμά του. Τον εμήρωσε πάλι. Διαβάστε το βίο του Μεγάλου Παϊσίου, θα το βρείτε αυτό το πράγμα. Έχουμε πολλούς χριστιανούς οι οποίοι έχουν ερωτηματικά, αλλά ανεξάρτητα με την πίστη τους προς τον Χριστό και την Εκκλησία και το έργο, έχουν ορισμένα ερωτηματικά τα οποία τα έχουν στην άκρη. Αν πάρουν την απάντηση από κάποιον ή τους χρειάζεται αυτό, έχει καλώς. Δεν τους πειράζει όμως στην πρόοδο της πίστεώς τους. Πιστεύουν ακράδαντα, αδιαφόρως αν έχουν ερωτηματικά. Όμως ορισμένοι εξαρτούν από τα ερωτηματικά τους, από τη λύση των ερωτηματικών των, των λεπτομεριών των, εξαρτούν την πίστη τους. αυτοί δεν στέκονται καλά. Είναι μια σειρά γεγονότα λοιπόν τα οποία έλαβαν χώραν από τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ, το απόγευμα, μέχρι της Αναστάσεως του Ιησού. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος στην επιστολή του προς Τραλιανούς γράφει τα εξής και σας τα μεταφέρω σε απλή γλώσσα. Τιούν Παρασκευή, τρίτη ώρα, απόφασιν εδέξατο παρά του Πιλάτου, συγχωρήσαντος του πατρός. Πήρε άδεια και έβγαλε ο Πιλάτος τέτοια απόφαση. Δεν θα έβγαζε τέτοια απόφαση. Αυτό είναι κάτι διαφωτιστικό και παρήγορο. Πολλές φορές ο Σατανάς μας θέτει το ερώτημα ή απευθείας ή μέσω άλλων, γιατί αυτό που είναι ο Θεός και τα τι αυτά και τι μπορεί να κάνεις. Εμείς όμως θα πρέπει να γνωρίζουμε, αν είμαστε πιστοί και δεν έχουμε εμείς ανοίξει το μονοπάτι, ότι το επιτρέπει ο Θεός, το υπογράφει ο Θεός. Θυμόσαστε τι είπε ο Πιλάτος? Του λέει, δεν ξέρεις ότι εγώ δύναμη, του λέει, να σε φωνεύσω και δύναμη να σε αφήσω? Του λέγει, δεν θα έχεις καμιά εξουσία επάνω μου, του λέγει, εάν δεν είναι το δεδομένο άνωθεν, εάν δεν είναι το υπογεγραμμένο από πάνω. Και όταν είναι υπογεγραμμένο από πάνω, παρηγορείται ο άνθρωπος οτιδήποτε και του συμβεί. Και πρέπει ο πιστός να γνωρίζει ότι κάθε γεγονός το γνωρίζει ο Θεός. Και πολλοί άνθρωποι παρηγορούνται, ο Θεός δεν το ήξερε αυτό? Το ήξερε. Για να το επιτρέψει, έχει το λόγο του. Δόξα στο όνομά του. Προχώρησε. Είναι μεγάλη η ανακούφιση αυτή. Αυτή λοιπόν η μικρή παρένθεση εδώ του Αγίου Ιγνατίου έχει πολύ φως στη ζωή μας επάνω, γιατί πολλές φορές βρισκόμαστε σε τέτοια σταυροδρόμια. Λοιπόν λέγει, συγχωρήσαντος του πατρός επάρθη αυτή η απόφαση και έγιναν ό,τι έγιναν στη συνέχεια. Έκτη ώρα εσταυρώθη. Ενάτη απέπνευση. Προ ηλίου δίσεως ετάφη. Πριν πέσει ο ήλιος, ετάφη. Το Σάββατον υπογήν μένει εν το μνημείο, σωματικός, όπως λέει και η Εκκλησία μας. Ο απέθετο αυτόν Ιωσήφ ο Απαρημαθέας. Εκεί που τον ενταφίασε σωματικός, ο Ιωσήφ ο Απαρημαθέας. Επιφοσκούσης Κυριακής, ανέστη εκ των νεκρών, κατά το ηρημένον υπ' αυτού. Ως περίν Ιωνάς εν την κοιλία του Κήτους, τρεις ημέρας και τρεις νύχτας, ούτως έστε και ο Υιός του ανθρώπου εν την καρδία της γης, τρεις ημέρας και τρεις νύχτας. Περιέχει ούν η μεν Παρασκευή το πάθος, το Σάββατον την ταφήν, η Κυριακή την Ανάσταση. Έτσι τα ταξινομεί, έτσι τα βάζει στη σειρά. Τώρα εδώ υπάρχουν βέβαια και μερικοί οι οποίοι πάλι έχουν ορισμένες απορίες. Δεν μπορούν να μετρήσουν το τριήμερο. Πού είναι, σου λέει, εδώ 33 ώρες είναι. Πώς μετράνε αυτοί οι Ευαγγελιστές του ενταφιασμού? Και πότε τον βρήκανε αναστημένο? Μετά, την τρίτη ημέρα. Η τρίτη ημέρα αρχίζει από το Σάββατο το βράδυ άμα την πτώση του ηλίου και τελειώνει τη Δευτέρα το βράδυ, την Κυριακή το βράδυ άμα την πτώση του ηλίου. Την τρίτη ημέρα αναστήσομαι, εγείρομαι και γέρνει την τρίτη ημέρα. Γι' αυτό υπήρχε και ο τύπος αυτός του Ιωνά και πραγματοποιείται το πρόσωπο. Και όλα αυτά τα πράγματα, όπως ο Χριστός θα είχε πει ότι θα ταφεί και θα αναστηθεί, και όπως είχε δει επίσης και γράφει στα Πράξεις των Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο ο Πέτρος, ότι το οσιόν μου δεν θα υποστεί διαφθορά. Αυτά ήταν γραμμένα για το Χριστό που θα αναστηθεί. Δεν θα μείνει η σάρξη του, το σώμα του στον Άδη για να διαφθαρεί. Θα αναστηθεί. Και τόσο πολύ είναι σοβαρό το θέμα της Αναστάσεως, που εκτός των μαρτύρων που υπήρξαν αυτόπτε μάρτυρες, στέκεται ως επιτοπλίστων όμως στα γραφάς. Και είδατε, στο πιστεύω οι Άγιοι Πατέρες δεν μίλησαν κατά τους αυτόπτας μάρτυρας ανέστη, όχι, και τη τρίτη ημέρα ανέστη, λέει, κατά τας γραφάς. Γραφέ είναι πιο πιστέ, δεν έχουν κάνει λάθος, έγραψαν δια Πνεύματος Αγίου οι άνθρωποι. Εμείς μπορούμε να κάνουμε λάθος, το Πνεύμα το Άγιον όμως δεν έκανε λάθος, και ό,τι εγγράφει ήταν σωστό. Και ο Παύλος πάλι ομιλεί έτσι κατά τας γραφάς για την Ανάσταση του Χριστού και το σύμβολο της πίστεως, όταν έγινε πάλι κατά τας γραφάς ομιλεί για την Ανάστασή του. Και όταν εγγραφέ ομιλούν τον Χριστός Ανέστη, ποιος είναι αυτός που μπορεί να τολμήσει και να πει ότι δεν ανέστη? Και πως τόσοι εχθροί του μέχρι σήμερα δεν κατόρθωσαν να τροποποιήσουν το Ευαγγέλιο και όλες αυτές τις αλήθειες που είναι όλες εναντίον τους, αν τις κοιτάξουν. Θα υπάρχουν μέχρι τις τελείες των αιώνων και αλίμον από τον άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να πιστέψει τα γραφάς. Θυμήστε εκείνο το ωραίο που απήντησε στον πλούσιο ο Αβραάμ για λογαριασμό του Θεού. Έχουσι Μωσέα και προφήτας, ακουσάτος σαν αυτόν. Δεν χρειάζονται θαύματα για να πιστέψει ο άνθρωπος. Η γραφέ είναι ικανέ. Μαρτυρούσι περί εμού, λέει ο Χριστός, αλλά δεν θέλετε να αρθείτε προς με, παρότι αυτέ μαρτυρούσι περί εμού. Και πολλοί διαβάζουν τη γραφή, αλλά απορρίπτει τον Χριστό, που η γραφή ομιλεί για τον Χριστό, για τη θεότητα αυτού και για την Ανάσταση αυτού, που είναι οι δύο ακρογωνιαίοι λίθοι της πίστεως ή της απολίας του ανθρώπου. Έχει ωραία περιστατικά μέσα στις ημέρες αυτές. Η Βυζαντινή αγιογραφία παρουσιάζει τον Χριστό στον Άδη. Εμείς χαιρόμεθα από τη στιγμή που ο Χριστός κατέβει στον Άδη και ζωοποίησε τους προπάτορας. Στη Βυζαντινή εικονογραφία υπάρχει αυτή η σκηνή της εισάδου καθόδου του Χριστού μας. Τα άλλα δόγματα έχουν τον Χριστό και έχει δυστυχώς φτάσει και μέχρι ημών αυτή η εικόνα, τον Χριστό Αναστάντα, που βγαίνει από το μνημείο κρατώντας μια κόκκινη σημαία με ένα σταυρό και χαιρετίζουν αυτή την Ανάσταση. Αυτή η Ανάσταση δεν είναι η τόσο χαρμόσυνος όσο είναι η Ανάσταση η εισάδου κάθοδος του Ιησού, εκεί που κατεβαίνει και τα τρύπια του χέρια πιάνουν τα δυο χέρια εκείνα τα οποία του τρύπησαν τα χέρια, το ένα χέρι του Αδάμ και το άλλο χέρι της Εύας, και ανιστά τους προπάτορας. Αυτό είναι το βασικό. Από εκεί αρχίζει η χαρά, από εκεί αρχίζει το μεγαλείο, αρχίζει το κοιμημένο εγένετο, από εκεί που ζωοποιεί τον άνθρωπο και της ενδυμνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Εμάς έπειτα βέβαια υπέδειξε άλλων τρόπων σωτηρίας. Τρόπος σωτηρίας εμάς είναι ημών είναι το βαπτίσματι. Έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν Αναστάσου ο Ιησούς από του τάφου. Έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος. Κάμνοντας έλεος παρεχώρησε σε εμάς δια του βαπτίσματος και δια της Θείας Συνωνίας τη σωτηρία μας. Γεννημένοι νεκροί, θαπτώμεθα εν το βαπτίσματι, ανιστάμεθα και τρεφόμεθα από το στήθος το άλλο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που είναι το ποτήριο, και διατηρούμε κατά αυτή την έννοια την αναγεννηθήσαν εκ του βαπτίσματος ζωήν. Γι' αυτό και η ταφή του Χριστού μας είναι το βάπτισμα το δικό μας. Συνετάφημεν εν ομοιώματι το θανάτο του Ιησού. Όταν βαπτίζεται το μωρό, θάπτεται την ταφή του Χριστού, όχι κατά ίδιον τρόπον, κατά όμοιον τρόπον. Ο μένε ταφή στη γη, εμείς θαπτώμεθα στο είδωρο. Γι' αυτό η κολυβήθρα είναι ταφή και ανάσταση. Αν ακούσουμε το κομμάτι που έχει επιστρατεύσει η εκκλησία μας του Παύλου από τους Ρωμαίους στο έκτο κεφάλαιο, θα δούμε αυτή την εικόνα. Από εκεί αρχίζουν τα γεγονότα, από εκεί αρχίζουν τα πάντα. Πολλά θρυλούνται γύρω από την υπόθεση των κεκοιμημένων. Ότι οι νεκροί είναι ελεύθεροι από την μέρα της Αναστάσεως μέχρι και της Πεντηκοστής και ούτω καθεξής. Αυτά δεν έχουμε μαρτυρίας γραφικάς να τα πιστώσουμε. Αυτό αν γίνεται πάλι, χαλάλιας γίνεται. Γίνεται, λέγεται, για το χατήρι της Παναγίας μας. Η Παναγία μας παρακάλεσε και έτσι δίεται μία ανάπαυση, μία μικρή άνεση, μία ανάπαυλα των τιμωριών και των τύψεων γενικά όλων των κεκοιμημένων που απέτυχαν, διότι οι εν το παραδείσο που αλλού ελευθερότερο να πάνε. Αυτό βέβαια θα γίνεται για τους άλλους, θα γίνεται, δεν ξέρω τώρα εάν γίνεται. Γραφικών δεν έχουμε,
2: αποδεικνύεται λέγουν από μια αποκάλυψη Θεοτόκου. Αυτή όμως η αποκάλυψη απορρίπτεται ως βιβλίον από την Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως απορρίπτεται και η Αγία Επιστολή ή μια άλλη αποκάλυψη του Ιωάννου, επιστολή του Ιωάννου και κάτι άλλα. Θα μου πείτε, έχουν ορισμένα αληθείας. Ναι, μπορεί να έχουν ορισμένα αληθείας, αλλά για ορισμένα αναλυθή που έχουν μέσα θα έχουν απορρίψει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι θέμα. Το θέμα μας είναι να μην πάμε στην κόλαση. Γιατί αν πάμε στην κόλαση, τι να περιμένουμε έπειτα, να έχουμε μια ανάπαυλα 40 ημερών. Θα πρέπει επίσης μέσα σε όλη αυτή τη σκηνή να προσεχθούν τα πρόσωπα τα οποία έπαιξαν ρόλων ανθρώπινων και όχι θείων. Σκεφτείτε τώρα ανθρώπους διαφόρους σε επικαίρους θέσεις, ξέρω εγώ, διοικητάς, βασιλείς, κυβερνήτας, να ήταν τώρα αυτή η οικονομία και να μην επολιτεύοντο κατά Θεόν και κατά συνείδησιν, αλλά να επολιτεύοντο κατά συμφέρον, κατά κόσμον, κατά ανθρωπαρέσχειαν, όπως επολιτεύθη και ο Πιλάτος και ο Άννας και ο Καϊάφας και όλοι αυτοί. Για σκεφτείτε, μη μας φαίνεται παραμύθι, είναι πραγματικότης όλα αυτά τα πράγματα, ιστορικά γεγονότα. Υπόθεση του Χριστού είναι ιστορικό γεγονός. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν υπάρχει Θερμοπύλη, δεν υπήρξαν 300 Σπαρτιάτες, δεν υπήρξε και προδότης Εφιάλτης. Έτσι δεν μπορεί να αμφισβητήσει και τα γεγονότα του Χριστού, ούτε την προδοσία του Ιούδα. Κοινό όμως που θα πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος είναι το εξής. Κάθε

Έχει ένα μπούσουλα, όπως θα λέγαμε, να βαδίσει σωστά και να μην χαθεί, να γνωρίζει ότι τα έσχατά του θα είναι άσχημα. Θα είναι άσχημα. Θυμήστε αυτή η καλοπροαίρετος γυναίκα του Πιλάτου, πήγε και του είπε: μη βάλεις τα χέρια στο δίκαιον άνθρωπον αυτόν, του λέει απάνω, μην τα βάλεις. Απόψε πολλά πράγματα, πολλά είδα κατόναρε, λέει, για αυτόν τον άνθρωπο. Ούτε αυτό το προσφυλές πρόσωπο, τέλος πάντων, και η Θεία Αποκάλυψη το ικανή για τη θεσούλα του εκεί πέρα. Ο Πιλάτος ρικέστη μόνο να πλύνει τα χέρια του και να νομίζει ότι κατά αυτή την έννοια ετακτοποιήθη. Το ίδιο είπε και ο Ιούδας: τι προσημάς σι όψι, του είπαν όμως οι άλλοι. Αυτά λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να τα προσέχει ο άνθρωπος όταν μπλεχτεί με θεία πράγματα, όταν γίνει παραβάτης του νόμου, όταν γίνει άδικος, όπως θα λέγαμε, στον κόσμο αυτόν, όταν ενεργήσει κάτι παράνομο εις βάρος κάποιου άλλου. Ας μην είναι Θεός, ας είναι απλούς ένας συνανθρωπός του, να γνωρίζει ότι θα τα πληρώσει μία ημέρα. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ σας το τέλος αυτών των ανθρώπων, όλων που επήρανε μέρος σε αυτή την τραγωδία, σε αυτή την υπόθεση. Αδιαφόρως τι προέκυψε εξ αυτών των ενεργειών, Θεός είχε μυρίους τρόπους να σώσει τον άνθρωπο. Η κακία όμως των ανθρώπων αυτών εφάνει και το τέλος τους ήταν ικτρό. Περισσότεροι, όπως έχω αντιληφθεί, έχετε διαβάσει ορισμένα περιστατικά ιστορικά και υπάρχει μία αλληλογραφία μεταξύ Ιερουσαλήμ και Ρώμης. Τότε ο Κέσαρ, όταν έμαθε όλα αυτά που έλαβαν χώραν κάτω, ζήτησε εξηγήσεις και ζήτησε να πάνε όλοι εκεί πέρα, να τους καθίσει στο σκαμνί, και είχαν άσχημο τέλος. Έχω ορισμένοι, θα το έχετε πάρει αυτό το βιβλίο που λέγει Ιστορία ακριβής της Σταυρώσεως και των γεγονότων γενικά του Ιησού. Είναι από χειρόγραφο του Αγίου Όρους. Το είχα βγάλει προετών αυτό το βιβλίο. Και εκεί μέσα αναφέρεται αυτό το γεγονός που σας λέγω. Πώς μίλησαν, τι υπέστησαν αυτοί, πώς μίλησε ο Κέσαρ και πώς τον Χριστό τον είχαν τις ημέρες εκείνες και πώς θα έπρεπε να πολιτευτούν οι άνθρωποι. Ο Χριστός μας έχει πει: μη πειράξετε έναν των μικρών τούτων, διότι ο άγγελός του λέγει βλέπει το πρόσωπο του πατέρα μου στον ουρανό διαπαντός. Αν ο άγγελος του συνανθρώπου μας που αδικούμε, που πειράζουμε, που κλέβουμε, που του πίνουμε το αίμα του, τον υδρότα του, που χειροδικούμε επάνω του, που τον εξωθενούμε κλπ, θα είναι μάρτης κατηγορίας εν εκείνη τη ημέρα στο δικαστήριο το μεγάλο, και μπορεί να αρχίσει και από εδώ η τιμωρία μας, να προγευόμεθα δυστυχώς. Τη σκεφτείτε τώρα σε άλλα θεία πρόσωπα, εναντίον Αγίων ορισμένοι που απετόλμησαν, εναντίον κληρικών ορισμένοι που λέγουν σήμερα χωρίς να έχουν τίποτα το συγκεκριμένο και να μην τους γνωρίζουν καν. Σκεφτείτε τι τους περιμένει, τους ανθρώπους αυτούς. Επιτρέψετε μου, μια και το έθιξα αυτό, να σας μεταφέρω περιστατικά γύρω από την υπόθεση αυτή. Σας διαβάσω πρώτα για την προσωπικότητα του Ιησού, πώς τον είχαν, πώς τον έβλεπαν τότε. Είναι μια επιστολή που πολλοί την έχουν υπόψη. Είναι η επιστολή του Πουλβίου Δεντούλου, έτσι λέγεται, και υπάρχει σε μια βιβλιοθήκη της Ρώμης. Από εκεί είναι γραμμένη τώρα αυτή. Και γράφει το εξής προς τον Κέσαρα, γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Ακούστε μια στιαγραφία του. Ήκουσα, ο Κέσαρ, ότι επιθυμείς να μάθεις ότι σι γράφω νυν περί του ανθρώπου τινός λίαν εν αρέτου καλουμένου Ιησού Χριστού, ον ο λαός θεωρεί προφήτην, η μαθητέ του Θεών, λέγοντες ότι είναι Υιός Θεού. Πλάστου του ουρανού και της γης
και παντός

0: Ότι εν αυτή ευρίσκεται και υπάρχει. Τη αληθεία ο Κέσαρ ακούονται καθεκάστην θαύματα. Πράγματι περί του Χριστού αυτού ανεγείρει νεκρούς και ιατρεύει ασθενείς δια μιας μόνης λέξεως. Είναι ανήρ αναστήματος μετρίου, καλός στην όψην και μεγαλοπρέπειαν περιβεβλημένος, ιδίως κατά το πρόσωπον, ώστε όσοι τον ατενίζουν αναγκάζονται να τον αγαπούν και να τον φοβούνται. Έχει την κόμην χρώματος καρύου ορίμου, εξυκνουμένη μέχρι των ότων του, εκείθεν δε μέχρι ομοπλατών του, καταντά γεώχρους, αλλά μάλλον στυλπνή. Διχάζεται δε αυτή εντομέσω άνωθεν κατά το σύστημα των Ναζιραίων. Το μέτωπό του είναι λίον και γαλήνιον, το πρόσωπον του άνευ ρητίδος ή κυλίδος, ηρής και τα χείλη κανονικότατα. Το γένιον του είναι πυκνόν και του αυτού χρώματος της κόμης. Δεν είναι δε μακρόν και διχάζεται εντομέσων. Το βλέμμα του είναι σοβαρόν και εμπιούν φόβον. Έχει δε δύναμη ακτίνος ηλιακής. Ουδής δύναται να τον παρατηρήσει ατενός. Όταν επιτιμά φοβίζει, όταν δε πράττει τούτο κλαίει. Είναι αξιοαγάπητος και χαρής με τα σοβαρότητος. Λέγουσι ότι ουδέποτε όφθη γελών, αλλά πλιστάκης κλαίων. Έχει ωραία στα σχήρας και τσουβραχίωνας. Εν τη συνομιλία ευαρεστεί τους πάντας. Δυσκόλος όμως φαίνεται. Όταν δε φανεί που, είναι μετριόφρον και το ωραιότερο παράστημα του κόσμου. Είναι ωραίος ως η μητέρα του. Ήτις εστίν η ωραιότερα γινή, ήτις ποτέ δεν εθεάθη εις τα μέρη ταύτα. Εάν όμως εσύ μεγαλειώτης ο Κέσαρ ποθεί να ειδεί αυτόν, ως μη έγραψες άλλοτε, πληροφόρησένο, διότι θα σου τον στείλω πάρα αυτά. Τον υπαλληλότητα, τον στείλει αμέσως. Πάντες εν Ιερουσαλήμ θαυμάζουσι τη σοφία του και ότι ουδέποτε εσπούδασε τι, και όμως είναι κάτοχος πάσης επιστήμης. Περιπατεί ανυπόδητος και ασκεπεί στην κεφαλήν. Πολλοί βλέποντες αυτόν γελώσει, αλλά όταν ευρίσκονται προ αυτού τρέμουσι και θαυμάζουσι αυτόν. Λέγουσι ότι ουδέποτε άνθρωπος ως αυτός ενεφανίστη εις τα μέρη ταύτα. Τη αληθεία ως μιλέγουσι Εβραίοι, ουδέποτε εδόθησαν συμβουλέ, ουδέποτε εκηρύχτη διδασκαλία ως η δική του. Πολλοί δε των Ιουδαίων θεωρούσι αυτόν θεόν. Άλλοι πάλι μιλέγουν ότι είναι εχθρός της εις μεγαλειότητος. Χίν και το δηλητήριο. Ο Κέσαρ. Πολλαχώς με παρενοχλούσιν η μοχθηρή αυτή οι Εβραίοι. Λέγεται ότι αυτός ουδέποτε δυσιρέσει τεινά, α ότι μάλλον επίησε το αγαθόν. Όλοι όσοι εγνώρισαν αυτόν λέγουσι ότι ευεργετήθησαν παρά αυτού. Όμως εις την συν μεγαλειότητα ο Κέσαρ, εις την προσέ υπακοήν ημί πρόθυμος, ό,τι διατάξεις θέλει εκτελεστεί. Εν Ιερουσαλήμ Ιδιοκτώνος 7, σελήνη 11. Της εις μεγαλειότητος, πιστότατος και επιθέστατος, πουλίβλιος Νελτούλνος, κυβερνήτης της Ιουδαίας. Σας διάβασα αυτό πρώτα, για να δείτε, εφόσον τον εκτιμεί ότι είναι τέτοιο πρόσωπο, πώς ενέδωσε σε αυτούς τους κακούργους, πώς ενέδωσε. Και δείτε τι του κάνει εκ των υστέρων ο Κέσαρ. Ακούστε τώρα. Ο Κέσα γράφει στον Πόντιο Πιλάτο. Τιβέριος Κέσαρ, δεσπότης ανίκητος φοβερός, Πόντιο Πιλάτο ηγεμόνη της Ιουδαίας. Επειδή άδικον εψήφισα θάνατον κατά του Ιησού, συμφωνήσας μετά των φθονερών και κακείς των Ιουδαίων, λαβών παρά αυτών δώρα υπέρ του τιού του θανάτου, δια ταύτα καγώ ούτω κατά σου διατάτω. Ή να έλθεις προς με δέσμιος, του δούνε απολογίαν περί της ψυχής ειν ανετίος παρέδοκας εις θάνατον. Αλλό της εις ανοησίας και πορώσεως, ότι το σάφτα και τι αυτά φοβερά σημεία και θαύματα παρά αυτού γενόμενα θεωρήσαντες, ετολμήσατε τι ούτων άνθρωπον αθώων παραδούνε εις θάνατον. Τις δέσει πεπορωμένε και βέβηλε και πάσης φιλανθρωπίας ανάξει, δέδο και τι αυτήν τόλμην και εξουσίαν εις τι ούτων μέγα και μισόθεον κίνημα, ή να συμφωνήσεις μετά του πονηρού συνεδρίου και διεφθαρμένου λαού και δώσεις αυτής εξουσίαν του τιού του θανάτου. Διαγάρ ταύτα κρίσιν επινεγγύν με δι ταχαίως, διότι ούτε καν έγραψας πρώτον εις εμέ περί της υποθέσεως ταύτης δι' αναλάβεις και το εμόν θέλημα, αλλότε ετέλεσας όσα ηθέλησας, τότε μη έγραψας τα κακόπτελεσθέντα. Αλλιδού γράφεις μη και την ανοησία σου αυτοθελήτως λέγον μη, ότι και από τους θεούς ους ημείς λατρεύομεν, μίζωνα τούτον έργα και θαύματα παρά αυτού τελούμενα είδες, ο του φθόνου και της κακίας σας. Ή και ως θεόν τούτον ούκε δέξαστε, καν ως ιατρών ούκε έχετε αυτόν. Δεν τον θέλετε για Θεό, για γιατρό τουλάχιστον δεν τον διατηρούσατε, εφόσον δεν έκανε όλες τις αρρώσεις καλά και έκανε και νεκραναστάσεις. Εγώ γάρ εξακοής μόνον τούτων μαθών και τι αυτά φοβερά και εξαίσια σημεία και θαύματα παρά αυτού γενόμενα ακούσας και έκρικα το νοή μου, μη είναι αυτόν άνθρωπο μόνον αλλά και Θεόν. Εγώ από μακριά άκουσα και έβγαλε, λέει, το συμπέρασμα ότι αυτός δεν μπορεί να είναι άνθρωπος μόνον αλλά θα είναι και Θεός. Το γάρα να στήσε νεκρούς και οφθαλμούς τυφλών ανοίξε και δαίμονας εξ ανθρώπων διώξε και παραλίτους ανορθώσε, ταύτα Θεός μόνον δύναται ποιήσε και ουχή άνθρωπος. Να τα ακούγανε και οι Εχωβίτε αυτά. Τις γάρα άνθρωπος ήκουσε ποτέ νεκρών τετραήμερων ηγύρε και οφθαλμούς τυφλού γεγεννημένου ανοίξε, τα αυτά γάρ ου μόνον εκ της ιδίας επιστολής σου έμαθον, αλλά πολλό μάλλον εκ μιας γυναικός ή της πρώτηνων ημερών εντάφτα ελθούσε, είπε μη ταύτα πάντα μετακριβίας εκατήγε το δε αυτή εκ των ορίων Μαγδαλά Μαρία καλουμένη μαθήτρια, και αυτή λέγουσα είναι του Ιησού, η οποία με μαρτύρηκε διηγησαμένη ενώπιον του πλήθους τα υπ' αυτού γεγονότα και τα περισσού και άλλα πολλά, και ότι εξέβαλε εξ αυτής επτά δαιμόνια λόγο μόνο. Δια ταύτα λοιπόν ούδη να με παραβλέψω ταύτην την αδικία. Η Μαρία η Μαγδαληνή γράφει ιστορία ότι επήγε πρώτη στη Ρώμη και αυτή μετέφερε τον χριστιανισμό το πρώτον στη Ρώμη. Ελθόντος δε του πρωτοκούρσαρος Ραχάβ από Ρώμηση εις Ιεροσόλυμα με τα 2.000 στρατιωτών και δίσαντος των Πιλάτων, αλήσες εις Σιδηρής ως αυτός Άναν και Καϊάφαν τους αρχιερείς, συν τούτης και των Αρχέλαων και Φίλιππων και Αλέξανδρων και όλους τους πρώτους των Ιουδαίων, όλους όσοι έλαβαν μέρος στο συνέδριο αυτό, τους μεν άνδρας ξύφοι απέκτηναν, τους δε βεβήλους και ασέμνους, τας δε βεβήλους και ασέμνους γυναίκας αυτών τα έθνη επόρνευσαν. Παραλαβώντες δε των Πιλάτων και τους αναυτός σιδεροδεσμίους επορεύσαν το εις Ρώμη. Φθάσαντες δε εις την ίσον Κρήτην απέθανεν ο Καγιάφας. Οι δε εξελθόντες έθαψον όταν έπλεον παρά την Κρήτην στα σύνορα μες στο Καΐκι τους πέθανε ο Καγιάφας. Βγήκανε στην Κρήτη τώρα να τον θάψουν, αλλά η γη δεν τον εδέχεται. Εξελθόντες δε έθαψαν αυτό εν την ητόπο, αλλά το παμιαρόν αυτού σώμα εξεπίδησεν έξω του τάφου μη δεχόμενος τούτο της γης. Ιδόντες δε οι εγχώροι τούτο άραντες λίθους κατέχωσαν αυτό. Τους δε λοιπούς φθάσαντες στις Ρώμην τελείως, ο Κέσαρ ούκ θέλησε εξετάσει αυτούς, αλλά προσέταξε τον άναν τον αρχιερέα και ετύλιξαν αυτόν γυμνών εντός νεαρού δέρματος βοός και έριψαν εις τον ήλιον εν καιρό θέρους. Ένα νοπό δέρμα από μοσχάρι τον ετύλιξαν και τον έβαλαν στον ήλιο. Ξηρανθέν δε το δέρμα εξεράθηκε από την υπερβολική καύση του ηλίου και σφίξαν αυτόν βέως εξήλθοντα εντός του αυτού και ούτω πικρός ετελεύτησε. Ομοίως και τον Αρχέλαον και όλους τους πρώτους των Ιουδαίων κεφαλική τιμωρία εθανάτουσαν. Τον δε Πιλάτων εκέλευσε βαλήν αυτόν εν την υπήργο, σε ένα πύργο στη φυλακή. Έξω της πόλεως περιβεβλημένων σιδηρής αλήσεση, τον οποίον η βούλετο αποκτείνει αυτός ο Καϊάφας, η διήσερση, βάλτον δε εκεί, θα τον εκτελέσω με τα ίδια μου τα χέρια αυτών. Συγγνώμη, ο Κέσαρ, μάλιστα. Εν μιάουν των ημερών, εξελθών ο Κέσαρ στην εξοχήν επί το θυρεύσετη. Κάποια μέρα ο Κέσαρ βγήκε να κυνηγήσει. Έθος δε είναι της αρχαίης βασιλεύση, εάν της κατάδικοσόν και δυνάμενος ειδήν το πρόσωπον του βασιλέως, λαλήσει αυτό ερίετο του θανάτου. Αν λέει το βασιλέα τον έβλεπε κατά πρόσωπον ένας κατάδικος, κατόρθων να τον δει κατά πρόσωπον, του εχαρίζεται η ποινή του θανάτου. Αυτό το ξέρω ο Πιλάτος. Και όπως αναφέρει εδώ στη συνέχεια, ταύτα ειδός ο Πιλάτος και μαθών ότι ο βασιλεύς μέλη διελθύν πλησίων του πύργου, έθηκε την κεφαλήν αυτού εν την ιοπή του πύργου. Πήγε σε μια οπή που θα περνούσε απ' έξω ο βασιλιάς, θα του φώναζε και θα τον έβλεπε. Κατά συνέπεια θα γλίτωνε το κεφάλι του. Ούση εν υπογείο στο χαμηλό μέρος, ή να ειδεί τον Κέσσερα διαβαίνοντα. Δραμούσα δε μία δορκάς, επορεύτη υποκάτω του πύργου, εντός της οπής εισήν ο Πιλάτος ίστατο. Ειδών δε ο βασιλεύς την δορκάδα, φεύγουσαν με ταχύτητα και φοβούμενος μη χάσει το θύραμα, τίνας ταχαίος των τόξων έριψε κατά αυτής. Το δε τόξον εις αυτό δια της οπής εν ο Πιλάτος τον έριψε κατά αυτής.
1: Με αποτέλεσμα, αντί να χτυπήσει την δορκάδα, να χτυπήσει τον κεροφυλακτούντα εις την οπήν Πιλάτων και να αφήσει αυτόν άπνον. Ούτω ολοκληρώθη η τιμωρία όλων αυτών που εναντιώθησαν εις τον Ιησούν ή επισήκωσαν χείραν εμέσως ή αμέσως κατά αυτού. Αγαπητοί μου, παρομοία τιμωρία περιμένει και όλους τους αρνητάς του Χριστού κατεξοχήν ερεκείνη τη ημέρα. Πάντως εύχομαι εκ βάθους καρδίας όλος ο κόσμος να δεχτεί τον Ιησούν, όχι ως ένα υψηλό πρόσωπον, αλλά ως τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού και σταυρωθέντα δια τας αμαρτίας ημών και ταφέντα και την τρίτη ημέρα αναστάντα κατά τας γραφάς και πάλι ερχόμενον.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία στους 106,8 FM.
3: Ιερών Ψαλτήριον. Κάθισμα πρώτον. Ψαλμός πρώτος. Μακάριος ανήρ, όσου και πορεύθη εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών ουκέστη και επί καθέδρα λιμών ουκ εκάθισε. Άλλοι εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένον, παρά τας διεξόδους των υδάτων, ο τον καρπόν αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού ουκ απορριήσεται και πάντα όσα άμπιοι κατεβοδοθήσετε. Ουχούτος η ασεβής ουχούτος, αλλιώς συχνούς ο νεκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης, δια τούτο ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση, ουδέ αμαρτωλή εμβουλή δικαίων, ότι γινώσκει Κύριος οδών δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Ψαλμός δεύτερος. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και οι λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκμικτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς υπ' αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγέννηκά σε. Έτησε πάρε μου και δώσω σε έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος σιδηρά, ως σκεύη και ραμαίος συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύθητε πάντες συγκρίνονται στην υγιήν. Δουλεύσατε το Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη ποτοργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού. Μακάρι οι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτό. Ψαλμός τρίτος. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, ουκ έστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνυπετιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι σι επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα. Ψαλμός τέταρτος. Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψη επλάτινάς μου. Εκτήρησόν με και εισάκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων, έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτε ότι αθαυμάστοσε Κύριος των όσιων αυτού. Κύριος εις ακούσετε μου εν το και κραγένε με προς αυτόν, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Α λέγετε εν τες καρδίες ημών, επί τες κήτες ημών κατανοίγητε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολλοί λέγουσι, της δείξει ημίν τα αγαθά, εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκα σε φροσύνην στην καρδία μου, από καρπούσι του ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί του αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω, ότι σύ Κύριε κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς μου. Ψαλμός πέμπτος. Τα ρήματά μου ενώτησε Κύριε είναι στις κραυγής μου. Πρόσχε στην φωνή της δεήσεώς μου, βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέ προσεύξομαι Κύριε. Το πρωί σ' ακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλων ανομίαν σύη, ου παρικήσει σύ πονηρευόμενος, ουδέ διαμενούσι παράνομη κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν, απολύς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δελίσετε Κύριος, εγώ δεν το πλήθη του ελαίου σου, εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών Άγιον σου εν φόβο σου. Κύριε οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου, ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδό μου, ότι ουκ έστεινε το στόματι αυτόν αλήθεια η καρδία αυτών ματέα, τάφος ανεωγμένος ο λάρυνξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν, κρίνουν αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από τον διαβουλιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσον αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε Κύριε, και εφρανθήσαν πάντες, οι ελπίζοντες επί σε, οι σε αιώνα γαλιάσονται. Και κατασκηνώσεις εν αυτής και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου. Ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς. Ψαλμός έκτος. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με Κύριε ότι ασθενήσει μη, ίασέ με Κύριε ότι εταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα και σύ Κύριε ως πότε. Επίστρεψον Κύριε ρίσε την ψυχή μου. Σώσον με ένε και εν του ελαίου σου, ότι ουκ έστεινε το θανάτο ο μνημονεύων σου, εν δε το άδει τι εξομολογήσετε εσύ. Εκοπίασα εν το στεναγμό μου, λούσω καθεκά στη νύκτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου τη στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμό ο φθαλμός μου, επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου, απόστητα απ' εμού πάντες, οι εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι σήκουσε Κύριος της φωνής του κλαθμού μου, ήκουσε Κύριος της δεήσεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 7. Κύριε Θεός μου, επισύ ήλπισα. Σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με κερίσε με. Μη ποτέ αρπάσει ως λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, ή επίησα τούτο, ή έστην αδικία εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσε εις γην τη ζωή μου, και την δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη Κύριε εν οργή σου, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών σου, και εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου εν προστάγματι ο ενετήλο και συναγωγή λαών κυκλώσισε και υπερτάφτης εις ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινεί λαούς, κρίνομαι Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επ' εμή. Συντελεστεί το δί πονηρή αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος, και μη οργήνε πάγων καθεκάστην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε την ορομφέαν αυτού στη λβώση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό, και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της σκαιωμένης εξεργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν συνέλαβε πόνον, και έτεκεν ανομίαν. Λάκον όριξε και ανέσκαψεν αυτόν, και εμπεσίτε εις βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού, εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού, η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του Υψίστου. Ψαλμός 8. Κύριε, ο Κύριος ημών, ο σταυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών, εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν, ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνην και αστέρας, άσυ εθεμελίω σα. Τι εστιν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν, η λάτος σας αυτόν βραχή τι παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνω σας αυτόν και κατέστη σας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βούασα πάσας έτη δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε ο Κύριος ημών, ο σταυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση ημών, Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα δεύτερον, Ψαλμός 1. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σύ, ψαλώ το όνοματί σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου στα οπίσω, ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου. Ότι επίησα στην κρίση μου και την δίκη μου, εκάθισα σε επιθρόνου κρίνων δικαιοσύνη. Επετίμησα σε έθνεση και απόλετο ασεβής. Το όνομα αυτού εξήλυψα εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπον ερομφέ εις τέλος και πόλεις καθήλες. Απόλετο το μνημόσυνον αυτού μετά ήχου και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει. Ετοίμασεν εν κρίση των θρόνων αυτού και αυτός κρινεί την οικουμένη εν δικαιοσύνη, κρινεί λαούς εν ευθύτητη. Και γένετο Κύριος καταφυγεί το πένητη, βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεση. Και ελπισάτωσαν επί σύ οι γινώσκοντες το όνομά σου, ότι ούκ εγκατέλειπες τους εξητούντα σε Κύριε. Ψάλατε το Κυρίο, το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού, ότι ο εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ούκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων. Ελέησον με, Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου, εκ των εχθρών μου ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου. Όπως αν εξαγγείλω πάσα στα σενέση σου εν τες πύλες της θυγατρός Σιών, αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου. Εν επάγησαν έθνη, εν διαφθορά ή επίησαν, εν παγίδι ταύτη ή έκρυψαν, συνελήφθη ο πους αυτών. Γινώσκεται, Κύριος, κρίματα ποιών, εν της έργη των χειρών αυτού συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήτουσαν οι αμαρτωλοί στον Άδη, πάντα τα έθνη, τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ότι ούκ εις τέλος επιληστήσεται ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων ούκ απολύται εις τέλος. Ανάστηθη, Κύριε, μη κρατεούστο άνθρωπος, κριθήτω σαν έθνη ενώπιόν σου. Κατάστησον, Κύριε, νομοθέτην επ' αυτούς, ονότο σαν έθνη ότι άνθρωποι εισύ, ηνατή, Κύριε, αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες εν θλίψεσιν, εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή, εμπειρίζεται ο πτωχός, συλλαμβάνονται εν διαβουλείς εις διαλογίζονται. Ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τες επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών εν ευλογείται. Παρόξινε τον Κύριον ο αμαρτωλός κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει. Ουκ έστειν ο Θεός ενώπιον αυτού. Βεβηλούνται ο δί αυτού εν παντή καιρό. Αντανερείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού πάντων των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Είπε γάρεν καρδία αυτού, ου μη σαλευθώ από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού. Ου αράς το στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου, υπό την γλώσσαν αυτού κόπος και πόνος. Εγκάθητε εν ενέδρα με τα πλουσίων, εν αποκρύφης του αποκτήνε αθώων, η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουσιν. Ενεδρεύει εν αποκρύφω, ως λέων εν τη μάνδρα αυτού, ενεδρεύει του αρπάς επτωχών, αρπάς επτωχών εν το ελκύσε αυτών. Εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει αυτόν, κύψει και πεσείται εν το αυτόν κατακυριεύσε των πενήτων. Είπε γάρ εν καρδία αυτού, επιλέλειστε ο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπον αυτού, του μη βλέπειν εις τέλος. Ανάστηθη, Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη τον πενήτο σου εις τέλος. Ένε και εν τίνος παρόργησεν ο ασεβής των Θεών, είπε γάρ εν καρδία αυτού, ούκ εξητήσει. Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς, του παραδούνε αυτόν εις χείρα σου. Σύ εγκαταλέληπτε ο πτωχός, ορφανός ή ίστα βοηθός, σύντριψον το βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ου μη ευρεθεί. Κύριος βασιλεύσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Απολύστε έθνη εκ της γης αυτού την επιθυμία των πενήτων εισήκου σας, Κύριε. Τη ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε το ου σου. Κρίνε ορφανό και ταπεινό, ή να μη προστεί αίτη του μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης. Ψαλμός δέκατος. Επί το Κυρίο πέπιθα, πώς ερείτε τη ψυχή μου, μεταναστεύω επί τα όρη ως στρουθίων, ότι δού οι αμαρτωλοί ενέτειναν τόξον, ητίμασαν βέλη εις φαρέτρα, του κατατοξεύσε εν σκοτωμίνη του ευθύς την καρδία, ότι άσυ κατηρτήσω αυτή καθήλων, ο δε δίκαιος τι επίησε. Κύριος εν ναό Αγίου αυτού, Κύριος εν ουρανό ο θρόνος αυτού, η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουση, τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους ιούς των ανθρώπων. Κύριος εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβή, ο δε αγαπών την αδικίαν μισή την εαυτού ψυχήν. Επιβρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας, πυρ και θείον και πνεύμα καταιγίδος ημερής του ποτηρίου αυτών. Ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνα σιγάπησε, ευθύτητα είδε το πρόσωπον αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός ενδέκατος. Σώσον με, Κύριε, ότι εκλέλει πενώσιος, ότι ολιγώθησαν εαληθείε από τον ιόν των ανθρώπων. Μάταια ελάλησεν έκαστος προς τον πλησίον αυτού, χιλιδόλια εν καρδία και εν καρδία ελάλησε κακά. Εξολοθρεύσε, Κύριος, πάντα τα χείλη τα δόλια και γλώσσα μεγαλορήμωνα. Τους υπώντας την γλώσσαν ημών μεγαλυνούμεν, τα χείλη ημών παρημίνεστη. Τι ημών, Κύριος, εστίν, από της ταλαιπωρίας των πτωχών και του στεναγμού των πενήτων, νυν αναστήσομαι, λέγει Κύριος, θύσομαι εν σωτηρίο, παρησιάσομαι εν αυτό. Τα λόγια Κυρίου, λόγια αγνά, αργύριον πεπειρωμένων, δοκίμιον τη γη και καθαρισμένων επταπλασίους. Συ, Κύριε, φυλάξε ημάς και διατηρήσε ημάς από της γενεάς ταύτης και εις τον αιώνα. Κύκλο η ασεβής περιπατούσι, κατά το ύψος σου επολιόρισας τους ιούς των ανθρώπων. Ψαλμός 12. Έως πότε, Κύριε, επιλύσι μου εις τέλος, έως πότε αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, έως τίνος θύσομαι βουλάσεν ψυχή μου, οδύνασεν καρδία μου ημέρας και νυχτός, έως πότε υψωθήσε το εχθρός μου επ' εμέ, επίβλεψον εις άκουσόν μου, Κύριο Θεός μου, φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον, μήποτε είπε ο εχθρός μου, ίσχυσα προς αυτόν, οι θλίβοντες με αγαλιάσονται, εάν σ' αλευθώ, εγώ δε επί το ελέη σου ήλπισα. Αγαλιάσετε η καρδία μου επί το σωτηρίο σου. Άσω το Κυρίο του ευεργετής αντίμε και ψαλώ το όνομα τη Κυρίου του υψίστου. Ψαλμός 13. Είπεν άφρον εν καρδία αυτού ουκ έστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν επί τη δεύμασιν. Ουκ έστη ποιον Χριστότητα ουκ έστην έως ενός. Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων. Του ειδίν ή έστη συνειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν, άμα ή χρειώθησαν. Ουκ έστη ποιον Χριστότητα, ουκ έστην έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι εστίοντες των λαών μου εν βρώση άρτου, τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο. Εκεί εδηλίασαν φόβο, ουκ εν φόβος, ότι Κύριος εν γενεά δικαίων. Βουλήν το χου κατησχύνατε, ο δε Κύριος ελπής αυτού εστί. Τη δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψει Κύριον την εχμαλωσία του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφρανθήσετε Ισραήλ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 14. Κύριε, τις παρικήσει εν το σκηνώματί σου, ή τις κατασκηνώσει εν όρη Αγίος σου, πορευόμενος άμωμος και εργαζόμενος δικαιοσύνην, λαλών αλήθειαν εν καρδία αυτού, ως ουκ εδόλωσεν εν γλώσση αυτού, και ουκ επίησε το πλησίον αυτού κακών και ονειδισμών ουκ έλαβεν, επί της έγκιστα αυτού. Εξουδένοτε ενώπιον αυτού πονηρευόμενος, τους δε φοβουμένους τον Κύριον δοξάζει, ο ομνίων των πλησίων αυτού και ου καθετών, το αργύριον αυτού και έδωκεν επί τόκο και δώρα επί αθώης ου κέλαβεν, ο ποιόν ταύτα ου σαλευθήσεται εις τον αιώνα. Ψαλμός 15. Φύλαξον με, Κύριε, ότι επί σοι ήλπισα, είπα το Κύριο, Κύριος μου εσύ, ότι των αγαθών μου ου χρειαν έχεις. Της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστοσεν ο Κύριος, πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτής. Επληθύνθησαν εασθένεια αυτών, με τα ταύτα ετάχυναν. Ουμή συναγάγοντα συναγωγάς αυτών εξαιμάτων, ουδού μη μνηστώ των ονομάτων αυτών διαχειλαίων μου. Κύριος μερίς της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, σίω αποκαθιστών την κληρονομία μου εμή. Σχοινία επέπεσέ μη εν της κρατήστης, και γάρ η κληρονομία μου κρατήστη μη εστίν. Ευλογήσω τον Κύριον, τον συνατήσαντά με, έτι δε και έως νυκτός επέδευσαν με οι νεφροί μου. Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν ή να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλιάσα το η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη, ότι ούκ εγκαταλείψεις την ψυχή μου εισάδην, ουδέ δώσεις τον όσιον σου ειδίν διαφθοράν. Εγνώρισάς με οδούς ζωής, πληρώσεις με εφροσύνης μετά του προσώπου σου, τερπνότητες εν τη δεξιά σου εις τέλος. Ψαλμός 16. Εισάκουσον, Κύριε, της δικαιοσύνης μου, πρόσχες τη δεήση μου, ενώτησε την προσευχή μου, ουκ εν χείλες ειδωλείς. Εκ προσώπου σου, το κρίμα μου εξέλθει, η οφθαλμή μου ιδέτος ανευθύτητας. Εδοκίμασα στην καρδία μου, επεσκέψω νυκτός, επίρωσάς με και ούχε βρέθη εν εμή αδικία. Όπως αν μη λαλήσει το στόμα μου, τα έργα των ανθρώπων, δια τους λόγους των χειλαίων σου, εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Κατάρτισε τα διαβήματά μου εν τες τρίβη σου, ή να μη σαλευθώσει τα διαβήματά μου. Εγώ εκέκραξα ότι επίκουσάς μου ο Θεός. Κλείνον το ου σου εμή και εισάκουσον των ερημάτων μου. Θαυμάστοσον τα ελέη σου, ο σώζον τους ελπίζοντας επί σέ, εκ των ανθεστικότων τη δεξιά σου φύλαξον με Κύριε, ως κόρην οφθαλμού. Εν σκέπη των μτερήγων σου σκεπάσεις με, από προσώπου ασεβών των ταλαιπωρησάντων με. Οι εχθροί μου, την ψυχή μου περιέσκουν, το στέαρα αυτών συνέκλεισαν, το στόμα αυτών ελάλησεν υπερηφανία. Εκβαλώντες με νινή, περιεκύκλωσάν με, τους οφθαλμούς αυτών έθεντο εκλίνε εν τη γη. Υπέλαβόν με ως ηλαίων έτοιμος εις θύραν και ως εις κύμνος εικόν εν αποκρύφης. Ανάστηθη Κύριε, πρόφθασον αυτούς και υποσκέλισον αυτούς. Ρίσε την ψυχή μου από ασεβούς, ρομφέα σου από εχθρών της χειρός σου. Κύριε, από ολίγων από γης διαμέρισον αυτούς εν τη ζωή αυτών και έτων και κρυμμένων σου επλήστη η γαστήρα αυτών. Εχορτάστησαν οι Ήων και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Εγώ δε εν δικαιοσύνη οφθήσω με το προσώπο σου. Χορταστήσω με εν το οφθήνε με την δόξα σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε. Κάθισμα τρίτον, ψαλμός 17. Αγαπήσωσε Κύριε ισχύς μου, Κύριος στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου, ο Θεός μου βοηθός μου και ελπιώ επ' αυτόν, υπερασπιστής μου και κέρας σωτηρίας μου και αντιλήπτορ μου. Ενών επικαλέσω με τον Κύριον και εκ των εχθρών μου σωθήσω με, περιένσχω με οδύνες θανάτου και χήμαρη ανομίας εξετάραξαν με, οδύνες άδου περιεκύκλωσαν με, προέφθασαν με παγίδες θανάτου, και εν το θλίβεσθέ με επεκαλεσάμι τον Κύριον και προς τον Θεόν μου εκέκραξα. Ήκουσε εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύσεται εις τα ότα αυτού και εσαλεύθη. Και έντρομος εγεννήθη η γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν ότι οργίστη αυτής ο Θεός. Ανέβη καπνός εν οργή αυτού και πήρα από προσώπου αυτού κατεφλόγησε. Άνθρακες ανήφθησαν από αυτού και έκλεινε ουρανούς και κατέβηκε γνώφος υπό τους πόδας αυτού και επέβη επί χερουβίμ και επετάστη επί πτερήγων ανέμων και έθετο σκότος από κρυφήν αυτού, κύκλο αυτού η σκηνή αυτού, σκοτεινών είδωρ εν εφέλες αέρων. Από της τυλαυγήσεως ενώπιον αυτού εν εφέλεδι ήλθον χάλαζα και άνθρακες πυρός. Και ευρώντισεν εξ ουρανού ο Κύριος και ο ύψιστος έδωκε φωνήν αυτού. Εξαπέστειλε βέλη και εσκόρπισαν αυτούς και αστραπάς επλήθυνε και συνετάραξαν αυτούς και όφθησαν επί γέ των υδάτων και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεώς σου, Κύριε, από εμπνεύσεως πνεύματος οργής σου. Εξαπέστειλεν εξ ύψους και έλαβε με, προσελάβετό με εξ υδάτων πολλών, ρίσετε με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ. Προέφθασαν με εν ημέρα κακώσεώς μου και γένετο Κύριος αντιστήριγμά μου και ξήγαγέ με εις πλατισμόν. Ρίσετε με ότι θέλησέ με και ανταποδώσει με Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσει με. Ότι εφύλαξα τα σωδούς Κυρίου και ούκ εισέβησα από του Θεού μου, ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου και τα δικαιώματα αυτού ούκ απέστησαν απ' εμού και έσομαι άμωμος με ταυτού και φυλάξομαι από τις ανομίας μου και ανταποδώσει μη Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού με τα οσίου όσιος έσι και με τα ανδρός αθώου αθώος έσι και με τα εκλεκτού εκλεκτός έσι και με τα στρεβλού διαστρέψεις. Ότι σύ λαών ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις. Ότι σύ φωτιείς λίχνων μου Κύριο Θεός μου, φωτιείς το σκότος μου. Ότι εν σύ ρισθήσω με από πειρατηρίου και εν το Θεό μου υπερβήσω με τείχος. Ο Θεός μου άμωμος η οδό αυτού τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα, υπερασπιστήσεστι πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών, ότι τις Θεός πάρεξ του Κυρίου, ή τις Θεός πλην του Θεού ημών, ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμη και έθετον άμωμο την οδό μου, καταρτιζόμενος στους πόδας μου ως ιελάφου και επί τα υψηλά ιστών με. Διδάσκων χείρας μου εις πόλεμο και έθου τόξων χαλκούν τους βραχίωνάς μου και έδωκάς μου υπερασπισμών σωτηρίας και η δεξιά σου αντελάβετό μου και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει. Επλάτινα στα διαβήματά μου υποκάτω μου και ούκ εισθένησαν τα ίχνη μου. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλείψω με αυτούς και ούκ αποστραφίσω με έως αν εκλείπωσιν. Εκθλίψω αυτούς και ού μη δίνονται στήνε. Πεσούνται υπό τους πόδας μου και περιέζω σας με δύναμη εις πόλεμον, συνεπόδη σας πάντα στους επανισταμένους επ' εμέ υποκάτω μου και τους εχθρούς μου έδω κάς μηνότων και τους μισούντας με εξολόθρευσας. Εκέκραξαν και ούκ είναι ο σώζον προς Κύριον και ούκ εισήκουσεν αυτόν και λεπτινώ αυτούς ως ηχνούν κατά πρόσωπον ανέμου ως πυλών πλατιών λεανώ αυτούς. Ρίση με εξ αντιλογίας λαού καταστήσεις με εις κεφαλήν εθνών. Λαός ον ουκ έγνων, εδούλευσέ μη, εις ακουήν οτίου υπήκουσέ μου, οι αλότροι εψεύσαν τόμοι, οι αλότροι επαλαιώθησαν και εχόλαναν από τον τρίβον αυτόν. Ζει Κύριος, και ευλογητός ο Θεός μου και υψωθεί το ο Θεός της σωτηρίας μου, ο Θεός, ο διδούς εκδικήσεις εμί και υποτάξας λαούς υπ' εμέ, ορίστης μου εξ εχθρών μου οργύλων, απ' των επανισταμένων επ' εμέ υψώσεις με από ανδρός αδίκου ρίση με. Δια τούτο εξομολογήσω μέση εν έθνεση Κύριε και το ονόματί σου ψαλώ. Μεγαλύνουν τα σωτηρίας του βασιλέως αυτού και ποιόν έλεος το Χριστό αυτού, το Δαβίδ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 18. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήσιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Η μέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση. Ουκ εισί λαλιαίου δε λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εις πάσαν τη γίνε εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού. Αγαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού, απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού και ουκ έστιν ως αποκριβήσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος Κυρίου άμωμος επιστρέφων ψυχάς. Η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσαν ήπια. Τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα, φρένοντα καρδίαν η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός, διαμένων εις αιώνα αιώνος. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό. Επιθυμητά υπερ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπερ μέλη και Κυρίων. Και γάρο δούλος σου φυλάσσει αυτά. Εν το φυλάσσιν αυτά ανταπόδοσης πολύ, παραπτώματα της συνήσει, εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου. Εάν μη μου κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσω με και καθαριστήσω με από αμαρτίας μεγάλης και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας με ενώπιόν σου διαπαντός. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου. Ψαλμός 19. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλεσαι βοήθεια εν εξαγίου και εξιών αντιλάβει τόσο. Νηστεί η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Δόησε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσαν την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαληθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου. Νυν έγνω ότι έσωσε Κύριος τον Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστή σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπης, ημείς δεν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαληθισόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσαν, ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε, σώσον τον βασιλέα και πάκουσον ημών, εν ιάν ημέρα επικαλέσα ομεθάσε. Ψαλμός 20. Κύριε, εν τη δυνάμει σου εφρανθήσετε ο βασιλεύς και επί το σωτηρίου σου αγαλιάσετε σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σε αυτό και την θέληση των χιλέων αυτού ουκ εστέρισα σε αυτόν. Ότι προέφτασα σε αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος. Έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου. Ζωήν ητήσα τόσε και έδωκα σε αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη η δόξα αυτού και εν το σωτηρίο σου δόξα και μεγαλοπρέπει εν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος. Εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου ουμή σαλευθεί. Ευρυθεί η χείρ σου πάση της εχθρή σου, η δεξιά σου εύρει πάντας τους μισούντασε. Ότι θύσεις αυτούς εις κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος εν οργή αυτούς συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτών από τη γη απολύ και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν εις σε κακά, διαλογήσαν το βουλάς, εσ ου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμη σου, άσομεν και ψαλούμεν τη δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 21. Ο Θεός μου πρόσχεσμη, ει να τι εγκατέλειπες με, μακράν από τη σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου και κράξω με ημέρας και ούκης ακούσει και νυκτός και ούκης άνιαν εμεί. Σύ δε εν Αγίω κατοικείς ο έπαινος του Ισραήλ. Επίσης ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ερήσω αυτούς. Προσέ και έκραξαν και εσώθησαν. Επίσης ήλπισαν και ούκα τεσχύνθησαν. Εγώ δε ημί σκόληξ και ούκα άνθρωπος, όνιδος ανθρώπων και εξουθένημα λαού. Πάντες οι θεωρούντες με εξεμικτήρισαν με ελάλησαν εν χείλεσιν εκκίνησαν κεφαλήν. Ήλπισεν επί Κύριον. Ρισάς το αυτόν, σωσά το αυτόν, ότι θέλει αυτόν. Ότι σύ ο εξπάσας με εγκαστρός, η ελπής μου από μαστόν της μητρός μου. Επισέ επερήφην εκ μήτρας, από γαστρός μητρός μου, Θεός μου εσύ, μη αποστείς απ' εμού. Ότι θλίψεις εγγύς, ότι ουκ έστειν ο βοηθών μου. Πυρεκύκλος αν με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχον με. Ήνυξαν επ' εμέ το στόμα αυτόν, ως λέων αρπάζων και οριόμενος. Ως είδωρ εξεχήθην και διεσκορπίστη πάντα τα οστά μου, εγεννήθη η καρδία μου, ως ή κυρός τυκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθιος όστρακον η ισχύς μου και η γλώσσα μου και κόλλητε το λάριγγί μου και ισχούν θανάτου κατήγαγές με. Ότι εκύκλωσαν με κίνες πολλοί, συναγωγή πονηρευωμένων περιέσχον με. Όριξαν χείρας μου και πόδας μου, εξηρύθμισαν πάντα τα οστά μου, αυτοί δε κατενόησαν και επίδων με. Διεμερίσαν το ταϊμάτιά μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις την βοήθειά σου απ' εμού, εις την αντίληψή μου πρόσχες. Ρίσε από ρομφέας την ψυχή μου και εκχυρός κοινός την μονογενή μου. Σώσον με εξτόματος λέοντος και από κεράτων μονοκερότων την ταπείνωσή μου. Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Οι φοβούμενοι των Κύριων ενέσατε αυτόν άπαντο σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε αυτόν. Φοβηθεί το δί από αυτού άπαντο σπέρμα Ισραήλ. Ότι ουκ εξουδένωσε, ουδέ προσόχθησε τη δεήση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπον αυτού απ' εμού και εν το και κραγένε με προς αυτόν εισήκουσέ με. Παρασού έπαινός μου, εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, τα σευχάς μου αποδώσω ενώπιον το φοβουμένον σε. Φάγονται πένιντες και εμπληστήσονται και εν έσους οικείων οι εξητούντες αυτών, ζήσονται η καρδία αυτών εις αιώνα αιώνος. Μνηστήσονται και επιστραφήσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης και προσκυνήσουν ενώπιον αυτού πάσε πατριέ των εθνών, ότι του Κυρίου η βασιλεία και αυτός δεσπόζει των εθνών. Έφαγον και προσεκίνησαν πάντες οι πίονες της γης, ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι καταβαίνοντες εις γην. Και η ψυχή μου αυτό ζει και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό. Αναγγελίσετε το Κυρίο γενεά η ερχομένη και αναγγελούσι την δικαιοσύνη αυτού λαό το τεχθισωμένο όν επίησεν ο Κύριος. Ψαλμός 22. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμούει, η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμασα ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των λιβόντων με. Ελείπανας εν ελέω την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκω με ως ικράτεστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσας τα σημέρα της ζωής μου και το κατοικίν με νίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός 23. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες, οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ητήμας εν αυτήν. Τι σαν αβίστη το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματέο την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεντε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αύτη η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και πάρθητε πύ λεόνι και εισελεύσει το βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και πάρθητε πύ λεόνι και εισελεύσει το βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

πατέρας και αδελφοί μου. Μας αξίωσε ο Θεός και φέτος να φτάσουμε στην Αγία Ανάσταση του Χριστού. Να πανηγυρίσουμε το Άγιο Πάσχα. Να νιώσουμε μέσα στην ψυχή μας το αναστάσιμο φως. Να πλησιάσουμε τον Χριστό μας περισσότερο. Ίσως να είδαμε και την προσωπική μας ανάσταση της ψυχής. Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη ημέρα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Όλοι οι χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι,

Άλλη τεσσαρακοστή με την προσδοκία ότι το Πάσχα θα το νιώσουν πολλοί, θα νιώσουν αναστάσιμα, προσπαθώντας να καθαρίσουν τις αισθήσεις τους από κάθε εμπάθεια, ώστε και καθαρμένων αυτών των αισθήσεων να δράσει η αίσθηση του Χριστού, να αισθανθεί η ψυχή ιδιαίτερα των Χριστών την ημέρα της Μεγάλης Αναστάσεως. Όλη η διακινήσιμος εβδομάδα είναι σαν Πάσχα, είναι Πάσχα, είναι σαν την ίδια ημέρα του Πάσχα. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας ψάλλει συνεχώς την ίδια ακολουθία του Πάσχα. Και η Εκκλησία μας αξιώνει τους πιστούς, τους ευλαβείς, τους εναρέτους, τους προσεκτικούς χριστιανούς να μεταλαμβάνουν, να κοινωνούν τα Άγια Μυστήρια κάθε μέρα. Βέβαια, αυτή η πανηγυρική εορτή ας μη μας εμποδίσει να μελετούμε συνεχώς των δωρεών του Θεού, δηλαδή να μην απολύσουμε τον εαυτό μας χάρη του Πάσχα και να μην προσέχουμε τον εαυτό μας. Πάντα η μελέτη της Σταυρώσεως, της Ταφής, της Αναστάσεως και των άλλων θεωριών του Θεού να μην σταματήσουν, να μην αφρανίσουν από την εσωτερική μας μελέτη, διότι όλη αυτή η μελέτη των δωρεών του Θεού είναι ασφάλεια. Ασφάλεια του νου, της καρδιάς και του σώματος. Διότι όταν δρούν αυτές οι μελέτες, αποκλείονται οι μελέτες του διαβόλου. Εμποδίζουμε τους κακούς λογισμούς. Δεν τους αφήνουμε να μας προσβάλλουν. Διότι κάθε κακός λογισμός είναι και ένα δάγκωμα του διαβόλου, και κάθε δάγκωμα διαβολικό έχει μέσα του δηλητήριο, και το δηλητήριο είναι πνευματικό, δηλητηριάζει την καρδιά με το φαρμάκι της εμπαθούς ειδονής. Δηλητηριάζει την διάνοια μου, διότι κάθε αισχρή εικόνα έχει μέσα της αυτό το ίδιο δηλητήριο. Και όπως γνωρίζουμε από την Παλαιά Διαθήκη ότι οι Ισραηλίτες όταν είχαν παρακούσει του Θεού, ο Θεός παραχώρησε και έστειλε φίδια φαρμακερά και τους δάγκωνα και πέθαιναν. Όσοι

0: τους δάγκωνα από τα φίδια και κοιτούσαν το χάλκινο φίδι που έφτιαξε ο Μωυσής κατ' εντολή του Θεού. Όσοι κοίταζαν αυτό το φίδι το οποίο είχε αναστεί, το οποίο είχε σηκώσει ψηλά σε ένα ξύλο, το δηλητήριο που έπαιρναν το απέβαλαν και γλίτωναν από τον θάνατο. Αυτό θα συμβεί και σε εμάς όταν μας δαγκώνει ο κακός λογισμός με το δηλητήριο της ειδονής, όταν αποβάλλουμε, όταν διώχνουμε την κακή εικόνα, την αμαρτωλή, την εμπαθή, την αισχρή από τη φαντασία μας, και όταν αρνούμεθα αυτή την ειδονή του κακού λογισμού. Αν τυχόν και μας δαγκώσει ένας τέτοιος λογισμός δηλητηριώδης, πνευματικός, ας προσπαθήσουμε να μετανοήσουμε, να ζητήσουμε συγγνώμη από το Θεό και να πάρουμε απόφαση να αρνηθούμε πλέον, να μην δεχόμεθα τέτοιου είδους λογισμό. Θα το πετύχουμε αυτό όταν νύφουμε, όταν βρισκόμεθα εν εγρηγόρση νοός. Η προσοχή του νου ασφαλίζει τη φαντασία και την καρδιά. Όταν απολύσουμε την προσοχή μας, δηλαδή δεν έχουμε μέσα μας τις θείες θεωρίες του Θεού, όταν δεν μνημονεύουμε τον θάνατο, την κρίση του Θεού, την κόλαση, τον παράδεισο, την αιωνιότητα, τότε απολύουμε, αφήνουμε ελεύθερο το νου χωρίς προσοχή, και έτσι η ελευθερία αυτή τον οδηγεί στην αλητεία. Η αλητεία θα φέρει την αισχολογία και τη συνεχεία την καταστροφή. Όταν όμως προσέχουμε τον εαυτό μας, όταν νύφουμε, όταν επαγρυπνούμε δια την ψυχή μας, τότε αποκτήσουμε όλη αυτή την σειρά των αμαρτημάτων. Ο χριστιανός δεν γιορτάζει μόνο στις μεγάλες γιορτές της χριστιανοσύνης, αλλά εορτή μπορεί να επιτελέσει σε κάθε επίσκεψη χάριτος Θεού. Όταν η προσευχή ενεργήσει μέσα στην καρδιά, η καρδιά πανηγυρίζει. Έχει πάσα. Έχει ανάσταση. Βλέπει την προσωπική της ανάσταση. Νιώθει ξένα πράγματα. Νιώθει, αισθάνεται την μεγάλη ελπίδα. Όχι ελπίδα, το ότι ελπίζω να σωθώ δια της ασπλαχνίας του Θεού. Όχι γιατί προσέχω τον εαυτό μου, όχι γιατί δεν έχω έλεγχο συνειδήσεως, όχι γιατί βρίσκομαι στην πνευματική ζωή ή γιατί ζω μοναχικά και ελπίζω στο έλεος του Θεού να σωθώ. Όχι αυτή την ελπίδα. Υπάρχει μια άλλη ελπίδα η οποία ούκα τη σχήνει τον άνθρωπο. Η ελπίδα αυτή είναι κάτι το ξένο. Είναι χάρισμα, είναι δωρεά, είναι αραβόνα, είναι πληροφορία, είναι γεύσης της άλλης ζωής, της αιωνίου. Αυτή την ελπίδα είχαν οι πατέρες μας μέσα τους. Γι' αυτό και νιώθανε παραδεισένια στη ζωή. Βέβαια, στα πρώτα τους χρόνια, στα χρόνια αυτής δοκιμής, δεν την είχαν αυτή την ελπίδα. Διότι αυτή είναι γραφείο. Είναι προφόρμα για την μεγάλη επιτυχία. Στα πρώτα τους χρόνια πάλεψαν πολύ με δαίμονες, με πάθη, με ανθρώπους, με τον εαυτό τους. Γονάτισαν πολλάκι, ενίοτε και θα αναβάγησαν με τρίος, αλλά με τη μικρή ελπίδα ότι θα τα ξεπεράσουν, θα ξεπεραστούν όλα. Είναι ο καιρός, ο χρόνος της δοκιμής, είναι κάτι κοινό, είναι για όλους τους μοναχούς που θέλουν να φτάσουν υψηλά. Δεν μπορεί κανείς να ανέβει ψηλά εάν δεν χαμηλώσει, εάν δεν σκύψει, εάν δεν γονατίσει, εάν δεν απελπιστεί, εάν δεν απορρίσει εις το πώς θα αντιπεξέλθει όλους τους πειρασμούς, δεν φτάνει να γνωρίζει τον εαυτόν του, τις αδυναμίες του, το ανήμπορο, το ανίκανο, εις το να πράξει κάτι τίτο αγαθό. Η ελπίδα έρχεται μετά από χρόνια. Αυτή η ελπίδα είναι εκείνη η πληροφορία που δίνει την δυνατότητα να γεύεται την άλλη ζωή από εδώ, από την εξορία. Από μέσα από την Βαβυλωνία αυτός να ζει κάτι τώρα. Αυτή η πληροφορία είναι η ελπίδα η μεγάλη που δίδεται ως βραβείο, ως παράσημο, ως εγγύηση του Θεού ότι τον περιμένει να ζήσει αιώνια μαζί του εις το φως το ανέσπερο. Γι' αυτό θα πρέπει εμείς να αγωνιστούμε, να προσέχουμε τον εαυτό μας, να αγωνιζόμεθα ταπεινά. Χωρίς ταπείνωση δεν προχωρούμε. Οι πειρασμοί την ταπείνωση προπαρασκευάζουν. Χωρίς πειρασμούς ταπείνωσης δεν κερδίζεται. Δεν την οικειώνεται ο άνθρωπος. Θα περάσει τον σκυλμό της υπακοής, τον κόπο και τον μόχθο της κοπής του ιδίου θελήματος, θα ταπεινώσει το φρόνημα και έτσι θα ανέβει υψηλά. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει, ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Ο δρόμος είναι καθολικός. Ταπεινώθηκες, υψώθηκες. Δεν ταπεινώθηκες, δεν υψώθηκες. Εκεί θα μείνει, χαμηλά, στα πάθη, στις αδυναμίες και με αυτές θα πεθάνει. Όταν μας έρχονται οι πειρασμοί, να μην αντιδρούμε, να μην κλωτσάμε, να μην τα βάζουμε με τους άλλους, να στρέφουμε προς τα μέσα την διόπτρα. Να δούμε από πού ξεκινά όλη αυτή η ταραχή της ψυχής της καρδιάς. Είναι αλήθεια ότι ξεκινά όλη αυτή η περίπτωση από την εμπαθή μας κατάσταση. Όταν δεν βλέπουμε την πραγματικότητα, ρίχνουμε το βάρος στον πλησίο, στον αδελφό. Όταν έχουμε φως, τότε βλέπουμε ότι η αιτία ξεκινά από την καρδιά, από την εμπαθή κατάσταση, από τον παλαιόν άνθρωπο που ζει μέσα μας. Και τότε εκεί πρέπει να βάλουμε το φάρμακο. Εκεί θα βάλουμε το ενόπνευμα. Θα τσούξει η πληγή. Θα πονέσει η καρδιά. Αλλά θα θεραπευτεί. Όταν ο άνθρωπος δεν κάνει υπομονή στον πόνο του ελέγχου, της παρατηρήσεως, της σκοπής του θελήματος, στην περιφρόνηση, στην ειρωνία των άλλων, τότε θα μείνει εμπαθής, θα μείνει άρρωστος και στο τέλος της ζωής θα δει ολοφάνερα το πώς δεν εργάστηκε σωστά την σωτηρία του. Δεν έχει κανείς αφολογία εν ημέρα κρίσης. Όλοι γνωρίζουμε πως έχουν τα πράγματα, πως έχει η αλήθεια. Διαβάζουμε συνεχώς, ακούμε συνεχώς. Ο Θεός μας πληροφορεί συνεχώς, μας ελέγχει στην είδηση. Εκείνο το άλλο, μας τα λέει πολύ καθαρά. Αλλά δεν θέλουμε να ακούσουμε, γιατί πονάει η καρδιά. Γιατί δεν θέλουμε να πονέσουμε. Χωρίς υπομονή στον πόνο δεν γίνεται θεραπεία. Όταν νοσηλευόμεθα και ο γιατρός μας εγχειρίζει, μας δίνει πικρά φάρμακα, μας δένει πάνω στο κρεβάτι, μας περιορίζει, μας κάνει δίαιτα, μας κλείνει μέσα στο θάλαμο και τόσα άλλα. Όταν δεν ξέρουμε την ευεργεσία του γιατρού, τα βάζουμε μαζί του. Γιατί να μου κάνει ετούτο το άλλο κλπ. Αυτή είναι βλακεία. Για ποιο σκοπό, άνθρωπε, πήγες στο νοσοκομείο? Δεν πήγες να υποστείς όλα αυτά? Ναι. Τα γνώριζες ότι θα σου γίνουν? Ναι. Τώρα γιατί ανυπομονείς? Γιατί τα βάζεις με το γιατρό, με την νοσοκόμα, με τα φάρμακα. Έτσι και εμείς εδώ ήρθαμε να γίνουμε καλά. Νιώθαμε ότι είμαστε άρρωστη ψυχικά και ήρθαμε εδώ στο άμεστον ιατρείο, στη μοναχική ζωή. Ήρθαμε σε ένα νοσοκομείο πνευματικό. Αρχίζει η θεραπεία. Ας μην τα βάζουμε με τους άλλους. Να λέμε, η ασθένειά μου μου δημιουργεί τον πόνο. Τα φάρμακα όλα αυτά είναι ευεργετικά. Πρέπει να τα πάρει. Μα είναι πικρά, μα είναι άνοστα, μα είναι ανάλατα. Όχι. Χρειάζεται υπομονή και με τον καιρό η πληγή, η ασθένεια θα υποχωρεί φυσιολογικά. Είναι αδύνατο να κάνει ο άνθρωπος υπομονή, να προσεύχεται, να αγωνίζεται πάνω στη θεραπεία. Είναι φύση αδύνατον να μην θεραπευθεί σύντοφα, ανάλογα την υπομονή που δείχνει στην θεραπευτική αγωγή του Θεού. Αυτό που μας ασφαλίζει αρκετά, δυνατά και μας φυλάγει από πολλά κακά είναι η μελέτη της εξόδου της ψυχής μας. Πάντα να μην ξεχνάμε ότι είμαι θα θνητή και θα πεθάνουμε. Θα φύγουμε, είναι βέβαιο, υπερβέβαιο. Θα συναντήσουμε τον Κριτή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να μελετούμε αυτή την περίπτωση και να προετοιμαζόμαστε όσο γίνεται. Δεν μπορούμε πολλά πράγματα. Ας αναστενάζουμε τουλάχιστον. Όταν πέφτουμε να κοιμηθούμε να λέμε ότι για δες, θα ξυπνήσω. Έτσι δεν είναι και ο θάνατος. Σαν τον ύπνο εδώ. Κοιμούμεθα, αλλά δεν ξέρουμε που βρισκόμεθα στον καιρό του ύπνου. Γίνεται ένας σεισμός και πεθαίνουμε. Σκοτωνόμαστε. Από τον έναν ύπνο πάμε στον άλλον. Δηλαδή ξυπνούμε μάλλον στην πραγματική ζωή και βρισκόμεθα τέλος πάντων προπρόπτου, διότι δεν είχαμε μελετήσει ότι ενδέχεται να φύγουμε και όμως φεύγουμε. Ιδίως τώρα με τα τροχαία δυστυχήματα, πόσο εύκολα φεύγει ο άνθρωπος μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου από τη μια ζωή στην άλλη. Αυτά όλα είναι της τάση γνωστά. Κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει, αλλά πρέπει να βάλουμε αυτή την σωτήριο καλή αρχή. Πάντα να είναι τα ενδία. Δεν πρέπει να απολύουμε, όπως είπαμε και στην αρχή του λόγου, τον εαυτό μας. Να μην τα παίρνουμε τα πράγματα ελαφρά τη σύνδεση. Είμαστε υποτακτικοί. Έχουμε την ευθύνη της υπακοής. Ας μην την παραμελούμε. Είναι σωτήρια για μας η υπακοή. Είναι ασφάλεια. Άνθρωπος που υπακούει ζει σαν τον ήπιο. Σαν τον ήπιο το πνευματικό. Κοιμάται, ξυπνά. Ζει, υπάρχει, βρίσκεται σε πνευματική ηρεμία. Δεν έχει κάτι να τον απασχολεί και να τον φοβίζει. Μόνο να στέκει σωστά στην εκτέλεση της υπακοής. Όταν υπακούει, όταν προσεύχεται, όταν φυλάγει το στόμα του, τον προσέχει τις σκέψεις, όταν καθαρίζει το φανταστικό, όταν εκτελεί τα καθήκοντά του, όταν έχει ταπεινό φρόνημα, θα μελετά την έξοδο. Όλα αυτά χαρίζουν την πνευματική νηπιότητα. Η νηπιότητα, η πνευματική, είναι μία από τις καλύτερες καταστάσεις της ψυχής. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε συνεχώς τον εαυτό. Να αποφεύγουμε την αργολογία. Είναι και αυτό κάτι που απασχολεί σήμερα όχι μόνο τους κοσμικούς, αλλά και εμάς τους μοναχούς. Μας απασχολεί πάρα πολύ και η κατάκριση. Κατακρίνουμε τον αδελφό μας, τον κρίνουμε, τον εξετάζουμε για εκείνη, για την άλλη πράξη του. Κι όμως όλα αυτά είναι εμπόδια για να φτάσουμε υψηλά. Είναι εμπόδια για αυτήν καθεαυτήν τη σωτηρία μας. Και το γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο βαρύ αμάρτημα είναι να κατακρίνουμε. Τόσο πολύ εύκολα. Είναι στην ημερήσια διάταξη. Είναι σαν ένας κανόνας, σαν το κατεστημένο μέσα στη ζωή μας, να το λεσκούμε για τους άλλους. Πόσο άσχημο είναι, πόσο μας μομίζει, πόσο μας βρωμίζει, πόσο μας πυλώνει τον γειτόνα της ψυχής μας. Όλους μας φτιάχνει αυτός ο διάβολος και θα πρέπει να τον προσέξουμε, να τον κάνουμε πέρα και από μέσα μας και απ' έξω μας να τον κάνουμε πέρα. Όχι μόνο με το στόμα αλλά και εσωτερικά. Να τον διώξουμε, διότι και μέσα μας κατακρίνουμε πολύ. Να προσέξουμε τη διαγωγή μας. Να μην είναι ανάρμοστη και αντιμοναχική. Να ζούμε σεμνά και προσεκτικά. Να μην αποσιάζουμε από την Εκκλησία μας. Να μην αποσιάζουμε ειλικρινά και συνειδητά από το διακόνημά μας. Να μην κάνουμε κάτι χωρίς υπακοή και ευλογία. Διότι και το παραμικρό, όταν συσσωρεύεται, γίνεται ένας μεγάλος όγκος. Ένα πλοίο δεν βουλιάζει μόνο όταν έχει μια μεγάλη οπή, αλλά και οι παραμικρές τρυπούλες, όταν είναι πολλές, παίρνουν από εκεί το καράβι θάλασσα, νερό, σε κάποια στιγμή βουλιάζει. Όπως λέει και η παροιμία, φασούλη, φασούλη, γεμίζει το σακούρι. Έτσι, το παραμικρό, το παραμικρό.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλητης Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

θάλασσα μεγάλη και βρύχουρος, εκεί ολοκαίστην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ενέπλασε μπέζιν αυτοί. Πάντα προς επροσδοκός δίνουν τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής λέξου. Ανοίξαντος τη χείρα τα σήμαντα πληστήσουν με Χριστό τους, αποστρέψαντος δέσε το πρόσωπον ταρακτήσουν. Αναλύεις το πνεύμα αυτών και εκλείψους, και εις τον χούν αυτών επιστρέψους. Εξαποστολείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακοινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κυρίος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτού τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης, και άνομοι ως θεμοί υπάρχουν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γέννη τον ύψη. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός.

0: και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Λαϊσον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Λαϊσον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις Υιόν τον εναυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Λαϊσον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας, και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσον.
0: Υπερ ευκρασίας αέρων

0: Υπέρ του Χριστίν ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε λαϊσόν.
0: Αντιλαβού σώσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρητη.
1: Κύριε λαϊσόν.
0: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, της πύλης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε, μη το θυμός ολέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Όταν βέλησον επαγισάν μη και επεστήριξας επ' εμέ τη χείρα σου, που καεστηνίασες εν τη σαρκή μου, απροσώπου της οργής σου, που καεστην ειρήνη εν τη σωστέης μου απροσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και σάπησαν μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατηκάφθην έως θέλους, όλη την ημέραν σκυδροπάζον επορευόμουν. Ότι η εψώε με μπλήσισαν επεγμάτων και ο καεστηνίασης εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμουν από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ούκ απεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκ αίσθημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαντίας μου ίγγισαν και αίσθησαν και οι έγκυστά μου απομακρώθεν αίσθησαν και εξεβιάζουν το ζητούντο στην ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν, ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησε. Εγώ δε ως οικοφός οικικών και ως οι άλλους κανήγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος που κακούν και ο κέχον το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε ήλπισα, σοι εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου, και έντος αλευθύν επόδας μου, έπε με εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αργιδόν μου ενώπιόν μου αισθήδη επαντός. Ότι την ανομία μου αγών αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκους. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλον με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκατελείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη με αποστείς απ' εμού. Πρόσχες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Είπα, φυλάξω τα σωδούς μου, του μη αμαρτάνει με εν γλώσσι μου. Εθέμην το στοματί μου φυλακήν, εν το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και ταπεινώθην και εσήγησα εξ αγαθών και το άλγημά μου ανακαινήσει. Εθερμάνθη η καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου εκαφίσετε πυρ, ελάλησα εν γλώσσι μου. Νόρισόν με, Κύριε, το πέρας μου και των αριθμών των ημερών μου, τι σε στην ειναγνώτη υστερώ εγώ. Ιδού παλαιστάς έθου τα σημέρας μου και η υπόστασής μου ως ιουδένων οποιών σου, πλην τα σύμπαντα ματαιώτης πας άνθρωπος ζών. Μέντιγε εν εικόνη διαπορεύεται άνθρωπος, πλην μάτιν ταράσα. Θησαυρίζει και ο γινός και η τίνη συνάξει αυτά. Και νυν τις υπομονή μου, ουχή ο Κύριος και υπόστασής μου παρασού εστιν, από πασών των ανομιών μου, ρίσε με, όνειδος άφρουνι εδώ κάζουν. Εκοφώθην και ίνιξε το στόμα μου, ότι σύ επίησες, απόστησον απ' εμού τα σμάστιγά σου, από γάρ της ισχύος της χειρός σου εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπέρ ανομίας επέδευσες άνθρωπον και εξέτηξας ως αράκνη την ψυχήν αυτού, πλην μάτιν ταράσετε πάσα άνθρωπος. Εισάκουσον της προσευχής μου, Κύριε, και της δεήσεώς μου, ενώτησε των δακρύων μου, μη παρασιωπήσεις ότι πάρκος εγώ ημί, παρασύ και παρεπίδημος, καθώς πάντα εσύ πατέρες μου. Άνευς μου, ή να αναψύξω πρώτου με απελθύν και οκέτιο μη υπάρξω. Υπομένων υπέμεινα των Κύριων και προσέστημι και εισήγουσε της δεήσεώς μου και ανοίγαγε με εκλάκου ταλαιπωρίας και αποπηλού ηλίους και έστησεν επί πέτραν τους πόδους μου και κατήφθηνε τα διαβήματά μου και ενέβαλεν εις το στόμα μου άσμα κενών ύμνον το Θεό ημών όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσιν επί Κύριον. Μακάριος ανήρ, που εστί το όνομα Κυρίου, ελπίς αυτού και ούκ επέβλεψεν εις ματαιότητας και μανίας ψευδής. Πολλά επίσης, η Κύριε ο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμοί σου, ούκ εστί τις ομοιωθήσετες. Απήγγυλα και ελάλησα, επληθύδησαν υπέρ αριθμών, θυσίαν και προσφοράν ούκ η θέλησες, σώμα δε κατερτήσουν, ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας ουκήτησας. Τότε είπων, ιδοίκω εν κεφαλίδι βιβλίου, γέγραπτε περί εμού, του ποιήσε το θέλημά σου, Θεός μου, η βουλήθην και των νόμων σου εν μέσω της κοιλίας μου. Ευγγέλισά μην δικαιοσύνη εν εκκλησία μεγάλη, ιδού τα χείλη μου, μου μη κολλήσω, Κύριε, εσύ έγνος. Την δικαιοσύνη σου έκρυψεν την καρδία μου, την αλήθειά σου και το σωτήριό σου είπα, που έκρυψα το έλεος σου και την αλήθειά σου από συναγωγής πολλής. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις τους εκτιμούς απ' εμού, το έλεος σου και η αλήθειά σου διαπαντός αντιλάβητο μου. Ό,τι περιέσκουν με κακά, ο νουπ έστειν αριθμός, κατέλαβον με εανομία μου, και ούκ η βουλήθη η δυνήθην του βλέπουν. Επληθύθησαν υπέρ τα στρίχα της κεφαλής μου και η καρδία μου εγκατέλειπε με. Ευδόξησον Κύριε, τουρίσεστε με. Κύριε, εις το βοηθήσε μη πρόσκες. Κατεσκυνθήσαν και εντραπήσαν άμα ειζητούνται στην ψυχή μου. Του εξάρε αυτήν, αποστραφήσαν εις τα οπίσου και κατεσκυνθήσαν οι θέλοντες μη κακά. Κομισάστοσον παρακρίμα εσχήνιν αυτών, οι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σύ πάντα συζητούνται σε Κύριε και υπάτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε το χώσι μη και παίνεις, Κύριος φροντίν. Βοηθός μου και υπερασπιστής μου εσύ ο Θεός μου, μη χρονίσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακάριος ο συνειών επί πτωχών και πένητε, εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν και μακαρίσε αυτόν. Εν τη γη και μη παραδώ αυτόν ισχύρας εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό, επικλίνης οδύνης αυτού. Όλην την κήτην αυτού έστρεψας εν τη αρρωστία αυτού. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον μου. Ήασε την ψυχή μου ότι ήμαρτονς. Οι εχθροί μου είπων κακά μου, πότε αποθανείται και απολύτε το όνομα αυτού. Και εις επορεύετο του ειδήν, μάτιν ελάλη. Η καρδία αυτού συνήγαγε να νομίανε αυτό, εξεπορεύετο έξω και ελάλη επί το αυτό. Κατ' εμού εψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατ' εμού ελογίζον το κακά μου. Λόγων παράνομων κατέφθεντο κατ' εμού, μη ο κοιμόμενος σου χει προσθήσει το αναστήνε. Και γάρ άνθρωπος της ειρήνης μου, εφών ήλπισα, ο εστίον άρτους μου εμεγάλυνε επ' εμέ πτερνισμόν. Σύ δε Κύριε ελέησόν με και ανάστησόν με και ανταποδώσω αυτής. Εν τούτο έκνον ότι τε θελικάς με, ότι ούμοι επιχαρεί ο εχθρός μου επ' εμέ. Εμού δε δια την ακακίαν αντελάβουν και βεβαίωσάς με ενώπιον σου εις τον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, από το αιώνος και εις τον αιώνα, γέννητο γέννητο. Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τας πηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προσέ ο Θεός. Εδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεόν, των ισχυρών, των ζώντα. Πότε ήξω και αφήσουμε το προσώπο του Θεού. Εγεννήθη τα δακρυά μου, εμή άπτος ημέρας και νυχτός, εν το λέγες θέμη καθεκάς την ημέρα μου. Πού εστίν ο Θεός σου. Τα αυτά εμνήσιν και εξέχεια επεμέ την ψυχή μου, ότι διελεύσουμε εν τόπος κοινής θαυμασής, έως του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως οίκου εορτάζοντος. Είναι ατί περίληπωση η ψυχή μου, και είναι ατί συνταράσεις μου, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσουμε αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμ' αυτόν η ψυχή μου εταράχθη, δια τούτον μνηστήσω μέν σου, εκ γης Ιορδάνου και ερμονή μου από όρους μικρού. Άβυσσος άβυσσον επικαλείτε εις φωνήν των καταρακτών σου, πάντα εις οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επεμεδείχθουν. Ημέρας εντελείται Κύριος το έλεος αυτού, και νυχτός οδεί αυτό παρεμή προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώτω Θεό, αντιλήτωρ μου ή, διατί μου επιλάθω, και οι νατοίς κυδροπάζουν πορεύομαι εν το εκλείδι των εχθρών μου, εν το καταθλάσθετο στά μου, ονίγιζον με οι εχθροί μου, εν το λέγειν αυτούς μη καθεκάς την ημέρα μου. Πού εστίν ο Θεός σου. Είναι ατί περίληπωση η ψυχή μου και είναι ατί συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσουμε αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Κρίνον με ο Θεός και δίκασον τη δίκη μου, εξέθνους ούχος ίου από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσιμε, ότι εσύ ο Θεός κρατέωμά μου είναι ατί απώσουμε, και είναι ατί σκυδροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου. Εξαπόστηλον το φως σου και την αλήθειά σου, αυτά με οδήγησαν και οι αγών με εις όρος Άγιών σου και εις τα σκηνώματά σου. Και εισελεύσουμε προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεόν τον εφραίνοντα την νεότητά μου. Εξομολογήσω μεν σοι εν κιθάρα ο Θεός μου. Είναι ατί περίληπωση η ψυχή μου και είναι ατί συνταράσεις μου, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσουμε αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Θεός εν τη σωσήν ημών οικούσαμεν και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργων, ο εργάσω εν τες ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρ σου έθνη εξολόθρευσε και κατεφύλευσες αυτούς, εκάκωσες λαούς και εξέβαλες αυτούς. Ουγαρέν τη ρομφαία αυτών εκληρονόμησαν γην και ο βραχίων αυτών ουκ έσωσεν αυτούς. Άλλη δεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου, ότι ειδόκησας εν αυτής. Σύ αυτός ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ο εντελόμενος τα σωτηρίας Ιακώβ, εν σύ τους εχθρούς ημών κερατιούμεν και εν το όνοματί σου εξουδενώσουμεν τους επανισταμένους ημίν. Ουγάρ επί το τόξο μου ελπιώ και η ρομφαία μου που σώσιμε. Έσωσας γάρ ημάς εκ των θλιβόντων ημάς και τους μισούντας ημάς κατήσκηνας. Εν το Θεό επενεθυσόμεθα όλην την ημέρα και εν το όνοματί σου εξομολογησόμεθα εις τον αιώνα. νυν είδε απόσω και κατήσχυνας ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών. Απέστρεψες ημάς εις τα οπίσου παρά τους εχθρούς ημών, και ημισούντες ημάς διήρπαζον εαυτής. Έδωκας ημάς ως πρόβατα βρόσιους, και εν της έθνες ιδιέσπυρας ημάς. Απέδου των λαών σου άνευ τιμής, και ούκ ειν πλήθος εν της αλλαλάγμας ημών. Έθου ημάς εις παραβολήν εν της έθνες, κίνησιν κεφαλής εν της λαής. Όλην την ημέραν η εντροπή μου κατ' εναντίον μου εσύ, και η εσχήνη του προσώπου μου εκάλυψέ μου. Από φωνής ονειδίζοντος και καταλαλούντος, από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Τ' αυτά πάντα ήλθεν εφημάς κι ούκ επελαθόμεθά σου, και ούκ ειδικήσαμεν εν τη διέθηκη σου, και ούκ απέστη εις τα οπίσω η καρδία ημών, και εξέκλεινα στα στρίβους ημών από τις οδούς. Ότι εταπείνωσας ημάς εν τόπο κακώσεως, και επεκάλυψεν ημάς σκιά θανάτου, ή επελαθόμεθα του ονόματος του Θεού ημών, και ή διεπετάσαμεν χείρας ημών προς Θεόν αλότριον. Ουχή ο Θεός εξητήσει ταύτα, αυτός γαργινώσκει τα κρύφια της καρδίας μου. Ότι ένεκα σου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Εξεγέρθη τίνα, τι υπνείς Κυρία, ανάστηθη και μία πόση εις τέλος. Είναι ατί το πρόσωπό σου αποστρέφεις, επιλανθάνει της φτωχίας ημών και της θλίψεως ημών. Ότι εταπεινώθη ισχούν η ψυχή ημών, εκολύθη εις γίνηγας θηρημών. Ανάστα Κύριε, βοήθησον ημίν, και λύτρωσε ημάς ένεκεν το όνοματό σου. Εξηρεύξε το η καρδία μου λόγων αγαθών, λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί. Η γλώσσα μου κάλαμος, γραμματέως οξυγράφω. Ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων, εξεχήθη χάρις εν χειλεσί σου, δια τούτο ευλόγησε σε ο Θεός εις τον αιώνα. Περίζωσε την ροφέν σου επί των μυρών σου δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλλη σου. Και έντινον και κατεβοδού, και βασίλευε ένε και αναληθείας, και πραότητος και δικαιοσύνης, και οδηγήσει με θαυμαστός η δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονημένα δυνατέ, λαοί υπό κάτω σου πεσούνται, εν καρδία εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου ο Θεός, εις τον αιώνα το αιώνος, ράβδος ευθύτητος, η ράβδος της βασιλείας σου. Ηγάπησες δικαιοσύνη και εμίσησες ανομία μου, δια τούτο έχρισέσαι ο Θεός ο Θεός σου, έλεος αγκαλιάσεως παρά τους μετόχους. Σμύρνα και στατή και κασία από τον ηματίον σου, από βάρεων ελεφαντίνων εξονέφρανάσαι, θυγατέρας βασιλεία, βασιλέως εν τη τιμή σου. Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, εν ηματισμό διαχρήσου, περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Άκουσον θύγατερ και είδε, και κλείνον το ούσου, και επιλάθου του λαού σου και του οίκου του πατρός. Και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου, ότι αυτός εστί Κύριός σου, και προσκυνήσεις αυτό. Και προσκυνήσους είναι αυτό, θυγατέρες τύρω ενδόρης, το πρόσωπον σου λιτανεύσους είναι οι πλούσιοι του λαού. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν, εν κροσωτής χρυσής, περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Απεινακθίσονται το βασιλεί παρθένιο πίσω αυτής, επλησίων αυτής απενεκθίσοντες. Απενεκθίσονται ενεφροσύν και αγαλιάς, ακθίσονται εις ναών βασιλέως. Αντί των πατέρων σου εγεννήθησαν σιοί, καταστήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσαν την γη. Νηστήσουμε το ονόματό σου εν πάση γενεά και γενεά, δια τούτο λαοί εξομολογήσονται εσύ εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Ο Θεός ημών, καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεσι τες ευρούσες ημάς φόδρα, δια τούτο ούφου βυθισόμεθα, εν το ταράσεστε την γην και μετατίθεστε όρη εν καρδίες θαλασσών. Ήχησαν και ταράκθησαν τα ύδατα αυτών, εταράκθησαν τα όρη εν την κρατεότητη αυτού. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσι την πόλην του Θεού, υγείασε το σκήνομα αυτού ύψιστος. Ο Θεός εν μέσω αυτής και ους αλευθίσεται, βοηθήσει αυτή ο Θεός το προς πρωί. Εταράκθησαν έθνη, έκλεινα βασιλεία, έδωκε φωνήν αυτού ο ύψιστος, εσαλεύθη η γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτορ ημών ο Θεός ηγετό. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, άεθετο τέρατα επί της γης. Αντα νερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης, τόξων συντρίψει και συνθλάσσει όπλων και θηρεούς κατακαύσει εν πυρή. Σχολάσετε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός, υψωθήσουμε εν της έθνησιν, υψωθήσουμε εν τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτορ ημών ο Θεός Ιακώβ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

Φως ημερών Αγίας δόξα Θανάτου Πατρός, ουρανί Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες εκ την ηλίου δύση, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σε πάς καιρής ημνής, φωνές εσίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς,

εν τω επικαλείστε με εις οικουσάς μου, Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψη επλατινάς με, ικτήρισόν με και εισάκουσον

εθνή μα, το σπίτι του πατρελμών, το ξύπνημά σου, στο μα εμιγεί το κύριο, το λέω σε εφημά. Καθά περιπίσα με τη σε ευλογητό, η κύρια τα ξύπνη δικαιώματά σου. Θα στα σπίτι του δικαιώματο με διτό, ο αγίο ξύπνη δικαιώμα σου, κύριο, το λέω στον αιώνα. Θέλω το κύριο σου, η παρήδηση πρέπει, η ένωση πρέπει, η δόξα πρέπει, το πατρί και το ιό.

0: μας ο Θεός, η συγχάρητη,
1: Κύριε Λέησον,
0: παρά του Κυρίου ετησόμεθα,
1: χαράς του Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα,
1: χαράς του Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεστα αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα,
1: χαράς του Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών, και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα,
1: παράσκου Κύριε.
0: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσει.

0: Παναγία, γονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

τους οφθαλμούς μου, τον κατοικούντα εν του ουρανό, ιδού ως οφθαλμή δούλων ισχύρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμή παιδίσκης ισχύρας της Κυρίας αυτής,

0: κατολίμωση εν ειρήνη, ότι θα τους τρώσει ότι είμαστε πρόσωπα των λαών, φως που κάλυψε είναι Θεόν και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάς τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και

σωτηρίας επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάνω των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούν και παρεπιδημούν την πολιτάφτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της

0: Περπάγων πόνο παυσιών πατέρων και αδελφών ημών τον ενθάδε, ευσεβώς κειμένο και απανταχού ορθοδόξο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δε με θέπε το καρποφούν, καλυγούν την λόγη και πάνε σέρνον, το κοπιόν το ψαλόν και απέρ του περίεστον τους λαού το προδεχομένου, το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ό,τι λέει ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπουν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
1: Ευλόγηση.
0: Όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάνω την οίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερέωσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόβη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτοεκκλησία, τη Πόλη Ταύτη, τη Ιερά Μητροπόλη Ταύτη και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέραν το Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως Σεραφείμ, την αδιαφθόρωσε ο λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμον, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός αληθινός Θεός ημών, της πυρής Παναχράν και Παναμόμου Αγίας από το Μητρός Θεία Δυνάμει του Τιμίου και Ζεοπλίου Σταυρούποντας εις του Τιμίου Πρωνή Δυνάμει να σωμάτων και στου Τιμίου Δόξου Προφήτου Προοδόμου του Δόξου Πανθήνου Αποστόντος Εκθεφό Καλύπτων Μαρτύρων του Εκθεφών Πατέρων ημών Τρίτη Κέρθε Πατέρων Ιακήμ και Άνης του του Εναγής Πατέρων ημών Επιφανίου Επισκόπου Κωνσταντίας της Κύπρου και Γερμανού Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης, ό,τι επιτρούν και πάνω των Αγίων, ελήξου σε εμάς αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Στο σέσαι έξι νεκρόν θα πάντης και της μνήμης ζωχαρισάμενο.

Μάκης περιμένει από μας την ειρήνη του Θεού, την αγάπη του Θεού, τη συγνώμη του Θεού, την καλοσύνη και τη στοργή. Μια καλή κουβέντα, μια γλυκιά ματιά. Τι περιμένει, ψυχούλες. Βλέπετε, όλοι μας περιμένουμε και αυτές οι μέρες τις Άγιες και τη Μεγάλη Εβδομάδα και μετά τις ψυχούλες να κοιτάζουν και να περιμένουν κάτι. Λεφτά, τι να τα κάνουν. Καλά είναι τα λεφτά. Αλλά μέσω συναλλαγής και όχι θησαυρός και όχι ουρανός. Τι άλλο να πάρουν, να φάνε, τρώμε και ξανατρώμε. Τι περιμένουν, την αγάπη. Και στην Ορθοδοξία η αγάπη είναι ένσαρκη, είναι ενυπόστατη. Είναι ο Χριστός μας ο ίδιος, ο Θεός και ο Κύριος. Ο εκ νεκρών Αναστάς. Το Πάσχα λοιπόν είναι λύτρον λύπης. Ας γίνει και για όλους μας, για τον καθένα μας και για κάθε πιναλαίο ανθρωπίσκο που θα λέει ο κύριε Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ας γίνει και το φετινό Πάσχα λύτρον λύπης και διάβαση από τη λύπη στη χαρά, το σκοτάδι στο φως και από τη γη στον ουρανό και από τον πόνο στην αποθέωση. Ευχαριστώ ολόψυχα και ολόθερμα τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη μας που είναι παρόν σήμερα και δεν εργάζεται, η Πυρεάδια, τους επιτρόπους μας, τον Ηχολήπτη μας και το βοηθό του, το σταθμό της Εκκλησίας μας και τους παράγοντας αυτού και τους ακροατάς αυτού, τους εγγύς και τους μακράν, και ιδιαίτερα ευχαριστώ εγκάρδια και ολόψυχα εσάς όλους που μέσα στο κατά μεσήμερο ήρθατε και κάναμε την ταπεινή ακολουθία, την αναστάσιμη και το κήρυγμα αυτό το πενιχρόν με θέμα «Ο Πάσχα λύτρων λύπης». Την άλλη Τετάρτη πρώτο Θεός θα κάνουμε πάλι Πασχάλιο ακολουθία και στη συνέχεια ομιλία με θέμα «Οι φίλοι του Χριστού». Και τώρα, αφού και πάλι σας ευχαριστήσω, ας ψάλουμε το νικητήριο «Πεάνα της Αναστάσεως» και να φύγουμε. Χριστό.

0: Και πάλι σε ευχαριστώ, χρόνια πολλά, Χριστός και Παναγιά μαζί μας. Καλή σας νύχτα, Χριστός Ανέστη.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Με τον Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Σειρά ομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισάβρον 39, στα Εξάρχεια.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα τέταρτον, Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου. Ο Θεός μου επί σύ πέπειθα. Μη κατεσχυνθύνει στον αιώνα, μη δε καταγελασάτο σαν με οι εχθροί μου. Και γαρ πάντε, οι υπομένοντε σε ου μη κατεσχυνθώσιν. Εσχυνθήτω σαν οι ανομούντε διακενεί. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου και δίδαξόν με. Ότι σύ ο Θεός ο σωτήρ μου και σε υπέμεινα όλην την ημέρα. Νίσθητη των νυκτηρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από του αιώνου εσύ, αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνηστής, κατά το έλεος σου μνήστητή μου, σύ ένα και εν Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό. Οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου έλεος και αλήθεια της εξητούσι την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού.

0: Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, και η λάστητη τη αμαρτία μου πολύ γαρεστή. Τι σε στην άνθρωπος φοβούμενος των Κύριων, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυληστήσεται και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γην. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγέ με. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και εμείς ως άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντο μη ότι υπέμεινά σε, Κύριε, λύτρος ο Θεός των Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Ψαλμός 25. Κρίνον με, Κύριε, ότι εγώ εν ακακία μου επορεύθην και επί το Κυρίο ελπίζον ου μη ασθενήσω. Δοκίμασόν με, Κύριε, και πείρασόν με. Πείρωσον τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλεος σου κατέναντι τον οφθαλμό μου εστί και ευηρέστησα εν τη αληθεία σου. Ου κακάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούντων ου μη εισέλθω. Εμίσησα εκκλησίαν πονηρευωμένων και με τα ασεβών ου μη καθίσω. Νύψω με να θώει τα σχήρα μου και κυκλώσω το θυσιαστήριό σου, Κύριε. Του ακούσε με φωνή σε νέσεώ σου και διηγήσεστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησα ευπρέπεια ανήκου σου και τόπο κοινώματο δόξη σου. Μη συναπολέσει με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα αναδρών αιμάτων τη ζωή μου. Όνε χερσίνε ανομία η δεξιά αυτών επλήστη δώρων. Εγώ δεν ακακία μου πορεύθην. Λύτρωσε με, Κύριε, και ελέησον με. Οπού με έστει εν ευθύτητη, εν εκκλησία σε ευλογήσω σε, Κύριε. Ψαλμός 26. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Εν του εγγύζειν επ' εμέ κακούντας, του φαγήν τα σάρκας μου. Οι θλίβοντες με και οι εχθροί μου αυτοί σθένησαν και έπεσαν. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ού φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μη ανητής άμην παρακυρίου, ταύτην ζητήσω. Του κατοικήν με νίκο, Κυρίου, πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Του θεωρήν με την τερπνότητα, Κυρίου, και επισκέπτεστε τον ναόν των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψέ με εν σκηνή αυτού, εν ημέρα κακών μου, εσκέπασέ με εν αποκρύφω της σκηνής αυτού, εν πέτρα ύψωσέ με. Και νυν ιδού ύψωσε την κεφαλή μου επ' εχθρούς μου. Εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσεως και αλλαλαγμού. Άσω και ψαλώ το Κυρίο. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής μου, είσαι και έκραξα. Ελέησον με και εισάκουσον μου. Σύ είπεν η καρδία μου, Κύριον ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη εκκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτρη μου εγκατέλειπών με, ο δε Κύριος προσελάβετο με. Νομοθέτησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και οδήγησόν με εν τρίβο ευθεία ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδώς με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι και εψεύσατο η αδικία εαυτή. Πιστεύω του ειδήν τα αγαθά, Κυρίου, εν γη ζώντων, υπόμεινον των Κύριων, ανδρίζου και κρατεούστο η καρδία σου και υπόμεινον των Κύριων. Δόξα, Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα, Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 27. Προσέ, Κύριε, και κράξω με ο Θεός μου, μη παρασιωπήσεις απ' εμού, μήποτε παρασιωπήσεις απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής της δεήσεώς μου, εν το δέεστε με προσέ, εν το έριν με χείρας μου προς ναόν Άγιόν σου. Μη συνελκύσεις με τα αμαρτωλών και με τα εργαζομένων αδικίαν μη συναπολέσεις με. Τον λαλούν τον ειρήνην μετά των πλησίων αυτών, κακά δεν τες καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρίαν των επιτιδευμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσ' αυτής, απόδοσ' το ανταπόδομα αυτών αυτής. Ότι ου συνήκαν εις τα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού. Καθελείς αυτούς και ου μη οικοδομήσεις αυτούς. Ευλογητός, Κύριος, ότι εισήκουσε της φωνής της δεήσεώς μου. Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισεν η καρδία μου και βοηθήθην και ανέθαλεν η σάρξ μου και εκθελήματός μου εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου και πείμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος. Ψαλμός 28. Ενέγκατε το Κυρίο Υιού Θεού, ενέγκατε το Κυρίο Υιούς Κριών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή Αγία αυτού. Φωνή Κυρίου επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρόντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κυρίου εν ισχύει, φωνή Κυρίου εν μεγαλοπρεπία. Φωνή Κυρίου συντρίβοντος κέδρους και συντρίψει Κύριος τα σκέδρους του Λιβάνου. Και λεπτινή αυτάσω των μόσχων του Λιβάνου, και ο ηγαπημένο ω ιό μονοκερότων. Φωνή Κυρίου διακόπτοντο φλόγα πυρό. Φωνή Κυρίου συσίοντο έρημον, και συσίσει Κύριο την έρημον κάδη. Φωνή Κυρίου καταρτιζωμένη ελάφου, και αποκαλύψει δρυμού, και εν τον ναό αυτού πάστη λέγει δόξα. Κύριο των κατακλυσμών κατοικεί, και καθηγείται Κύριο βασιλεύση τον αιώνα. Κύριο ισχύν το λαό αυτού δώσει. Κύριος ευλογήσει τον λαόν αυτού εν ειρήνη. Ψαλμός 29. Υψώσωσε Κύριε, ότι υπέλαβες με και ουκ έφρανα στους εχθρούς μου επεμέ. Κύριε ο Θεός μου, εκέκραξα προσέ και ιάσω με. Κύριε, ανοίγαγες εξάδου την ψυχή μου, έσωσάς με από τον καταβενών των Ισλάκων. Ψάλατε το Κυρίο Υιώση αυτού και οξεμολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρας αυλιστήσετε κλαθμός και εν το πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη ευθυνία μου, ου μη σαλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε, εν το θελήματί σου παρέσχου το κάλι μου δύναμην, απέστρεψας δε το πρόσωπό σου και γεννήθην τεταραγμένος. Προσέ Κύριε και κράξω με, και προς τον Θεό μου δεηθήσω με. Τι σοφέλεια εν το αίματί μου, εν το καταβαίνει με εις διαφθοράν. Μη εξομολογήσετε σιχούς ή αναγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και ηλέησέ με. Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετό μου εις χαράν εμή, διέριξα στον σάκον μου και περιέζωσάς με εφροσύνη, όπως αν ψάλισε η δόξα μου και ου μη κατανηγώ. Κύριο Θεός μου στον αιώνα εξομολογήσω μέση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 300. Επί σύ Κύριε ήλπισα μη κατεσχυθήν εις τον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ου σου τάχυνον του εξελέστε με. Γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εισύ και ένεκεν το όνοματό σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με εκ παγίδος ταύτης εις έκρυψάν μη ότι εσύ ο υπερασπιστής μου Κύριε. Ισχύρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου. Ελυτρώσω με Κύριε ο Θεός της αληθείας. Εμίσησας τους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακενείς. Εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα. Αγαλιάσω με και εφρανθήσω με επί το ελέη σου. Ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου. Έσωσα εκ των αναγκών την ψυχή μου και ου συνέκλεισά με ισχύρα εχθρών, έστησα εν ευρύ χώρο του πόδα μου. Ελέησόν με, Κύριε, ότι θλίβομαι. Εταράχθην θυμό ο φθαλμό μου, η ψυχή μου και η γαστήρ μου. Ότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα έτη μου εν στεναγμή. Ισθένησεν επτοχή ισχύ μου και τα οστά μου εταράχθησαν. Παραπάντα στου εχθρού μου γεννήθην όνειδο και τη γείτωσή μου σφόδρα και φόβο τη γνωστή μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού. Επελίστην ο συνεκρός από καρδίας. Εγεννήθην ο συσκεύος από λολός. Ότι ήκουσα ψόγων πολλών παρικούν τον κυκλώθεν. Εν το επισυναχθήν αυτούς άμα επ' εμέ του λαβήν την ψυχή μου ευουλεύσαντο. Εγώ δε επί σύ Κύριε ήλπισα. Είπα σύ ο Θεός μου. Εν τε σχερσί σου η κληρή μου. Ρίσε με εκ χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπό σου επί τον δούλου σου. Σώσον με εν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθείν ότι επικαλεσάμινσε, εσχυνθείς ανασεβείς και καταχθείς ανισάδου. Άλλαλα γεννηθείτο τα χείλητα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομίαν εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εις έκρυψα στις φοβουμένησε. Εξηργάσω τις ελπίζου συνεπισέ εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου από ταραχής ανθρώπων. Σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ότι εθαυμάστοσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέριμε από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτου εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέ. Αγαπήσατε τον Κύριον, πάντες οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος και ανταποδίδωση της περισσός ποιούσιν υπερηφανία. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Ψαλμός 31. Μακάριον αφέθησανε ανομίε και όν επεκαλύφθησανε αμαρτίε. Μακάριος ανήρ, ου μη λογίσιτε Κύριος αμαρτίαν, ουδέ έστεινε το στόματι αυτού δόλος. Ότι εσήγησα επαλαιώθητα ως στάμα από του κράζιν με όλην την ημέρα, ότι ημέρας και νυχτός ευαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου, εστράφην στα λεπορίαν εν το εμβαγίνε μη άκανθαν. Την ανομία μου εγνώρισα και την αμαρτία μου ούκ εκάλυψα. Είπα, εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο και εσύ αβήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπερ ταύτης προσεύξεται προς επάς όσιος εν καιρό ευθέτω, πλην εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ούκ εγγυούσι. Σύ μου η καταφυγή από θλίψεως της περιεχούσης με, το αγαλίαμά μου, λύτρωσέ με από τον κύκλο σάντων με. Συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό ταύτη ή πορεύσει επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεστε ως ύπος και ημίωνος, εις ουκ έστι σύνεσης, εν κοιμό και χαλινό τα σιαγώνας αυτών άγξε, τον μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ μάστιγες του αμαρτωλού, τον δε ελπίζονται επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες η ευθύς την καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα πέμπτον. Ψαλμός 32. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, της ευθές πρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κυρίω εν κιθάρα, εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο, ψάλατε αυτό. Άσατε αυτό άσμα κενών, καλώς εψάλατε αυτό εν αλλαγμό. Ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου, πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνη και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος η ασκών ύδατα θαλάσσης, τηθείς εν θησαυρής αβύσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, απ' αυτού δε σαλευθείτος απάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε και εγεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίσθησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος, που εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαός ον εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξετήμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντα στους κατοικούντας την γην. Ο πλάσας κατά μόνας τας καρδίας αυτών, ο συνείσεις πάντα τα έργα αυτών. Ου σώζεται βασιλεύς δια πολλήν δύναμην, και γίγας ου σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρία, εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού ου σωθήσεται. Ιδού οι οφθαλμοί Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή μόν υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστίν. Ότι εν αυτό εφρανθήσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι του Αγίου αυτού ελπίσαμε. Γέννη το Κύριε του έλεος σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ψαλμός 33. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθίσεται η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και εφρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερήσατό με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών ου μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε. Και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ πως ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκ έστην εις στέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες στον Κύριον, που καλατωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτε τέκν ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Τι σε στην άνθρωπος ο θέλων ζωήν, αγαπών ημέρα συνδύν αγαθάς. Παύσον την γλώσσα σου από κακού και χείλη σου, του μη λαλήσε δόλων. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών, ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Οφθαλμοί Κυρίου επί δικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά, του εξολοθρεύσε εκ γης των μνημόσυνων αυτών. Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερίσατο αυτούς. Εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδίαν και τους ταπεινούς το πνεύμα τη σώση. Πολλέ θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ρίσετε αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, εν εξ αυτών ου συντριβήσετε. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσετε Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ου μη πλημελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 34. Δίκασον Κύριε τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με, επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθη στην βοήθειά μου. Έχειον ουρομφέαν και σύγκλισον εξ εναντίας των καταδιωκόντων με, είπον την ψυχή μου, σωτηρία σου εγώ είμαι. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι λογιζόμενοι είμαι κακά. Γεννηθήτωσαν ως συχνούς κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελος Κυρίου εκθλίβων αυτούς. Γεννηθήτω η οδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτούς. Ότι δωρεάν έκρυψά μη διαφθοράν παγίδος αυτών, μάτινον είδησαν την ψυχή μου. Ελθέτω αυτό παγής, ειν ούγιν όσκι και η θύρα ειν έκρυψε, συλλαβέτω αυτόν και εν τη παγίδη πεσείτε εν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί το Κυρίο, τερφθήσετε επί το σωτηρίο αυτού. Πάντα τα οστά μου ερούσι, Κύριε, Κύριε, τι σωμοιώσει, ριόμενος πτωχών εκχυρός στερεωτέρων αυτού και πτωχών και πένιτα απ' των διαρπαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, αου και γίνος κονηρώτων με. Ανταπεδίδωσαν μη πονηρά αντιαγαθών και ατεκνίαν την ψυχή μου. Εγώ δε εν το αυτούς παρενοχλήν μη εν εδιόμην σάκων και εταπείνουν εν ιστία την ψυχή μου και η προσευχή μου εις κόλπο μου αποστραφήσεται. Ως πλησίον ως αδελφό ημετέρω, ούτως ευηρέστου. Ως πενθών και σκυθροπάζων, ούτως εταπεινούμην. Και κατ' εμού εφράνθησαν και συνήχθησαν. Συνήχθησαν επ' εμέ μάστιγες και ούκ έγνων. Διεσχίστησαν και ούκ κατενήγησαν. Επήρασαν με, εξεμικτήρισαν με μικτηρισμό. Έβριξαν επ' εμέ τους οδόντας αυτών. Κύριε, πότε επόψη. Αποκατάστησον την ψυχή μου από τις κακουργίες αυτών, απολεόντων την μονογενή μου. Εξομολογήσω μέση εν εκκλησία πολύ, εν λαό βαρύ εν έσωσε. Μη επιχαρεί σαν μη εκθέροντάς μη αδίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανεύοντες οφθαλμείς, ότι εμεί μεν ειρηνικά ελάλουν και εποργήν δόλους διελογίζοντο. Και πλάτιναν επ' εμέ το στόμα αυτών, είπων, έβγε, έβγε, είδον οι οφθαλμοί ημών. Είδες Κύριε μη παρασιωπήσεις, Κύριε μη αποστείς απ' εμού, εξεγέρθητη Κύριε και πρόσχεστη κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριός μου εις την δίκη μου. Κρίνον με Κύριε κατά την δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου και μη επιχαρείς άν μη. Μη ύποσαν εν καρδίες αυτών, έβγε, έβγε τη ψυχή ημών, μη διήπιεν κατεπίωμεν αυτών. Εσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα οι επιχαίροντες της κακής μου. Ενδυσάστοσαν εσχήνην και εντροπήν, οι μεγαλορημονούντες επ' εμέ. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν οι θέλοντες την δικαιοσύνη μου και υπάτωσαν διαπαντός. Μεγαλυθείτε ο Κύριος οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού και η γλώσσα μου μελετήσει την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα των έπαινών σου. Ψαλμός 35. Φυσήν ο παράνομος του αμαρτάνην εν εαυτό, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού, ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού, του ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού, ανομία και δόλος, ουκ η βουλήθη συνένε του αγαθήνε. Ανομίαν διελογίσατο επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδό ουκ αγαθή, κακία δε ου προσόχθησε. Κύριε, εν το ουρανό το έλεό σου και η αλήθειά σου έως νεφελών, η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρίματά σου άβυσος πολύ, ανθρώπους και κτίνη σώσεις, Κύριε. Ως επλήθυνας του έλεό σου ο Θεός, η δέη των ανθρώπων εν σκέπη των πτερήγων σου ελπιούσι. Μεθυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτιείς αυτούς, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινός κουσίσε και την δικαιοσύνη σου της ευθέσει την καρδία. Μη ελθέτω μη πους υπερηφανίας και χείρα μαρτωλού μη σαλεύσε με. Εκεί έπεσο πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, εξώστησαν και ουμοι δίνονται στήνε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 36. Μη παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν. Ότι οσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και οσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται. Έλπισον επί Κύριον και πει η Χριστότητα και κατασκήνου την γην και ποιμανθήσει επί το πλούτο αυτής. Κατατρίφισον του Κυρίου και δώσεις τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρία. Υποτάγηθη το Κυρίο και οικέτευσον αυτόν μη παραζήλου εν το κατεβοδουμένο εν τη οδό αυτού εν ανθρώπο ποιούντι παρανομίαν. Παύσε από οργής και εγκατάλειπε θυμών, μη παραζήλου ώστε πονηρεύεστε, ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθήσονται, οι δε υπομένονται στον Κύριον αυτοί κληρονομήσους η γην. Και έτι ο λίγων και ούμοι υπάρξει ο αμαρτωλός και ζητήσει τον τόπον αυτού και ούμοι έβρεις. Η δε πραείς κληρονομήσους η γην και κατατρυφήσους είναι επιπλήθη ειρήνης. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτών τους οδόντας αυτού. Ο δε Κύριος εγγελάσετε αυτόν ότι προβλέπει, ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέανε σπάσαντο η αμαρτωλή και ενέτειναν τόξον αυτών του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, τους φάξε τους ευθύς την καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει στα σκαρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγον το δικαίο, υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν, ότι βραχίονες αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε δικαίους ο Κύριος. Γινώσκει Κύριος τα σοδούς των αμόμων και η κληρονομία αυτών εις αιώνα έστε. Ου κατεσχυνθήσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται, ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε, εκλείπονται σωσί καπνός εξέλιπων. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ουκ αποτίσει, ο δε δίκαιος ικτήρη και δίδωση. Ότι ευλογούνται σε αυτόν κληρονομήσους η γην, οι δε καταρώμενοι αυτόν εξολοθρευθήσονται. Παρά Κυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει, ου καταραχθήσεται, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερος εγενόμην και γάρε γύρασα, και ουκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλη την ημέραν ελεεί και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών και κατασκήνου εις αιώνα αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίση, και ουκ εγκαταλείψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα φυλαχθήσονται. Άνομοι δε εκδιωχθήσονται, και σπέρμα ασεβών εξολοθρευθήσεται. Δίκαιοι δε κληρονομήσους η γην και κατασκηνώσουσιν εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίση. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ουχ υποσκελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θάνατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος ουμοι εγκαταλείπει αυτόν εις τα σχήρας αυτού, ουδού μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνεται αυτό. Υπόμεινο τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού και υψώσισε του κατακληρονομήσε γην, εν το εξολοθρεύστε αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή υπερυψούμενον και επερώμενον ως τα σκέδρους του Λιβάνου, και παρήλθον, και ειδού ούκειν, και ζήτησα αυτόν, και ούχε βρέθη ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα, ότι έστειν εγκατάλειμμα ανθρώπου ειρηνικό. Είδε παράνομοι, εξολοθρευθήσονται επί το αυτό, τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθήσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου, και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως. Και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσεται αυτούς και εξελείται αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα έκτον, Ψαλμός 37. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν μη και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ούκα εστιν ίασις εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ούκα εστιν ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και σάπισαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλη την ημέρα σκυθροπάζονε πορευόμοι. Ότι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων, και ούκα εστιν ίασις εν της αρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου ούκα πεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου, και αυτό ούκα έστιμετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ίγγισαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου, και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κύκουον, και ως ιάλαλος, που κανήγον το στόμα αυτού, και εγενόμηνος οι άνθρωπος σου κακούν, και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου, και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στήδη απαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ψαλμός 38. Είπα, φυλάξω τα σοδούς μου, του μία αμαρτάνην με εν γλώσσιν. Εθέμην το στόματί μου φυλακίνεν το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και εταπεινώθην και εσήγησα εξ αγαθών και το άλγημά μου ανεκαινίστη. Εθερμάνθη καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου εκαυθίσετε πυρ, ελάλησα εν γλώσσι μου. Γνώρισον μη, Κύριε, το πέρας μου και των αριθμών των ημερών μου, τι σε στην, ή να γνώ τι υστερώ εγώ. Ιδού παλαιστά έθου τα ημέρα μου και υπόστασή μου οσύ, ουδέν ενώπιόν σου, πλην τα σύμπαντα, ματαιώτη πα άνθρωπο ζών. Μέν τη γενικόνη διαπορεύεται άνθρωπο, πλην μάτιν ταράσεται, τη αυρίζει και ού γινό κοιτίνει συνάξει αυτά. Και νυν, τι σε υπομονή μου, ουχή ο Κύριο, και υπόστασή μου παρασού εστίν, από πασών των ανωνυμών μου ρίσε με, όνιδος άφρονη εδοκάσμε. Εκοφώθην και ίνιξα το στόμα μου, ότι εσύ επίησας. Απόστησον απεμού τα σμάστιγά σου, από γάρ της ισχύος της χειρός σου εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπερανομίας επέδευσας άνθρωπον και εξέτηξας ως αράχνη την ψυχήν αυτού, πλην μάτιν ταράσετε πας άνθρωπος. Εισάκουσον της προσευχής μου, Κύριε, και της δεήσεώς μου. Ενώτησε των δακρύων μου. Μη παρασιωπήσεις, ότι πάρικος εγώ εμή παρασύ και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου, άνες μου, ή να αναψύξω πρώτου με απελθύν και ουκέτη ου μη υπάρξω. Ψαλμός 39. Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχεμαι και εισήκουσε της δεήσεώς μου και ανοίγαγε με κλάκου ταλαιπωρίας και αποπηλού ηλίος και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου και κατήφθηνε τα διαβήματά μου και ενέβαλεν στο στόμα μου άσμα κενών, ύμνον το Θεό ημών. όψονται πολύ και φοβηθήσονται και ελπιούσιν επί Κύριον. Μακάριος ανήρ, ου εστί το όνομα Κυρίου ελπίς αυτού και ουκ επέβλεψεν εις ματαιότητος και μανίας ψευδής. Πολλά επίησας σύ, Κύριο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμοί σου ουκ έστι τις ομοιωθήσε τέση. Απήγγυλα και ελάλησα επληθύνθησαν υπέρ αριθμών. Θυσίαν και προσφοράν ουκ ηθέλησας, σώμα δε κατηρτήσομοι, ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας ουκ ήτησας. Τότε είπον, ιδού οίκο, εγκεφαλίδι βιβλίου γέγραπτε περί εμού, του ποιήσε το θέλημά σου ο Θεός μου, η βουλήθην και τον ώμο σου εν μέσω της κοιλίας μου. Ευγγελισάμιν δικαιοσύνη εν εκκλησία μεγάλη, ιδού τα χείλη μου, ου μη κολλήσω Κύριε, σύ έγνος. Τη δικαιοσύνη σου ουκ έκρυψα εν την καρδία μου, την αλήθειάν σου και το σωτήριόν σου είπα, ουκ έκρυψα το έλεό σου και την αλήθειάν σου από συναγωγής πολλής. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις τους εκτιρμούς σου απ' εμού, το έλεό σου και η αλήθειά σου διαπαντός αντιλάβει το μου. Ότι περιέσχον μη κακά, όν ουκ έστειν αριθμός, κατέλαβον με ανομία μου και ουκ ειδηνήθην του βλέπειν. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου και η καρδία μου εγκατέλειπέ με. Ευδόκισον Κύριε του ρίσας θέμε, Κύριε εις το βοηθήσε μη πρόσχες. Κατεσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα ζητούνται στην ψυχή μου, του εξάρε αυτήν. Αποστραφήσαν στα οπίσω και κατεσχυνθήσαν οι θέλοντές μη κακά. Κομισάστοσαν παρά χρήμα εσχήνιν αυτών οι λέγοντές μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντε συζητούνται σε Κύριε και υπάτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, Κύριος φροντιή μου, βοηθός μου και υπερασπιστής μου εσύ, ο Θεός μου μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 40. Μακάριος ο Σινιών επί πτωχών και πένητα. Εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν και μακαρίσε αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν εις χείρας εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό επί κλίνης οδύνης αυτού, όλη την κήτην αυτού έστρεψας εν τη αρρωστία αυτού. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου, ότι ήμαρτον σοι. Οι εχθροί μου είπουν κακάμι, πότε αποθανείτε και απολύτε το όνομα αυτού και εις επορεύετο του ειδήν μάτιν ελάλη. Η καρδία αυτού συνήγαγε να νομίανε αυτό, εξεπορεύεται έξω και ελάλει επί το αυτό. Κατ' εμού εψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατ' εμού ελογίζον το κακάμι. Λόγον παράνομων κατέθεντο κατ' εμού, μη ο κοιμόμενος σου χει προστήση του αναστήνε. Και γαράνθρωπος της ειρήνης μου, εφών ήλπισα, ο εστίον άρτους μου, εμεγάλινεν επ' εμέ πτερνισμόν. Σύ δε Κύριε ελέησόν με, και ανάστησόν με, και ανταποδώσω αυτής. Εν τούτο έγνων, ότι τε θέλει κάσμε, ότι ου μη επιχαρεί ο εχθρός μου επ' εμέ. Εμού δε δια την ακακίαν αντελάβου και βεβαίως άσμε ενώπιόν σου στον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ από του αιώνος και εις τον αιώνα γέννητο γέννητο. Ψαλμός 41. Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τας πηγάς των υδάτων. Ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ε ο Θεός. Εδίψεις έσεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών των ζώντα. Πότε ήξω και οφθήσω με το πρόσωπο του Θεού, εγεννήθη τα δάκρυά μου εμία άρτος ημέρας και νυκτός, εν το λέγες θέμη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου, ταύτα εμνίστην και εξέχεια επεμέ την ψυχή μου, ότι διελεύσω με εν τόπος κοινής θαυμαστής έως του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως ήχου εορτάζοντος. Ινατί περίληπος η ψυχή μου και ινατί συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμαυτόν η ψυχή μου εταράχθη, δια τούτο μνηστήσω μέσου, εκ γης Ιορδάνου και Ερμονιήμ από όρους μικρού. Άβυσος άβυσον επικαλείται, εις φωνήν των καταρακτών σου, πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επεμέδι ήλθον. Ημέρας εντελείται Κύριος το έλεος αυτού και ανοιχτώσω δι' αυτό παρεμή προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώτω Θεό, αντιλήπτωρ μου ή, διατί μου επελάθω, και είναι τι σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου, εν το καταθλάστε τα οστά μου, ον ήδη ζών με οι εχθροί μου. Εντολέγειν αυτούς μη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου. Ηνατή περίληπος η ψυχή μου, και ηνατή συνταράσεις με. Έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Ψαλμός 42. Κρίνον με ο Θεός και δίκασον την δίκη μου εξ έθνους, ούχος ίου από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με. Ότι σύ ο Θεός κρατέωμά μου, ηνατή απόσωμε, και ηνατή σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβι των εχθρών μου. Εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειά σου, αυτά με οδήγησαν και ήγαγόν με εις όρος Άγιον σου και εις τα σκηνώματά σου. Και εισελεύσομαι προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεόν τον εφραίνοντα την αιότητά μου. Εξομολογήσω μέση εν κιθάρα ο Θεός μου. Ηνατή περίληπος η ψυχή μου και ηνατή συνταράσεις με, έλπισον επί το Θεόν, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 43. Ο Θεός, εν τη σωσήνη μόν οικούσαμεν και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργων, ου ηργάσω εν τες ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρ σου έθνη εξολόθρευσε, και κατεφύτευσα σε αυτούς, εκάκωσας λαούς και εξέβαλες αυτούς. Ούγαρ εν τη ροφέ αυτών εκληρονόμησαν γη, και ο βραχίων αυτών ουκ έσωσεν αυτούς. Αλλη δεξιά σου και ο βραχίων σου, και ο φωτισμός του προσώπου σου, ότι ευδόκησας εν αυτής. Σύ αυτός ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ο εντελόμενος τα σωτηρίας Ιακώβ. Ενσύ τους εχθρούς ημών κερατιούμεν, και εν το όνοματί σου εξουδενώσομεν τους επανισταμένους ημίν. Ουγάρ επί το τόξο μου ελπιώ, κυρομφέα μου ου σώσιμε. Έσωσας γάρ ημάς εκ των θλιβόντων ημάς και τους μισούντας ημάς κατήσχυνας. Εν το Θεό επενεθισόμεθα όλη την ημέρα, και εν το όνοματί σου εξομολογηθισόμεθα εις τον αιώνα. Νινί δε απόσω και κατήσχυνας ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμες ημών. Απέστρεψας ημάς εις τα οπίσω παρά τους εχθρούς ημών, και οι μισούντες ημάς διήρπαζον εαυτής. Έδωκας ημάς ως πρόβατα βρόσεως, και εν της έθνες ιδιέσπειρας ημάς. Απέδου τον λαό σου άνευ τιμής, και ουκ ειν πλήθος εν της αλαλάγμας ημών. Έθου ημάς όνειδος της γείτωση ημών, μικτηρισμών και χλεβασμών της κύκλο ημών. Έθου ημάς εις παραβολήν εν της έθνεσιν, κίνηση κεφαλής εν της λαής. Όλη την ημέρα η εντροπή μου κατ' εναντίον μου εστί, και η αισχήνη του προσώπου μου εκάλυψέ με. Αποφωνήσων ειδίζοντος και καταλαλούντος από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθεν εφημάς, και ούκ επελαθόμεθά σου, και ούκ ειδικήσαμεν εν τη διαθήκη σου, και ούκ απέστη στα οπίσω η καρδία ημών, και εξέκλεινα στα στρίβους ημών από τη οδού σου. Ότι εταπείνωσας ημάς εν τόπο κακώσεως, και επεκάλυψεν ημάς σκιά θανάτου. Ή επελαθόμεθα του ονόματος του Θεού ημών, και ήδη επετάσαμεν χείρα ημών προς Θεόν αλότριο. Ουχή ο Θεός εξητήσει ταύτα, αυτός γάρ γινώσκει τα κρύφια της καρδίας, ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλη την ημέρα, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Εξεγέρθητη, ηνατή ύπνης Κύριε, ανάστηθη και μη απόση εις τέλος. Ηνατή το πρόσωπον σου αποστρέφεις, επιλανθάν της πτωχίας ημών και της θλίψεως ημών, ότι εταπεινώθην σχούν η ψυχή ημών, εκολύθης γίνει γαστήρ ημών. Ανάστα Κύριε, βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς, ένεκε του ονόματός σου. Ψαλμός 44. Εξηρεύξα το η καρδία μου λόγων αγαθών. Λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί. Η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφω. Ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων. Εξεχήθη χάρης εν χειλεσί σου. Δια τούτο ευλογήσεσαι ο Θεός στον αιώνα. Περίζωσε τη ρομφαία σου το επιτομηρό σου δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλλη σου. Και έντινον και κατεβοδού και βασίλευε ένε και αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης, και οδηγήσει σε θαυμαστός η δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονημένα δυνατέ, λαοί υπό κάτω σου πεσούνται εν καρδία εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη και εμίση σας ανομίαν, δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Σμύρνα και στακτή και κασία από τον ηματίον σου, από βάρεων ελεφαντίνων εξών έφραναν σε, θυγατέρας βασιλέων εν τη τιμή σου. παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου. Ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλημένη. Άκουσον θίγατερ και είδε, και κλείνον το ούσου και επιλάθω του λαού σου και του οίκου του πατρός σου. Και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου, ότι αυτό εστί κύριό σου και προσκυνήσει αυτό. Και προσκυνήσου συν αυτό θυγατέρες τύρου εν δώρης, το πρόσωπό σου λιτανεύσου συν η πλούσιη του λαού. Πάσα η δόξα τη θυγατρό του βασιλέως έσωθεν, εν κροσωτή χρυσή περιβεβλημένη πεπικυλημένη. Απενεχθήσονται το βασιλεί Παρθένιο πίσω αυτή, επλησίων αυτή απενεχθήσοντες, απενεχθήσονται εν εφροσύνη και αγαλιά. Αχθίσονται εις ναών βασιλέως. Αντί των πατέρων σου εγεννήθησαν σοι οι ιοί. Καταστήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσαν την γη. Μνηστήσω με το ονόματό σου εν πάση γενεά και γενεά. Δια τούτο λαοί εξομολογήσοντες εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Ψαλμός 45. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεση, τες ευρούσες ημάς σφόδρα. Δια τούτο ου φοβηθησόμεθα, εν το ταράσεστε την γη και μετατίθεστε όρη εν την κρατεότητη αυτού. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσι την πόλη του Θεού. Υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος, ο Θεός εν μέσω αυτής και ους αλευθίσεται. Βοηθήσε αυτή ο Θεός το προς πρωί πρωί. Εταράχθησαν έθνη, έκλειναν βασιλείε. Έδωκε φωνήν αυτού ο ύψιστος, εσαλεύθη η γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτω ρημών ο Θεός Ιακώβ. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, αέθετο τέρατα επί της γης. Αντανερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης, τόξων συντρίψει και συνθλάσει, όπλων και θηρεούς κατακάψει εμπειρή. Σχολάσατε και γνώτε, ότι εγώ είμαι ο Θεός. Υψωθήσω μεν της έθνησιν, υψωθήσω μεν τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτον ημών ο Θεός Ιακώβ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξασαι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Ποιμαντορική εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, κυρίου κυρίου Πλάτωνος, επί τη Αναστάση, του κυρίου και σωτήρος Σιμών Ιησού Χριστού, προς το Χριστεπώνυμον πλήρωμα της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης. Νυν πάντα απεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια, εορταζέ το γούν πάσα κτίσεις την έγερσιν Χριστού ενίε στερέωτε. Τέκνα ημών εν Κυρίου αγαπητά, με το θεόπνευστο αυτό τροπάριο από τον κανόνα της Αγίας και Μεγάλης Κυριακής του Πάσχα, η Εκκλησία μας διακηρύσει το μέγα και κοσμοσωτήριο γεγονός της Αναστάσεως. Δεν πρόκειται για μία ανάμνηση παρελθόντος θαύματος, αλλά για ζώσα και ενεργό παρουσία του Αναστάντος Κυρίου μέσα στην ιστορία και στην προσωπική ζωή του καθενός μας. Το ανέσπερο φως της Αναστάσεως δεν φωτίζει μόνο τον ουρανό και τη γη, αλλά και τα καταχθόνια της υπάρξεώς μας, τις σκοτεινές σκέψεις, τους φόβους, τις απογοητεύσεις, τα αδιέξοδα που συχνά βαραίνουν την καρδιά μας. Ο Χριστός κατήλθε εωσάδου για να συναντήσει τον άνθρωπο, εκεί όπου νομίζει πως όλα έχουν τελειώσει. Και ακριβώς εκεί, στο βάθος της ανθρωπίνης αδυναμίας, ανέτειλε η ελπίδα. Η Ανάσταση του Κυρίου αποτελεί τη βεβαίωση ότι το κακό δεν έχει τον τελευταίο λόγο, ότι ο πόνος δεν είναι ατελεύτητος, ότι ο θάνατος δεν είναι το οριστικό τέρμα. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτο θάνατον πατήσας και μαζί του αναστένεται κάθε προοπτική ζωής, κάθε δυνατότητα μετανοίας, κάθε ευκαιρία νέας αρχής. Ιδιαιτέρως στην εποχή μας, κατά την οποία η παγκόσμια γεωπολιτική πραγματικότητα παραμένει ρευστή και ασταθής, το πασχάλιο μήνυμα αποκτά ακόμη βαθύτερη επικαιρότητα. Πόλεμοι και ένοπλες συγκρούσεις, προσφυγικά ρεύματα, ενεργειακές και οικονομικές αναταράξεις και κρίσεις, κοινωνικές ανισότητες και πολιτισμικές εντάσεις διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αβεβαιότητος και φόβου. Οι λαοί δοκιμάζονται, οι κοινωνίες πολλώνονται και η ειρήνη συχνά φαντάζει εύθραστη. Μέσα σε αυτό το σύνθετο, ανήσυχο και ταραχώδες διεθνές τοπίο, η Εκκλησία δεν σιωπά, ούτε αποσύρεται, αλλά υψώνει φωνή προσευχής και μαρτυρίας υπέρ της ειρήνης, της δικαιοσύνης και του σεβασμού της ανθρωπίνης αξιοπρέπειας. Η Ανάσταση του Χριστού αποκαλύπτει ότι η αληθινή δύναμη δεν ταυτίζεται με την επιβολή και το δίκαιο της πυγμής, αλλά με τη θυσιαστική αγάπη, ότι η σταθερότητα δεν οικοδομείται με το φόβο, αλλά με την εμπιστοσύνη και τον διάλογο. Καλούμαστε λοιπόν ως πιστοί να μην γινόμαστε φορείς ανασφάλειας και διχαστικού λόγου, αλλά άνθρωποι ειρηνοποιοί, να καλλιεργούμε την κριτική διάκριση, να αποφεύγουμε την άκρητη αναπαραγωγή φόβου και μίσους, να στηρίζουμε με προσευχή και έμπρακτη αλληλεγγύη όσους πλήττονται από τη βία και την ανέχεια. Το φως της Αναστάσεως μας προτρέπει να μεταμορφώσουμε την ανησυχία σε υπεύθυνη στάση ζωής και την αγωνία σε εμπιστοσύνη προς την πρόνοια του Θεού. Σε ένα κόσμο ταραγμένο από συγκρούσεις και αδικίες, το πασχάλιο μήνυμα δεν είναι απλώς παρηγοριά. Είναι πρόσκληση μεταμορφώσεως. Καλούμαστε να γίνουμε φορείς του φωτός, μάρτυρες της αγάπης, εργάτες της ειρήνης. Η Ανάσταση δεν βιώνεται ατομικά αλλά εκκλησιαστικά, μέσα στην κοινότητα της πίστεως, στη Θεία Ευχαριστία, στη συγχώρηση, στη διακονία προς τον Πάσχοντα συνάνθρωπο. Ας επιτρέψουμε λοιπόν στο ανέσπερο φως της Αναστάσεως να διαλύσει κάθε σκοτάδι μνησικακίας και διχασμού. Ας μετατρέψουμε την πασχάλια χαρά σε πράξη αγάπης, σε λόγο παρηγορίας, σε στήριγμα ελπίδος για όσους δοκιμάζονται κοντά και μακριά από εμάς. Εύχομαι πατρικός, όπως το φως της Αναστάσεως πλημμυρίσει τα σπίτια και τις καρδιές σας, χαρίζοντας υγεία, ειρήνη και πνευματική προκοπή. Ο Αναστάς Κύριος να ενισχύει τους νέους, να παρηγορεί τους λιβωμένους, να στηρίζει τις οικογένειες και να καθοδηγεί όλους μας εν κενότητη ζωής. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, με τα πατρικών ευχών και πολλής εν Χριστώ αναστάντη αγάπης, ο Μητροπολίτης, ο Λαγκαδά, Λυτής, Κερεντίνης, Πλάτων.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

τον προηλίου ήλιον δίναντα ποτέ εν τάφο, προέφτασαν προς όρθρον εξητούσε ως ημέραν μυροφόρη κόρε και προς αλλήλα σεβόν. Ο φίλε δεύτε της αρώμας συνυπαλείψω με σώμα ζωηφόρων και τεθαμένων, σάρκαν ιστώσαν τον παραπεσόντα Αδάμ, κείμενον εν το μνήματι. Άγω με σπεύσομεν ως περιμάγει και προσκυνήσομεν και προσκομίσομεν τα μοίρα ως δώρα, το μία σπαργάνης αλλά συντώνην ηλυμένο, και κλάψομεν και κράξομεν, ο δέσποτα εξεγέρθητη, ότι σπεσούς η

Τη Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, αυτήν την ζωηφόρον Ανάσταση εορτάζομεν, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Χριστός κατελθόν προς πάλιν άδου μόνος, λαβών αν ήρθε πολλά της νίκης κύλα. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν τον μόνον αναμάρτητον, το Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρι Θεός ημών, εκτός Σου άλλου νουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, σταυρών γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον όλεσε. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν,

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα 7, Ψαλμός 46. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εμφωνή αγαλιάσεως, ότι Κύριος ύψιστος φοβερός βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην. Υπέταξε λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών. Εξελέξατο ημίν την κληρονομία νεαυτό, την καλονήν Ιακώβην ηγάπησεν. Ανέβη ο Θεός εν αναλλαγμό, Κύριος εμφωνή σάλπιγγος. Ψάλατε το Θεό ημών ψάλατε, ψάλατε το βασιλεί ημών ψάλατε, ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός ψάλατε συνετός. Εβασίλευσεν ο Θεός επί τα έθνη, ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού. Άρχοντες λαών συνήχθησαν μετά του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού οι κρατεοί της γης σφόδρα επίρθησαν. Ψαλμός 47. Μέγας Κύριος και ενετός σφόδρα εν πόλη του Θεού ημών, εν όριο Αγίου αυτού ευρίζω αγαλιάματι πάσης της γης. Όρισι ον τα πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν της βάρεσιν αυτής γινώσκεται, όταν αντιλαμβάνεται αυτής, ότι ειδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν, δήλθωσαν επί το αυτό. Αυτοί οι δόντες ούτως εθαύμασαν, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν, τρόμος επεβάλλε το αυτόν, εκεί ο δίνες ως τικτούσεις, εμπνεύματι βιαίω, συντρίψεις πλοία θαρσής. Καθά περικούσαμεν, ούτω και είδομεν εν πόλη Κυρίου, των δυνάμεων εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός εθεμελίωσε αυτήν εις τον αιώνα. Υπελάβομεν ο Θεός του έλεος σου εν μέσω του λαού σου. Κατά το όνομά σου ο Θεός, ούτω και η ένεσή σου επί τα πέρατα της γης, δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου. Εμφραθεί το όρος Σιών και αγαλιάστοσαν οι θυγατέρες της Ιουδαίας, ένα και κρυμάτων σου Κύριε. Κυκλώσατε Σιών και περιλάβετε αυτήν, διηγήσαστε εν της πύργης αυτής. Θέστε τας καρδίας ημώνης την δύναμην αυτής, και καταδιέλεστε τας βάρης αυτής όπως αν διηγήσεστε εις γενεάν ετέραν. Ότι ούτως εστίν ο Θεός ημών εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, αυτός ποιμάνει ημάς εις τους αιώνας. Ψαλμός 48. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη, ενωτήσαστε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη, είτε γη γενής και ή των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιος και παίνεις. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εμψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Είναι ατί φοβούμαι εν ημέρα πονηρά, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσιμε. Υπεπιθώτες επί τη δυνάμει αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενη. Αδελφός σου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος. Ου δώσει το Θεό εξήλασμα εαυτού και τη τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού και εκοπίασεν εις τον αιώνα και ζήσετε εις τέλος. Ότι ου κόψετε κατά φθοράν, όταν είδη σοφούς αποθνίσκοντας. Επί το αυτό άφρον και άνους απολούνται και καταλήψουν συναλωτρίες των πλούτων αυτών και η τάφη αυτών οικία αυτών εις τον αιώνα. Σκηνώματα αυτών εις γενεάν και γενεάν επεκαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών και άνθρωπος εν τιμίων ου συνήκε παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Αύτη οδός αυτών σκάνδαλων αυτής και με τα ταύτα εν το στόματι αυτών ευδοκίσουσιν. Ως πρόβατα εν άδη έθεντο, θάνατος ποιμανεί αυτούς, και κατά κυριεύσουσιν αυτών η ευθύς το πρωί, και η βοήθεια αυτών παλαιωθήσεται εν το άδη, εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώσετε την ψυχή μου εκ χειρός άδου, όταν λαμβάνει με. Μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπος ή όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού, ότι ούκ εν το αποθνίσκην αυτόν λείψετε τα πάντα ουδέ συγκαταβήσετε αυτό η δόξα αυτού. Ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε εσύ όταν αγαθύνεις αυτό. Εισελεύσετε έως γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνος ου κόψετε φως. Και άνθρωπος εν τιμή, ο νου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 41. Θεός Θεόν Κύριος ελάλησε και κάλεσε την γην από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών. Εξιών η ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού. Ο Θεός εμφανώς ήξει, ο Θεός ημών και ού παρασιωπήσετε. Πήρε ενώπιον αυτού καυθίσετε και κύκλο αυτού καταιγείς φόδρα. Προσκαλέσετε τον ουρανόν άνω και την γην του διακρίνε των λαών αυτού. Συναγάγεται αυτό τους οσίους αυτού, τους διατιθεμένους την διαθήκην αυτού επιθυσίες και αναγγελούσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού ότι ο Θεός κριτής εστίν. Άκουσον λαός μου και λαλίσωσι Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση ο Θεός σου ημί εγώ. Ούκ επί τας θυσίες σου ελέγξωσε τα δε ολοκαυτώματά σου ενώπιόν με στη διαπαντός. Ουδέξομαι εκ του οίκου σου μόσχους, ουδέκ των ποιμνίων σου χυμάρους, ότι εμάστη πάντα τα θηρία του αγρού κτίνει εν τη όρεση και βόες. Έγνοκα πάντα τα πετεινά του ουρανού και ωραιότης αγρού με τεμού εστίν. Εάν πεινάσω, ου μη σοι ύπο, εμή γαρεστίν οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μη φάγομαι κρέα σταύρων ή αίμα τράγων πείομαι. Θύσον το Θεό θυσίαν ενέσεως και απόδοστο υψίστοτα σε ευχά σου. Και επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεώς σου και εξελούμε σε και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός, είναι ατί σύ εκδιηγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου διαστόματό σου, σύ εμίσεις σας παιδείαν και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα οπίσω. Ή εθεώρης, κλέπτην, συνέτρεχες αυτό και με τα μιχού την μερίδα σου ετήθης, το στόμα σου επλεώνασε κακία και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητος. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθη σκάνδαλον. Ταύτα επίησας και εσήγησα. Υπέλαβες ανομίαν ότι έσω μέση όμοιος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τα σαμαρτία σου. Σύνετε δι ταύτα. Η επιλανθανόμενη του Θεού μη ποτέ αρπάσει και ου μη ή οριόμενος. Θυσία ενέσεως δοξάσιμε και οικείοδος ή δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Ψαλμός 50. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτήρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ να νομίες συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσεις έμι μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπη σας. Τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με εσώ όποτε καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλία συγκεφροσύνην. Αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου. Και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού, απόδοση με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσωσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 51. Τι εγκαυχά εν κακία ο δυνατός, ανομίαν όλην την ημέρα να δικεί ανελογίσα το η γλώσσα σου, ως ήξηρών εικονημένων επίησας δόλων. Η γάπη σας κακίαν υπέρ αγαθοσύνην, αδικίαν υπέρ του λαλίσε δικαιοσύνην. Η γάπη σας πάντα τα ρήματα κατά ποντισμού, γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεός καθέλησε εις τέλος, εκτίλεσε και μεταναστεύσεσαι από σκηνώματό σου και το ρίζωμά σου εκ γης ζώντων. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών γελάσονται και ερούσιν. Ιδού άνθρωπος, όσου κέθετο τον Θεόν βοηθών αυτού, αλεπίλπισεν επί το πλήθη του πλούτου αυτού και εν εδυναμώθη επί τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δε ως εσύ ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού. Ήλπισα επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέση στον αιώνα ότι επίησας και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου. Ψαλμός 52. Είπεν άφρον εν την καρδία αυτού, ουκ έστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν ανομίες, ουκ έστη ποιόν αγαθών. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψε, επί τους ιούς των ανθρώπων, του ιδίν ή έστη συνειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέγλυναν άμα ή χρειώθησαν, ουκ έστην ποιόν αγαθών, ουκ έστην έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι κατεστίοντες των λαών μου εν βρώση άρτου. Τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο, εκεί εφοβήθησαν φόβον, ουκην φόβος, ότι ο Θεός διεσκόρπισεν οστά ανθρωπαρέσκον, κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς, της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε τον Θεόν την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφραθήσετε Ισραήλ. Ψαλμός 53. Ο Θεός εν το όνομα τη σου σώσον με και εν τη δυνάμει σου κρινείς με, ο Θεός εις άκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε τα ρήματα του στόματός μου, ότι αλότροι επανέστησαν επ' εμέ και κρατείε ζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντον των Θεών ενώπιον αυτών. Ιδούγαρο ο Θεός βοηθήμη και ο Κύριος αντιλήπτορ της ψυχής μου. Αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου, εν τη αλήθειά σου εξολόθρευσον αυτούς. Εκουσίως θύσος ή εξομολογήσω με το όνομα τη σου Κύριε ότι αγαθών, ότι εκ πάσης θλίψεως ερήσομαι και εν της εχθρής μου επίδεν ο οφθαλμός μου. Ψαλμός 54. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδεις την δέησή μου. Πρόσχες μου και εις άκουσόν μου, ελυπήθηνε τη αδολεσχία μου και ταράχθεν από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού, ότι εξέκλυναν επ' εμέ ανομίαν και ενοργίαν εκότουν μη. Η καρδία μου ταράχθη εν εμή και δειλία θανάτου επέπεσεν επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος. Και είπα, τις δώσει μη πτέρυγα σως υπεριστεράς και πεταστήσω μην τε καταπαύσω. Ιδού εμάκρενα φυγαδεύων και υβλίστην εν τη ερή μου. Προσεδεχόμη των Θεών, τον σώζοντά με από λιγοψυχίας και από καταιγίδος. Καταπόντισον Κύριε και καταδίελε τας γλώσσας αυτών ότι είδων ανομίαν και αντιλογίαν εν τη πόλη. Ημέρας και νυχτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής, ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία. Και ούκ εξέλιπεν εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος, ότι ή ο εχθρός ονείδησέ με υπήνεγκα αν. Και ή ο μισόν επ' εμέ μεγαλωριμόνησεν εκρύβηναν απ' αυτού, σι δε άνθρωπε ισόψυχε ηγεμόν μου και γνωστέ μου, ως επί το αυτού εγλίκαν άσμοι εδέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθυνεν ομονία. Ελθέτω δι θάνατος επ' αυτούς και καταβήτωσαν εις άδου ζώντες, ότι πονηρία εν τες παρικίες αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεόν εκέκραξα και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσω με και απαγγελώ και εισακούσετε της φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχή μου από τον εγγυζόντον μη, ότι εμπολείς ήσαν συνεμή. Εισακούσετε ο Θεός και ταπεινώσει αυτούς ο υπάρχον πρώτων αιώνων. Ου αρέστην αυτής αντάλλαγμα, ότι ουκ εφοβήθησαν τον Θεόν. Εξέτεινε την χείραν αυτού εν το αποδιδώνε. Ευεβήλωσαν την διαθήκην αυτού. Διεμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ίγκυσαν η καρδία αυτών. Υπαλήθησαν οι λόγοι αυτών υπερέλεων και αυτοί οι συμβολίδες. Επήρυψον επί Κύριον την μέρη μνά σου και αυτό σε διαθρέψει. Ου δώσει στον αιώνα άλλον το δικαίο. Σι δε ο Θεός, κατάξει αυτού ει φρέαρ διαφθορά. Άνδρες αιμάτων και δολιότητο που μη ημισεύσωση τα σημέρας αυτών. Εγώ δε Κύριε ελπιώ επί σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε. Κάθισμα 8. Ψαλμός 55. Ελέησον με ο Θεός ότι κατεπάτησε με άνθρωπος όλην την ημέρα πολεμών έθλιψέ με. Κατυπάτησαν με εχθροί μου όλη την ημέρα ότι πολλοί πολεμούντες με από ύψους. Ημέρα σου φοβηθήσω με εγώ δε ελπιώ έπισε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου επί το Θεό ήλπισα. Ου φοβηθήσω με τι ποιήσει μη σάρξ. Όλη την ημέρα τους λόγους μου ευδελίσοντο. Κατε μου πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακών. Παρικήσουσι και κατακρύψουσι. Αυτή την πτέρνα μου φυλάξουσι καθά περιπέμειναν την ψυχή μου. Υπέρ του μηθενός σώσεις αυτούς εν οργή λαούς, κατάξεις ο Θεός. Την ζωή μου εξυγκυλάσει, έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου, ως και εν τη επαγγελία σου. Επιστρέψουσιν οι εχθροί μου στα οπίσω, εν ίαν ημέρα επικαλέσω μέσε, ιδού έγνων ότι Θεός μου εσύ, επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίο ενέσω λόγων. Επί το Θεό ήλπισα ου φοβηθήσω με, τι ποιήσει μη άνθρωπος. Εν εμεί ο Θεός ευχέ, ας αποδώσω ενέσεώ σου, ότι ερήσω την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος, του ευαρεστής ενώπιον Κυρίου εν φωτή ζώντων. Ψαλμός 56. Ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με, ότι επί σύ πέπιθεν η ψυχή μου και εν τη σκιά των πτερήγων σου ελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία, και κράξω με προς τον Θεόν τον ύψιστον, τον Θεόν τον ευεργετή αντάμε. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδωκεν ισόνιδος τους καταπατούντας με. Εξαπέστειλεν ο Θεός του έλεος αυτού και την αλήθειαν αυτού και ερίσατον την ψυχή μου εκ μέσους κύμνων, εκοιμήθην τεταραγμένος. Οι ανθρώπων οι ειδώντες αυτών όπλα και βέλη και η γλώσσα αυτών μάχερα οξία. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επιπάσαν την γίνη δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου και κατέκαμψαν την ψυχή μου. Όριξαν προ προσώπου μου βόθρον και ενέπεσον εις αυτόν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω μέση εν λαϊς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση. Ότι εμεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γίνη δόξα σου. Ψαλμός 57. Η αληθώς άρα δικαιοσύνην λαλείται, ευθείας κρίνεται η ιή των ανθρώπων, και γάραν καρδία ανομίαν εργάζεστε εν τη γη, αδικίαν εχείρες ημών συμπλέκουση. Απειλωτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρας, επλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδή. Θυμός αυτής κατά την ομοίωση του όφεως, οσί ασπίδος κοφής και βιούσει τα ότα αυτής, ή τη ούκης ακούσετε φωνή επαδόντων, φαρμάκουτε φαρμακευωμένου παρασοφού. Ο Θεός συντρίψει τους οδόντας αυτών εν το στόματι αυτών, τα σμήλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος. Έξου δενοθήσονται όσοι είδωρ διαπορευόμενον, εν τενή το τόξον αυτού έως σου ασθενήσουσι. Όσοι κυρός τακής αντενερηθήσονται, έπεσε πήρε π' αυτούς και ουκ είδων των ήλιων, πρώτους είναι ένετας ακάνθας ημών την ράμνων, όσοι ζώντας, όσοι εν οργή καταπίεται αυτούς, εφρανθήσετε δίκαιος όταν ήδη εκδίκησιν, τα σχήρας αυτού νύψεται εν το αίματι του αμαρτωλού. Κερί άνθρωπος, ή άρα έστι καρπός το δικαίο, άρα έστιν ο Θεός, κρίνων αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 58. Εξελούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός και εκ των επανισταμένων επεμέ λύτρωσέ με. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομίαν και εξανδρών αιμάτων σώσον με. Ότι ιδού εθύρευσαν την ψυχή μου, επέθεντο επεμέ κρατεί. Ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε. Άνευ ανομίας έδραμον και κατεύθυνα. Εξεγέρθητη η συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχες του επισκέψαστε πάντα τα έθνη, μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμόξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην, ιδού αυτοί αποφθέξονται εν το στόματι αυτών και ρομφαία εν τις χείλεσιν αυτών, ότι τι σήκουσε. Και εσύ, Κύριε, εγγελάσεις αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη, το κράτος μου προσεφυλάξω, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή. Ο Θεός μου του έλεος αυτού προφθάσει με, ο Θεός μου δείξει μη εν της εχθρής μου, μη αποκτήνεις αυτούς, μη ποτέ επιλάθονται του νόμου σου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμη σου και κατάγαγε αυτούς ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών λόγος χιλέων αυτών και συλληφθήτωσαν εν τη υπερηφανία αυτών και εξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται συντέλειε, εν οργή συντελείας και ουμή υπάρξωση. Και γνώσονται ότι ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβ και των περάτων της γης. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμόξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην. Αυτοί διασκορπισθήσονται του φαγήν, εάν δε μη χορταστώσει και γονγίζουσι. Εγώ δε άσω με τη δυνάμη σου και αγαλιάσω με το πρωί του ελαιό σου, ότι εγεννήθησα αντιλήπτωρ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου, σύψαλο, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή ο Θεός μου το έλεος μου. Ψαλμός 59. Ο Θεός απόσω ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και οκτήρισας ημάς, συνέσισας την γην και συνετάραξας αυτήν, ίασε τα συντρίμματα αυτής ότι εσαλεύθη. Έδειξας το λαό σου σκληρά, επότισας ημάς ίνον κατανήξεως. Έδωκας τις φοβουμένες σε σημείωσιν του φαγήν από προσώπου τόξου, όπως αν ριστός η αγαπητή σου σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν. Ο Θεός ελάλησε εν το Αγίο αυτού, αγαλιάσομαι και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμώσε στη Γαλαάδ και εμώσε στη Μανασής και Εφραίμ κρατέωσης της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μωάβ λέβης της ελπίδος μου, επί την Ιδουμαία εκτενώ το υπόδημά μου, εμή αλόφιλη πετάγησα. Τις απάξι με εις πόλην περιοχής ή τις οδηγήσι με έως της Ιδουμαίας, ουχή εσύ ο Θεός ο αποσάμενος ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών, δώσει μην βοήθειαν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου, εν το Θεό ποιήσω με δύναμη και αυτός εξουδενώσει τους θλίβοντας ημάς. Ψαλμός 60. Εισάκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσχεσ την προσευχή μου, από τον περάτων της γης προσέε κέκραξα, εν το ακιδιάσε την καρδία μου, εν πέτρα ύψωσάς με. Οδήγησάς με ότι εγεννήθης ελπής μου πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού. Παρικήσω εν το σκηνώματί σου στους αιώνας, σκεπαστήσω με τη σκέπη των πτερήγων σου, ότι εσύ ο Θεός εισήκουσας των ευχών μου, έδωκας κληρονομία της φοβουμένης το όνομά σου. Ημέρας εφημέρας του βασιλέως προστήσεις, τα έτη αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενείς τον αιώνα ενώπιον του Θεού, έλεος και αλήθεια αν τις εξητήσει, ούτω ψαλώ το όνοματί σου στους αιώνας, του αποδούνε με τα σευχάς μου ημέραν εξ ημέρας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 61. Ουχή το Θεό υποταγήσε τη ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτήριόν μου. Και γάρ αυτός Θεός μου και σωτήρ μου και αντιλήπτωρ μου, που μη σαλευθώ επιπλέον. Έως πότε επιτίθεστε επάνθρωπον, φωνεύετε πάντες ημείς, ως τείχο και κλειμένο και φραγμό οσμένο, πλην την τιμή μου ευουλεύσαντο απόσαστε, έδραμον εν δίψη, το στόματι αυτών ευλόγου και την καρδία αυτών κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγηθη ψυχή μου, ότι παρά αυτό υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου αντιλήπτωρ μου, ου μη μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτήριόν μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και ελπίζουμε επί το Θεό, ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαών, εκχέεται ενώπιον αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάται η ή των ανθρώπων, ψευδής η ή των ανθρώπων εν ζυγής του αδικήσε, αυτή εκ ματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε επί αδικίαν και επί άρπαγμα μη επιποθείτε, πλούτος εάν ρέει μη προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός, δύο ταύτα ήκουσα ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε το έλεος, ότι σοι αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού. Ψαλμός 62. Ο Θεός, ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς σοι εισάρξμεν γερίμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σοαρό τας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας δρομφέας μερίδες αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίσετε επί το Θεό, επενεθίστε πάσα ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Ψαλμός 63. Εισάκουσον ο Θεός προσευχής μου, εν το δε εστέ με προσέ. Από φόβου εχθρού εξελού την ψυχή μου, σκέπασόν με από συστροφής πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδικίαν. Ή την εσηκώνησαν ως δρομφέαντας γλώσσας αυτών, ενέτειναν τόξον αυτών πράγμα πικρών, του κατατοξεύσεν αποκρύφης άμωμων, εξάπεινα, κατατοξεύσουσιν αυτόν και ου φοβηθήσονται. Εκρατέωσαν εαυτής λόγων πονηρών, διηγήσαν το του κρύψε παγίδα, είπων, τι σώψετε αυτούς, εξηρεύνησαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντας εξερευνήσεις. Προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία, και υψωθήσετε ο Θεός, βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγέ αυτών, και εξισθένησαν επ' αυτούς εγλώσσε αυτών, εταράχθησαν πάντες θεωρούντες αυτούς, και εφοβήθη πας άνθρωπος, και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού, και τα ποίηματα αυτού συνήκαν. Εφρανθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο, και ελπιεί επ' αυτών, και επενεθίσονται πάντες η ευθύς στη καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα ένατον, Ψαλμός 64. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών, και εσύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εισάκουσον προσευχής μου, προσε πάσα σάρξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπερδυνάμωσαν ημάς, και τα σασιβία σημών σύ ηλάσι. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστησόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριεν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης. Ήχους κυμάτων αυτής, τις υποστήσετε, ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείον σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την υγιήν και μέθησα σε αυτήν, επλήθυνα του πλουτή σε αυτήν, ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία, τους άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εντεσταγώσιν αυτής εφρανθήσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον Στέφανον του εν ιαυτού της Χριστότητός σου, και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα όρη της ερήμου, και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδύσαντο οι κρύοι των προβάτων, και εκυλάδες πληθυνούς εισήτων, και κράξονται και γάρ υμνήσουσι. Ψαλμός 65. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεώ σου, ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλάτος αν δει το όνομα της σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδοί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν. Οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών, και ακουτίσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού, του θεμένου την ψυχή μου η ζωήν, και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε του αργύριον. Εισήγαγες ημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των ότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών. Δήλθομεν διαπυρός και ύδατος, και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτώματι αποδώσωση τα σευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων, δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικία νύε θεώρουν εν καρδία μου, μη εις ακουσάτω μου Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ψαλμός 66. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσαι το σωτήριόν σου. Εξομολογησάστο σάνση λαοί ο Θεός, εξομολογησάστο σάνση λαοί πάντες. Εφραθήτωσαν και γαλιάστοσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστο σάνση λαοί ο Θεός, εξομολογησάστο σάνση λαοί πάντες. Η έδω και των καρπών αυτής, ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών. Ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθείτε σαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 67. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφήτωσαν ενεφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδεσμών. Κύριος όνομα αυτό και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των Ορφανών, του Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγομαι παιδημένους εν ανδρεία, ομοίως τους παραπικραίνοντας, τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε εσαι ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεσαι εν τη ερήμο. Γη εσύστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή νεκούσιον αφοριήσω ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε σι δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικήσου είναι αυτή. Η τίμα σα εν τη Χριστότητή σου το πτωχό Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, πτέρυγες περιστεράς, περιεργυρωμένε και τα μετάφρανα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλής επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, όρος ποιον. Είναι ατί υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα, το όρος ό ευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά ειν εν το Αγίο. Αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδός εμήν Θεός των σωτηρίων ημών, ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην. Και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάσσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος, εκ βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου ενέματι, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου του βασιλέως του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες, εχόμενοι ψαλώντων, εν μέσω νεαν είδων τυμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί βενία μη νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντυλε ο Θεός τη δυνάμη σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατηργά σου εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σι Ιησούς η βασιλής δώρα, επιτίμησον τη στηρή του καλά μου, η συναγωγή των τάβρων εν τες δαμάλεση των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου, διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Ήξους η πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό, ε βασιλεία της γης, άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο, το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού, κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει την φωνήν αυτού, φωνή δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό, επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωση το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 68. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθος ανίδατα έως ψυχής μου. Εν επάγειν η σιλήν βυθού και ουκ έστην υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' υγιής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζον, ευραχίας εν ολάρεξ μου. Εξέλιπον η οφθαλμή μου, από του ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου οι εκδιώκοντές με αδίκως. Αουχ ήρπασα τότε απαιτήνιον. Ο Θεός σι έγνωστην αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου ουκ απεκρύβησε.

0: μου, ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ και συνεκάλυψα εν νηστεία την ψυχή μου και εγεννήθη εις ονειδισμού σε μη και εθέμη το ένδυμά μου σάκον και εγενόμην αυτή εις παραβολήν κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εμπύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες ίνων. Εγώ δε την προσευχή μου προς ε, Κύριε, καιρός ευδοκίας ο Θεός εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσόν μου εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ. Ρηστή είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά το καταιγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου, Κύριε, ότι Χριστόν του ελαιός σου, κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψ το πρόσωπό σου από του παιδό σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχες την ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σιγαργινώσκης των ονειδισμών μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου εναντίον σου πάντες οι θλίβοντές με. Ονειδισμών προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρων. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψα μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτισθήτωσαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπειν και τον ότον αυτών διαπαντό σύγκαμψον. Έκχειον επ' αυτού την οργή σου και ο θυμό τη οργή σου καταλάβει αυτού. Γεννηθεί το οι έπαυλε αυτών ηρημωμένοι και εν τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω ο κατοικών. Ότι όν σοι επάταξα, αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγο των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί τη ανομία αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχό και αλγών ημι εγώ. Η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει τόμη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις, μεγαλεινό αυτόν εν ενέση. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχο νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχή και εφρανθήτωσαν. Εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ούκ εξουδένωσε. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή. Ψαλμός 69. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε στο βοηθή σε μισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν επισή, πάντες συζητούνται σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε, μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξασαι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης. Ορθόδοξη παρουσία στους 106,8 FM.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Ευρισκόμεθα στο 16ο κεφάλαιο του βιβλίου Δευτερονόμιον. Όπως θα ενθυμίστε, την περασμένη φορά είχαμε τελειώσει το θέμα μας με την εντολή του Θεού περί εορτών και είχαμε δει με λίγα λόγια, πάρα πολύ πρόχειρα βεβαίως, όλα αυτά που λέμε όσο μπορούμε, πρόχειρα είναι λόγια περί της αξίας των εορτών και πως εντέλεται ο Θεός περί αυτών και ότι οι εορτές αναφέρονται εις τον Θεό και ότι η αξία τους είναι πολύ μεγάλη. Ενθυμίστε ακόμα ένα σημείο που είχαμε πει ότι βίος ανεόρταστος, τρόμος απανδόχευτος. Δηλαδή όταν περνάς τη ζωή σου χωρίς μια διακοπή, χωρίς μια γιορτή, είναι σαν να βαδίζεις ένα δρόμο χωρίς πανδοχείο, χωρίς τάση. Και αυτό βεβαίως δεν ωφελεί. Και είχαμε πει ότι την προσεχή φορά σήμερα θα κάναμε μία βαθυτέρα ανάλυση των εορτών αυτών, όχι πια σαν αξία από πλευράς εορτής, αλλά σαν περιεχόμενο. Βέβαια οι εορτές ήσαν μερικές των Εβραίων, αλλά οι παλαιότερες ήσαν και οι σπουδαιότερες και οι μεγαλύτερες ήσαν τρεις. Ήταν η εορτή του Πάσχα, η εορτή της Πεντηκοστής και η εορτή της Κοινοπηγίας. Αυτές τις τρεις γιορτές θα θέλαμε λίγο να τις αναλύσουμε από πλευράς περιεχομένου, διότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία σαν προτύπωση εορτών χριστιανικών. Και πρώτα η εορτή του Πάσχα. Φύλαξε τον μήνα των νέων, λέγει η εντολή, και ποιήσεις το Πάσχα Κυρία το Θεό σου, ότι εν το μηνύ των νέων εξήλθες εξ Αιγύπτου νυκτός. Ου φαγή απ' αυτού επ' αυτού ζήμην, επτά ημέρας φαγή επ' αυτού άζημα, άρτον κακώσεως, ότι εν σπουδή εξήλθετε εξ Αιγύπτου, ή να μνηστείτε την ημέρα της εξοδίας ημών εκ γης Αιγύπτου, πάσα στα σημέρας της ζωής ημών. Μας δίνει δηλαδή αρκετά στοιχεία, αλλά και ιστορικά γνωρίζουμε πια, την εορτή του περιεχομένου της εορτής του Πάσχα. Όμως, για να καταλάβουμε περισσότερο την εορτή αυτή και να μπούμε στο νόημα του χριστιανικού Πάσχα, ας δούμε μια σύντομη ανάλυση. Πάσχα, εβραϊκά Πεσάχ, θα πει διάβασης, διότι το τελευταίο βράδυ πρώτης αναχωρήσεως των Εβραίων από την Αίγυπτο για τη μεγάλη τους έξοδο, πήραν την εντολή από τον Θεό να είναι έτοιμοι. Τόσο έτοιμοι ώστε να έχουν βάλει ζώνη στη μέση τους. Τότε φορούσαν ποδήρις χιτώνες και για να μην εμποδίζεται κανείς το περπάτημα, μπορούσε, έβαζε μια ζώνη, μπορούσε να σηκώσει, όπως το κάνουμε και εμείς μέχρι σήμερα, φορούμε μια ζώνη, σηκώνουμε τα χέρια μας ψηλά, ανεβαίνει επάνω ο χιτώνας, όταν κατεβάσουμε τα χέρια μας ο χιτώνας δεν ξέρει να κατεβαίνει πια κάτω γιατί εμποδίζεται από τη ζώνη και έχει ανεβεί μερικούς πόντους πάνω από το αρχικό του, θα λέγαμε, μήκος. Ακόμη όμως μπορούμε να τραβήξουμε αρκετά το χιτώνα προς τα πάνω και να ανεβεί από πάνω από τη ζώνη μέχρι τα γόνατα, αν θέλετε, όσο θέλουμε μπορούμε να τραβήξουμε τον χιτώνα για να μας διευκολύνει σε ένα γρήγορο περπάτημα. Έπρεπε να κρατούν και τα παπούτσια τους στα χέρια. Εδώ βέβαια λίγο περίεργο μοιάζει. Σήμερα εμείς φορούμε τα παπούτσια μας για να περπατήσουμε. Τότε όμως τα παπούτσια ατελεί όντα έπρεπε να τα κρατούν στα χέρια για να περπατήσουν γρήγορα. Σε κάποια χωριά και κάποιοι άνθρωποι καμιά φορά, άμα θέλουν κάτι γυναίκες από χωριά θέλουν να περπατήσουν γρήγορα, βγάζουν τα παπούτσια μέχρι σήμερα ακόμη. Πολύ παραπάνω την εποχή εκείνη. Και ενώ θα τρώγαν, θα έπρεπε να κρατούν και το ραβδί στα χέρια. Παπούτσια και ραβδί στα χέρια,
με το ένα χέρι και με το άλλο χέρι θα τρώγαν δια των βιαστικών του πράγματος. Τι θα τρώγαν? Εκείνο το βράδυ θα περνούσε ο ολοθρευτής άγγελος που θα εξολόθρευε τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων, από παιδιά μέχρι ζώα. Όμως δεν θα εισήρχεται στα σπίτια των Εβραίων ο εξολοθρευτής, ολοθρευτής άγγελος, εφόσον από βραδείς θα έσφαζαν η κάθε οικογένεια ένα αρνί και με το αίμα του θα έβαζαν, θα άλυβαν από πάνω το πρέκι της πόρτας και τους παραστάτες, την φλίαν, να το πω έτσι, και τους παραστάτες. Παραστάτες είναι τα κάθετα της πόρτας. Συνεπώς έχουμε τρία σημεία, από πάνω και πλάγια. Και λέγει ο Θεός ότι ο άγγελος ολοθρευτής, άμα θα έβλεπε το αίμα, θα έφευγε. Δεν θα εφώνευε τίποτε από τα πρωτότοκα των Εβραίων. Το αρνί αυτό έπρεπε να το μαγειρεύσουν όχι βραστόν, αλλά ψητόν. Το βραστό, όπως ξέρετε, αργεί να βράσει, ενώ το ψητό γίνεται γρήγορα. Άμα βιαζόμαστε, παίρνουμε ακόμα τη κρέας, το ρίχνουμε στα κάρβουνα ή στο τηγάνι. Η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερα στο λάδι ή στα κάρβουνα, γι' αυτό και ψήνεται πιο γρηγορότερα. Οπότε θα το έτρωγαν για να ψηθεί γρήγορα, να το φάνε γρήγορα και να φύγουν. Όταν θα αρχίσουν δηλαδή οι οδυρμοί των Αιγυπτίων επί τη απολία των πρωτοτόκων και στο κάθε σπίτι θα εκούγεται οδυρμός και κλαθμός, οι Εβραίοι έπρεπε να είναι έτοιμοι για αναχώρηση. Μέσα στη σύγχυση της Αιγύπτου οι Εβραίοι έπρεπε να φύγουν, διότι η αναχώρησή των δεν ήταν ομαλή. Ο Φαραώ δεν έδωσε, έδωσε εντολή, αλλά την έδωσε, την μισοέδωσε. Γι' αυτό και μετενόησε και τους φέρνει πάλι πίσω και έγινε η γνωστή καταπώντησή των στην Ερυθρά θάλασσα. Και ακόμα θα έτρωγαν και πικρά χόρτα. Σημειώσατε δε ότι και το ψωμί που θα έτρωγαν θα ήταν άζυμο. Και τούτο ήταν άρτος κακώσεως, όπως ονομάζεται, δια των βιαστικών του πράγματος. Ένα ψωμί για να γίνει καλό θα του βάλουμε προζύμι, θα υποστεί ζύμωση, θα φουσκώσει, το βάλουμε στο φούρνο, τίποτα από όλα αυτά. Ένα είδος λαγάνας. Η λαγάνα, άστε βέβαια σήμερα στις λαγάνες βάζουν προζύμι, αλλά η κανονική λαγάνα δεν έχει προζύμι. Και την καθαρή Δευτέρα, δια το γρήγορο του πράγματος, να μην ασχολούμεθα με μαγειρικά, αλλά και δια το να φάμε άρτον κακώσεως εισερχόμενοι εις την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, το ψωμί πρέπει να είναι άζυμο. Όχι το υπαγορεύει αυτό κανένας νόμος θρησκευτικός, είναι μια συνήθεια μόνο. Ένας λοιπόν λαγάνας, και επιπλέον το αρνί το οποίο θα έτρωγαν δεν θα συνέτριβαν κανένα κόκαλό του. Ό,τι δε επερίσευε θα το καίγαν. Κόκαλα και κρέας, εάν επερίσευε, θα το έκαιαν. Όλα αυτά δείχνουν ότι αυτή η βρώση του κρέατος, του αρνιού, του αμνού, είχε καθαρά τελετουργικών χαρακτήρα. Διότι, σας ερωτώ, τι έννοια θα είχε να αληφθούν με το αίμα του αρνιού οι πόρτες, τι έννοια θα είχε να μην συντριβεί κανένα κόκαλό του, και τι έννοια θα είχε εκείνο που θα επέρισευε να έπρεπε να καεί. Έτσι, κατά την εντολή του Θεού, οι Εβραίοι έπραξαν και ανεχώρησαν. Όταν πέρασαν απέναντι, πέρασαν δηλαδή την Ερυθρά θάλασσα, πέρασαν. Δηλαδή Πάσχα, έκαναν Πάσχα, έκαναν πέρασμα από τη γη της Αιγύπτου στην απέναντι πλευρά, στην Ασιατική Ήπειρο θα λέγαμε, από την Αφρικανική ή στην Ασιατική Ήπειρο. Εκεί τους είπε ο Θεός, όταν πια έδωσε τον νόμο του, ότι θα τηρούν το Πάσχα πάντοτε σε όλες τις γενναίες. Και ανανεώνει διαρκώς ο Θεός την εντολή του περί της τηρήσεως του Πάσχα, όπως το βλέπουμε τώρα εις το Δευτερονόμιον, ενώ ήδη έχει το θέμα θυγή και εις το βιβλίο της Εξόδου.
Και υπενθυμίζει ο Θεός αυτό που λέγει, φύλαξε, τήρησε δηλαδή τον μήνα των νέων και ποιήσει το Πάσχα Κυρίο το Θεό σου κτλ. Κτλ. Και λέει και το λόγο, για να θυμάσαι ότι έφυγες από την Αίγυπτο, να θυμάσαι ότι Κύριος ο Θεός σου εξήγαγεσαι εκ γης Αιγύπτου ή εκ γης δουλείας. Πράγματι οι Εβραίοι πάντα τηρούσαν έτσι την εντολή και εορτάζονταν το Πάσχα πάντοτε 7 ημέρες μάλιστα. Για να δούμε όμως όταν έφτασαν στη γη της Επαγγελίας πώς ετηρεί το η εορτή αυτή. Στην έρημο βεβαίως ετηρούσαν το Πάσχα η κάθε οικογένειά σφαζε για το αρνί. Όταν όμως εκτίστη ο ναός, πλέον δεν σφάζουν το αρνί η κάθε οικογένεια στο σπίτι της, αλλά η κάθε οικογένεια πηγαίνει στο ναό, σφάζεται εκεί το αρνί, το αίμα του τρέχει στην βάση του θυσιαστηρίου, παίρνει πίσω το αρνί ο κάθε οικοδεσπότης για να μαγειρευτεί εις το σπίτι. Πότε γίνεται αυτό? Γίνεται μεταξύ της Μεσημβρίας και της ώρας που θα ευασίλευε ο ήλιος, ας πούμε κάπου 6 το απόγευμα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα εσφάζοντο τα αρνιά κατά κανόνα, δεν μπορούσαν ούτε πιο μπροστά ούτε μετά από την δύση του ηλίου, απειγορεύεται αυτό, την παραμονή της 15ης του μηνός Νησάν. Συνεπώς την εσπέραν της 14ης του μηνός Νησάν, που ο Νησάν είναι 15 μέρες από το Μάρτιο και 15 μέρες από τον Απρίλιο. Συνεπώς 15 του μήνος είναι θα κάπου στο τέλος του Μαρτίου. Έχει σημασία όλα αυτά που σας λέγω, θα τα ειδείτε στη συνέχεια. Όταν εσφάζεται το αρνί, αμέσως έμπαινε στην κατσαρόλα? Όχι, στη σούβλα. Έπρεπε να είναι ψητό, όχι βραστό. Και όταν θα υψήνετο, θα ετρώγετο χωρίς να σπάσουν κόκαλα πουθενά. Ό,τι επερίσευε έπρεπε μέχρι το πρωί πριν ανατύλει ο ηλίος να έχει φαγωθεί. Αν δεν μπορούσε να φαγωθεί το αρνί, ήσαν λίγα τα άτομα της οικογενείας, τότε ό,τι επερίσευε έπρεπε να καεί. Όταν το αρνί εψήνετο, το έβαζα να πάρω στο τραπέζι. Ήταν καθαρά οικογενειακή η γιορτή. Έβαζαν και πικρά χόρτα και άζυμον άρτων. Ο άζυμος άρτος ήταν επί μία εβδομάδα. Επί ποινή θανάτου εκείνος που θα διατηρούσε ψωμί ένζυμο. Ο οικοδεσπότης εκάθητο εις την κυρία θέση του τραπεζιού. Το κάθισμα δεν ήταν όπως είναι τα παροιμήν καθίσματα, αλλά ήταν ανάκλιντρα, μικρά καναπεδάκια, και εστηρίζοντο εκάθιντο, μισοεξαπλώνοντο επάνω σε αυτά, ατομικά ήσαν, με το αριστερό χέρι τον αγκώνα ακουμπούσαν και με το δεξί χέρι έτρωγαν. Ήταν η συνήθεια τότε το να καθίσει κανείς σε ένα τραπέζι, η ιδία υπήρχε και εις τους Έλληνας. Σημειώσατε δε ότι πυρούνια δεν υπήρχαν, ούτε κουτάλια. Βεβαίως υπήρχε η πυρούνα, ένα είδος τριένης, αλλά είχαν και για τελετουργικούς σκοπούς στο ναό, αλλά μόνο για να πιάνουν το κρέας μέσα από το καζάνι. Τα πυρούνια με την έννοια που τα έχουμε σήμερα στο τραπέζι μας δεν τα είχαν. Δεν είναι παρά ελαχίστων αιώνων επινόησης, ξέρετε το πυρούνι, αν το έχετε υπόψη σας. Ελαχίστων αιώνων. Έτρωγαν με τα χέρια οι άνθρωποι. Και ο οικοδεσπότης εκάθετο στην κυρία θέση, στην πρωτεύουσα θέση, πλάι του, παρά το στήθος του, εκάθητο το πλέον αγαπητόν πρόσωπο που ήθελε να τιμήσει, ή της οικογενείας ή ενός επισκέπτου το πρόσωπο. Ξέρετε, άμα διαβάζουμε τα Ευαγγέλια, έχουμε μία πιστή περιγραφή του Πασχαλινού δείπνου. Ο Χριστός κάθισε εις το τραπέζι στην κυρία θέση και
παρά το στήθος του Ιησού ήταν ο Ιωάννης. Αυτό ήταν συνήθεια στους Εβραίους. Ο αγαπητός, το τιμόμενον πρόσωπον από τον οικοδεσπότη, θα εκάθετο δίπλα παρά το στήθος του. Πριν όμως καθίσουν στο τραπέζι, κάποιο πρόσωπον, το μικρότερο της οικογενείας ή δούλος, έπρεπε να πλύνει, αφού θα εζωνίετο μία ποδιά, τα πόδια των συνδετημένων. Τη δουλειά αυτή την έκανε όχι ένας τελευταίος δούλος ή τελευταίος μαθητής, αλλά την έκανε ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό διαμαρτύρεται ο Απόστολος Πέτρος: εσύ θα κάνεις αυτό? Και ο Κύριος είπε: θα μάθεις γιατί το κάνω, υπόδειγμα σας δίνω, μάθημα σας κάνω. Όταν εκάθυντο, έπαιρνε ο οικοδεσπότης τον άζυμον άρτον, τον οποίον ύψωνε και ευλογούσε και έλεγε μία ευχή. Ο Χριστός λέγε πήρε τον άρτον και τον ευλόγησε και λέει το Ευαγγέλιο: και κλάσασε παιδίδου, κλάω κλό. Δεν λέγει ότι έκοψε με το μαχαίρι, ετεμάχησε με το μαχαίρι. Το ρήμα κλάω κλό θα πει σπάζω με το χέρι, κλάσμα, κομμάτι. Δηλαδή αυτό που, όπως εμείς παίρνουμε ένα κομμάτι ψωμί, μια φραντζόλα, ένα καρβέλι, και το στραβουλάμε με το χέρι μας, το κόβουμε με το χέρι μας. Ο οικοδεσπότης, αφού έκανε την ευλόγηση, έκοβε με το χέρι του τον άζυμον άρτον και τον μοίραζε γύρω γύρω εις τους συνδετημόνας. Ό,τι έκανε ο Χριστός. Εξάλλου τι είπε ο Κύριος: επιθυμίαν επεθύμησα φαγήν τούτο το Πάσχα, Πάσχα. Άρα λοιπόν Πασχάλιον δείπνων, τούτο το Πάσχα με θυμών μαζί σας. Με την εξής μόνη διαφορά: ότι όταν αυτά θα εγίνοντο στους Εβραίους, δηλαδή την 14η μηνός Νησάν, ο Χριστός θα είναι επί του Σταυρού, διότι θα ήταν το πρωτότυπο του αμνού. Το πρωτότυπο ο Χριστός. Πώς λοιπόν θα έκανε το τραπέζι αυτό το πασχαλινό με τους μαθητάς του? Το έκανε μία ημέρα πιο μπροστά. Το έκανε την εσπέρα της 13ης του μηνός Νησάν, δηλαδή την Πέμπτη, διότι εκείνη τη χρονιά έπεφτε το Πάσχα Σάββατο. Έγινε λοιπόν την Πέμπτη. Αφού έγινε μία ημέρα πιο μπροστά από την καθορισμένη του Πάσχα, αλλά με όλα όμως τα τυπικά του Πάσχα, πλην μιας περιπτώσεως, διότι όριζε ο νόμος έτσι να είναι, του αζύμου άρτου. Γι' αυτό δηλαδή χρησιμοποιήθηκε ένζυμος άρτος, κοινός άρτος, ένζυμος. Γι' αυτό εμείς στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας χρησιμοποιούμε ένζυμον. Αυτό δεν το κατενόησαν οι Ρωμαιοκαθολικοί, δεν ξέρω γιατί πως κινούνται, και έχουν χρησιμοποιήσει τον άζυμον άρτον, ενώ δεν χρησιμοποιήθηκε άζυμος. Η αρχαία παράδοση της Εκκλησίας μας ομιλεί περί ενζύμου άρτου και όχι περί αζύμου άρτου. Εν συνεχεία, υπήρχαν 4 ποτήρια κρασί στο τραπέζι. Δηλαδή 4 φορές έπρεπε να πιούν κρασί. Μόνο 4 φορές. Συγκεκριμένα 3, χωρίς το 4ο ποτήρι να είναι απαραίτητο. Μετά λοιπόν από την ευλόγηση του άρτου, ο οικοδεσπότης πάλι εσηκώνεται, εντωμεταξύ δε εψάλλοντο ύμνη και ακόμη διηγείτο ο οικοδεσπότης το περιστατικό της εξόδου των Εβραίων από την Αίγυπτο. Αυτό στερεοτύπος κάθε Πάσχα γίνεται. Θα σε ρωτήσουν τα παιδιά σου, λέγει, πατέρα, τι σημαίνει η γιορτή αυτή, και εσύ θα τους διηγηθείς το περιστατικό της εξόδου. Αλλά δεν γίνονται όλα μαζί, αλλά ανάμεσα στην ευλόγηση των 3 ή 4 ποτηριών. Μετά πάνω στην ευλόγηση του άρτου που κάθονται και τρώγουν,
σε κάποια στιγμή σηκώνει το οικοδεσπότης και παίρνει το πρώτο ποτήρι και λέγει μία ευχή, ψάλουν, πίνει αυτός λίγο και γυρίζει γύρω γύρω σε όλους και πίνουν όλοι από το ίδιο ποτήρι. Θα μου πείτε, μα αυτά έγιναν στο μυστικό δείπνο. Μα γι' αυτό σας λέω τη γιορτή, σας την περιγράφω την Πασχαλινή, για να δείτε πως περνάει μετά η γιορτή αυτή πια σαν χριστιανική γιορτή. Βλέπετε ότι όλοι κινούν από το ίδιο ποτήρι. Στη συνέχεια συνεχίζει η διήγηση και μετά ευλογείται το δεύτερο ποτήρι και μετά το τρίτο ποτήρι. Το τρίτο ποτήρι ήταν το σπουδαιότερο από όλα και λέγεται ποτήριον ευλογίας, ειδικά ποτήριον ευλογίας. Αυτό αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους πρώτη επιστολή του στο 11 κεφάλαιο και ομιλεί περί αυτού του ποτηρίου της ευλογίας. Φαίνεται δε ότι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, αυτό το ποτήριον το τρίτον της ευλογίας είπε «Τούτο εστί το αίμα μου». Το Καταλουκάν Ευαγγέλιον μας διασώζει ακριβώς τη χρήση τουλάχιστον δύο ποτηρίων. Λέω τουλάχιστον διότι ο Κύριος είπε κάτι το αξιομνημόνευτο πρώτου ποτηρίου της ευλογίας, έχοντας προ αυτού δύο άλλα ποτήρια. Επειδή όμως στο ένα εκ των δύο, ίσως το δεύτερο, ίσως το πρώτο, πιθανώς το δεύτερο, δεν είπε τίποτα ο Κύριος, δεν μνημονεύεται από τον Λουκά. Αλλά το πρώτο ποτήριο μνημονεύεται μόνον από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Και τι λέγει? Όταν πήρε το ποτήρι, είπε ότι από, αυτό, από το γέννημα αυτό της αμπέλου, γέννημα της αμπέλου είναι περίφρασης της λέξεως κρασί. Η εβραϊκή λέξη έχει πολλές τέτοιες περιφράσεις, οι οποίες κάνουν πολύ ωραίο το κείμενο και έτσι έχουμε στην εβραϊκή γλώσσα, με την ευκαιρία σας το λέγω, πολύ λογοτεχνία. Η εβραϊκή γλώσσα είναι μία από τις ωραιότερες γλώσσες μετά την ελληνική, από τις ωραιότερες γλώσσες που μπορεί να αναπτυχθεί η λογοτεχνία. Ωραιοτάτη γλώσσα, ωραιοτάτη. Δεν θα πιω, λέγει, σας βεβαιώνω, δεν θα πιω από το ποτήριον αυτό της αμπέλου έως ότου το πίνω μαζί σας καινούριο στη Βασιλεία του Θεού. Και σε λίγο παίρνει πάλι το ποτήριον, το τρίτο τώρα ποτήρι, το και λεγόμενο της ευλογίας, και λέγει «Τούτο εστί το αίμα μου, πίετε εξ αυτού πάντες». Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει διάκριση. Αν κάποιος διαβάζει τον Ευαγγελιστή Λουκά και δεν έχει υπόψη του ότι τα ποτήρια ήσαν τρία ή τέσσερα, μπερδεύεται και λέγει «Περί τίνος πρόκειται, πώς είναι αυτό το πράγμα?» Είναι όπως τώρα σας το εξήγησα. Εν συνεχεία ετελείωνε το δείπνον, το οποίο σας είπα ότι έπρεπε να τελειώσει πρώτης ανατολής του ηλίου. Ό,τι ήταν τα μάζευαν όλα, τα έκαιγαν και σηκώνονται από το τραπέζι αφού υμνούσαν. Μάλιστα γνωρίζομαι τι ύμνους είχαν, γιατί μέχρι σήμερα οι Εβραίοι τηρούν τους ίδιους ύμνους. Μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, αν δεν κάνω λάθος, «Και υμνήσαντες εξήλθαν». Γιατί υμνήσαντες? Διότι στο τραπέζι το Πασχαλινό ύμνουν τον Θεόν με συγκεκριμένους ύμνους, διότι σε κάθε περίπτωση είχαμε συγκεκριμένους ύμνους. Αυτό ή το αγαπητοί μου το Πασχαλινό τραπέζι των Εβραίων. Το ανέφερα στις ανδρές γραμμές φυσικά για να δούμε εδώ πως τώρα το τραπέζι αυτό, η γιορτή αυτή πέρασε και έγινε χριστιανική. Το κλειδί, το πως το Πάσχα των Εβραίων γίνεται χριστιανικό, μας το δίδει ο Απόστολος Παύλος. Το Πάσχα ημών, λέγει, υπερ ημών ετήθη Χριστός. Αυτό είναι το κλειδί
πλέον του χριστιανικού Πάσχα. Το δικό μας το Πάσχα είναι ότι θυσιάστηκε για μας ο Χριστός. Άρα σαφώς πλέον γνωρίζουμε και το βλέπουμε ότι ο αμνός δεν ήταν τι άλλο παρά ο Ιησούς Χριστός, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, ο οποίος εθυσιάστη. Και όπως σας είπα προηγουμένως, όταν οι Εβραίοι μεταξύ της 12ης και της 6ης ώρας της παραμονής επήγαιναν να θυσιάσουν τα πρόβατά τους στο ναό, να χυθεί το αίμα στη βάση του θυσιαστηρίου και να πάρουν το αρνί στο σπίτι τους, ήδη ο Χριστός την 12η ώρα εσφάζεται και την 3η ώρα, συγγνώμη, απογευματινή, 9η δηλαδή ώρα, εξέπνεε επί του Σταυρού. Ήτο το πρωτότυπο. Ήταν ο αμνός του Θεού, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου, που θυσιάζεται για τον κόσμο. Ενθυμίστε, εμείς δεν έχουμε τις πικρίδες, ούτε πια οστούν ου συντριβήσετε αυτού. Διότι για μας το αρνί σήμερα που τρώμε είναι, θα λέγαμε, μια σκιά, έτσι, μια ανάμνηση και την έτη. Αλλά ο αληθινός αμνός είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό πιστός που δεν θα κοινωνήσει του Πάσχα δεν μετέχει του πασχαλινού τραπεζιού, του πασχαλινού δείπνου. Σημειώσατε ότι δεν επιτρέπεται να μην φάει κανείς πασχαλινό δείπνο παρά μόνον η ακάθαρτη. Με την ευκαιρία, ξέρετε, δεν μπορεί να κοινωνήσει κάποιος το Πάσχα εάν έχει λόγους να μην κοινωνήσει, έχει πέσει σε κάποια αμαρτία βαριά. Όμως τι έγινε το για αυτούς, για την ιστορία σας το λέγω. Τον επόμενο μήνα, την αυτήν ημερομηνία, εκείνοι που δεν γιόρτασαν το Πάσχα το γιόρταζαν το Πάσχα για να φάνε και αυτοί. Ήταν τελείως απαραίτητο να γιορτάσουν και αυτοί το Πάσχα. Ακόμη και οι προσήλυτοι και οι επισκέπτες, οι ξένοι, μπορούσαν να γευθούν το Πάσχα. Σημειώσατε δε ακόμη κάτι άλλο. Το ότι δεν συνετρίβει κανένα κόκαλο, αυτό το βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και λέγει, είναι γραμμένο, ωστούν ου συντριβήσετε αυτού. Να το πρωτότυπο. Διότι οι δύο ληστέ συνετρίβησαν τα σκέλη των, αλλά ο Ιησούς όχι. Ακόμη έχουμε και το εξής. Ενθυμίστε που σας είπα προηγουμένως ότι έδωσε εντολή ο Θεός εις τον Μωυσέα με το αίμα του αρνιού στην Αίγυπτο να λείψουν επάνω την πόρτα τους, στο επάνω μέρος, και τους παραστάτες σε τρία σημεία. Το ενθυμίστε που σας το είπα. Αυτό τι σήμαινε? Σήμαινε ότι δεν έπρεπε να μπει ο ολοθρευτής άγγελος να πάρει τα πρωτότοκά τους όταν έβλεπε αυτό το αίμα εκεί. Τι ωραία! Όταν γυρίζουμε από την Ανάσταση το βράδυ, κρατάμε τη λαμπάδα μας αναμένη και μόλις πάμε να μπούμε στο σπίτι, σημειώνουμε το σημείο του Σταυρού επάνω στην φλιάν, εκεί στο απάνω, στο περβάζι της πόρτας. Είναι ανάμνησης εκείνου που είπε ο Θεός ότι θα άλυβαν με αίμα επάνω τις πόρτες τους. Βλέπετε μερικά έθιμα που έχουν τη ρίζα τους. Το βλέπετε αυτό? Πρέπει να ερευνούμε πολύ, άλλα μεν έχουν σε ειδωλολατρικά στοιχεία και πρέπει να είναι απόβλητα, άλλα δε εις αυτήν την Αγία Γραφή. Μια συμβουλή σας δίδω: ποτέ να μην αποβάλλουμε κάτι εάν προηγουμένως δεν εξετάσουμε. Εγώ τουλάχιστον αυτό το έμαθα. Πολλές φορές λέμε, και τι χρειάζεται αυτό? Στάσου αδελφέ μου, έφτασε διαμέσου των αιώνων σε σένα και εσύ μονοκοντιλιά λες, τι χρειάζεται αυτό? Όχι, θα το εξετάσεις, θα το βασανίσεις, θα το εξαντλήσεις για να μάθεις την αληθινή αιτία που αυτό το κάτι έφτασε μέχρι σε σένα.
θα εξαντλούσαμε όλοι όμως τον χρόνο. Αυτά τα λίγα μόνο σας είπα για να δείτε πως πέρασε πια το Πάσχα το εβραϊκό και έγινε χριστιανικό. Και μόνο γιατί οι Εβραίοι έπρεπε να μην σπαταλήσουν το κρέας από εδώ και από εκεί, αλλά να το καύσουν, δείχνει το τελετουργικό του πράγματος και το μυστικό του πράγματος. Το μυστικό του πράγματος. Ότι είχε μυστική διάσταση εκείνος ο αμνός. Όπως καθημάς είναι πλέον αυτό το σώμα και το αίμα του Χριστού. Για μας, θα επαναλάβω και θα κλείσω, το Πάσχα ημών, υπερημών, ετήθη Χριστός. Δεν θα ήθελα τίποτε άλλο να πω παραπάνω για τη γιορτή του Πάσχα, είναι αρκετά για να δείτε το περιεχόμενό του. Έρχομαι στη Δευτέρα γιορτή των Εβραίων, που είναι η Πεντηκοστή. 7 εβδομάδες εξαριθμίσει σε αυτό. Θα μετρήσεις τα 7 εβδομάδες μετά το Πάσχα. Αρξαμένου σου δρέπανων επαμητών, άρξη εξαριθμίσε 7 εβδομάδες. Και ποιήσει σε ορτήν, εβδομάδων Κυρίο το Θεό σου, καθώς η χείρ σου ισχύει, όσα αν δω Κύριος ο Θεός σου. Η ονομασία Πεντηκοστή είναι μεταγενεστέρα. Η εορτή ελέγεται η εορτή των 7 εβδομάδων. Έτσι ελέγεται. Σας είπα, είναι μεταγενεστέρα η ονομασία Πεντηκοστή. Ποια ήταν αυτή η εορτή? Ήτανε γεωργική εορτή. Λέγει, αρξαμένου σου δρέπανων επαμητών. Ο αμητός είναι ο θερισμός. Όταν θα αρχίσεις να βάζεις το δρεπάνι σου στο χωράφι σου να το θερίσεις, τότε θα γιορτάσεις και τη γιορτή αυτή. Σήμαινε δε ότι κατά την εορτή αυτή έπρεπε να έχουν θερίσει κάπως τα χωράφια τους και επιπλέον να έχουν μαζέψει το καινούριο σιτάρι, να το αλέσουν, να κάνουν τα καινούρια ψωμιά, τους καινούριους άρτους, και αυτούς πλέον να προσφέρουν εις τον Θεό. Ώστε η Πεντηκοστή ήταν μια γεωργική εορτή που σήμαινε ότι εκείνα που ο Θεός έδωσε σαν καρπούς, ο άνθρωπος έρχεται να προσφέρει αυτούς τους πρώτους καρπούς στο Θεό για να ευλογήσει τους υπολείπους ο Θεός και να φάγουν οι άνθρωποι και να ζήσουν. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ όταν ξεκινάμε να μαζεύουμε τους καρπούς μας, πρέπει αγαπητοί μου, πρέπει να προσφέρουμε εις τον Θεό τους καρπούς ως ευλογία. Σας θυμίζω από το ευχολόγιο τούτο ότι όταν πρόκειται να φάμε τα πρώτα σταφύλια, δεν τα τρώμε, αλλά κόβουμε τα πρώτα σταφύλια για να ευλογηθούν και τα πηγαίνουμε στην εκκλησία στις 6 Αυγούστου μετά από τη λειτουργία, όπως τα γνωρίζετε, αφού βέβαια σε ένα πανέρι ο κάθε ένας θα φέρει τα σταφύλια του, θα τα βάλουν μπροστά στο τέμπλο εκεί, θα βγει ο ιερεύς. Αν είναι πολλά, τότε σέρνουμε κάποιον άλλον χώρο. Θα βγει ο ιερεύς να ευλογήσει τα σταφύλια, διότι έτσι πρέπει κάθε τι που ξεκινά να ευλογηθεί. Σημειώσατε, όταν το βράδυ θα καθίσουμε του Πάσχα, θα καθίσουμε να φάμε το πασχαλινό μας τραπέζι τη νύχτα μετά τη Θεία Λειτουργία, τρώμε το κρέας, τρώμε τα αυγά, τρώμε και το τυρί. Ο ιερεύς ευλογεί την τράπεζα και λέγει και δύο ευχές. Η μία είναι η ευχή των κρέων, δηλαδή ευλογούμε το κρέας, και η άλλη ευχή είναι του τυρού και των αυγών, των οών. Μάλιστα ο τυρός, το τυρί λέγεται εκεί στην ευχή το πεπηγός γάλα, το πυγμένο γάλα, δηλαδή το τυρί. Δεν εγγίζουμε να φάμε τίποτα εάν δεν ευλογηθούν τα αυγά, το τυρί και το κρέας.
Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα, αγαπητοί μου, πριν ξεκινήσουμε κάτι, να επικαλεστούμε την ευλογία του Θεού. Έτσι η εορτή της Πεντηκοστής ήταν μια προσφορά του καινούριου σιταριού, των καινούριων καρπών προς το Θεό, για να ευλογήσει ο Θεός τις αποθήκες των ανθρώπων που θα βάζαν τους καρπούς μέσα, τις αποθήκες τους, για να φάνε τους καρπούς με ειρήνη και υγεία. Βεβαίως, όταν έγινε το Πάσχα, το μοναδικό Πάσχα, η Ανάσταση του Χριστού, 50 ημέρες μετά σημειώθηκε κάτι το εξαιρετικό, η γνωστή μας χριστιανική Πεντηκοστή, η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Και πλέον για μας τους χριστιανούς η Πεντηκοστή πάβει να είναι μια γιορτή γεωργική, αλλά είναι μια γιορτή με εξόχως σπουδαίο περιεχόμενο, που είναι η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, που το Πνεύμα το Άγιο έρχεται από τον Πατέρα και τον Υιόν. Δεν εκπορεύεται από τον Πατέρα και τον Υιόν, αλλά αποστέλλεται από τον Πατέρα και τον Υιόν. Όχι εκπορεύεται, αποστέλλεται. Από τον Πατέρα μόνον εκπορεύεται, αλλά από τον Πατέρα και τον Υιόν αποστέλλεται, φορτωμένο τα χαρίσματά του, και με σκοπό να μείνει στην Εκκλησία.

Γεωργική γιορτή έχουμε τα πρωτόλια, τα πρωτοκάπια των ανθρώπων που έγιναν πνευματικοί άνθρωποι, που εδέχθησαν το Πνεύμα το Άγιον. Έτσι και η Πεντηκοστή επέρασε, αγαπητοί μου, στο χριστιανικό εορτολόγιο με εντελώς καινούριο περιεχόμενο. Αυτή η γιορτή έχει και μια σημείωση πιο κάτω και λέγει: και εφρανθήσει εναντίον Κυρίου του Θεού σου σύ και ο Υιός σου και η θυγάτηρ σου, ο πες σου και η παιδίσκη σου και ο Λεβίτης και ο προσήλυτος και ο ορφανός και η χείρα η ούσα εν ημίν εν το τόπο, ο εάν εκλέξετε Κύριος ο Θεός σου, αυτόν επικληθήνε το όνομα αυτού εκεί. Προσέξτε τώρα εδώ. Και εφρανθήσει εναντίον Κυρίου του Θεού σου. Συ, ο γιος σου, η κόρη σου, οι υπηρέτες σου, η δούλη σου, ο ξένος, ο περαστικός, η χείρα, το ορφανό, ο Λεβίτης, θα φάνε στο τραπέζι σου. Προσέξτε παρακαλώ αυτό το σημείο. Το υπεγράμμισα όλος ιδιαιτέρως αυτό το σημείο. Ότι τα τραπέζια των εορτών των Εβραίων, πλην της εορτής του εξυλασμού, που ήταν πένθυμος, όλες οι άλλες γιορτές είχαν χαρούμενο χαρακτήρα. Και όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, της κοινοποιίας είχε εντελώς θορυβώδη και χαρούμενο χαρακτήρα. Εκάθυντο να φάνε σε πανηγυρικό τραπέζι. Ώστε μπορούμε να καθίσουμε να φάμε σε πανηγυρικό τραπέζι? Μα ναι, αλίμονο σε εκείνον που θα νίστευε το Πάσχα. Γιατί θα νίστευες, αδελφέ μου? Του διαβόλου η νηστεία είναι αυτή. Του διαβόλου η νηστεία. Και κάποτε ο διάβολος λέει, το γράφει ο πατήρ Χαράλαμπος Βασιλόπουλος σε ένα του βιβλιαράκι που υπάρχουν μάγια, λέει, αν θέλετε να ευαρεστήσετε σε μένα, δήθεν ο Χριστός, να νηστέψετε άλλες 50 μέρες. Δηλαδή και το Πάσχα να νηστέψετε. Του διαβόλου η συμβουλή, του διαβόλου η νηστεία. Όχι. Γι' αυτό και την πρώτη εβδομάδα που τη θεωρεί η Εκκλησία, μία ημέρα του Πάσχα την ημέρα, κατάλυση εις πάντα. Μερικοί λένε, α, όχι, θα νηστεύσω. Άνθρωπε, ο Θεός εντέλεται. Θα φας. Είναι αμαρτία να νηστεύσεις. Το καταλαβαίνεις, όπως αμαρτία να μην νηστεύσεις. Τότε που πρέπει να νηστεύσεις, έτσι είναι αμαρτία όταν νηστεύεις εκεί που δεν πρέπει να νηστεύσεις. Είναι αμαρτία. Αυτό το εφρανθήσει εναντίον Κυρίου του Θεού σου, προσέξατε το. Θα πει, θα φας τραπέζι όμορφο, πλούσιο, άωστε επιτρέπεται να κάνουμε τραπέζι. Μα βέβαια επιτρέπεται. Μπορούμε λοιπόν να φάμε πασχαλινά όμορφα, όπως το Πάσχα στόλαμε το τραπέζι μας. Έχουμε αυγά, τυρί, κρέας, σαλάτες, φρούτα, γλυκά. Έχουμε, όσο να μην έχουμε τον άλλο καιρό, την ημέρα του Πάσχα θα βάλουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα επάνω στο τραπέζι μας. Δεν απαγορεύονται λοιπόν τα τραπέζια. Δεν απαγορεύεται να χαρούμε οικογενειακά και με τους επισκέπτες μας. Όταν λέει ορφανό και χείρα, εννοεί και τη φιλανθρωπία. Γι' αυτό και το Πάσχα κάναμε φιλανθρωπία. Βλέπετε παρακαλώ, όπου να πάτε, ό,τι να πιάσετε, τις ρίζες της Ορθοδοξίας θα τις βρείτε μέσα στην Αγία Γραφή. Εκεί θα βρούμε τις ρίζες της Ορθοδοξίας. Αλλά προσέξτε κάτι. Εμείς πώς περνάμε τα τραπέζια μας? Τρώμε μέχρι ξεκυλιάσματα. Γλεντάμε, χορεύουμε, μεθάμε, τα σπάζουμε. Κοιτάξτε μια λεπτομέρεια. Και εφρανθήσει. Εφρανθήσει θα πει θα εφρανθείς. Ή θα φας, θα πεις θα χαρείς. Αλλά εναντίον Κυρίου του Θεού σου. Εναντίον θα πει απέναντι. Θα τρως, θα πίνεις και ανά πάσα στιγμή θα αισθάνεσαι ότι σε βλέπει ο Θεός. Απέναντι στο Θεό θα τρως και θα πίνεις. Όταν λοιπόν ξέρεις ότι απέναντι στο Θεό τρως και πίνεις, θα μεθύσεις, θα βομολογήσεις, θα αρχίσεις, αδελφέ μου, τραγούδια του Διονύσου.

0: Χριστός απέθανε και ανέστη και γιορτάζεις τη δική σου την Ανάσταση, όχι του Διονύσου, του Βάκχου, του Μπεκρή και των Σατήρων και της ανηθικότητος και όλων εκείνων των παρεπομένων που κάνουν οι άνθρωποι όταν διασκεδάζουν, όχι κατέναντι Κυρίου. Είδατε αυτή τη λεπτομέρεια? Κατέναντι Κυρίου. Λοιπόν, αγαπητοί μου, θα παρακαλέσω, θα γιορτάζουμε το Πάσχα χαρούμενα, όμορφα, στολισμένο το σπίτι μας και το τραπέζι μας πλούσιο και στολισμένο, αλλά κατέναντι Κυρίου. Ένα τέτοιο τραπέζι πάντα θα το ευλογεί ο Θεός. Φεύγω και από την εορτή αυτή και πηγαίνω εις την τρίτη, εξάλλου το Δευτερονόμιον μόνο τις τρεις εορτές αναφέρει, του Πάσχα, της Κοινοποιίας και της Πεντηκοστής, αφού βεβαίως προηγουμένως μας ανέφερε του Σαββάτου, όπως σας είχα πει, και της Νουμηνίας. Το βιβλίο των Αριθμών έχει και άλλες εορτές που αναλύουμε επάνω εις το Στόμιον. Εορτής κοινών ποιήσει σε αυτό επτά ημέρας εν το συναγαγήν σε εκ της άλλων νόσου και από της λινού σου, και εφρανθήσει εν τη εορτή σου σύ και ο Υιός σου και τα λοιπά. Ώστε εορτής κοινών σκηνοπηγία ποιήσει σε αυτό επτά ημέρας, εφτά μέρας η γιορτή, εν το συναγαγήν σε εκ της άλλων νόσου και από της λινού σου, που σημαίνει γεωργική εορτή με την ευκαιρία της συλλογής των καρπών. Πότε εορτάζεται? Εορτάζεται μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, τότε που ακριβώς γίνεται η συγκομιδή των καρπών και του κρασιού, τότε που κάνουμε το κρασί. Ήταν πάρα πολύ θορυβώδης και εύθυμη εορτή, διότι έγινε το χρήσης του κρασιού. Αλλά προσέξτε όμως τώρα, προσέξτε το τυπικό από ό,τι ξέρουμε από τη γιορτή αυτή. Ήρχοντο από όλα τα μέρη οι Εβραίοι να γιορτάσουν αυτές τις τρεις γιορτές, συνεπώς και τις κοινοπηγίες. Ήταν μια γιορτή που προσέφεραν τους καρπούς τους στο Θεό και παρακαλούσαν να τους ευλογήσει τους καρπούς αυτούς, τους φθινοπορεινούς πια. Όχι το σιτάρι που ήταν της Πεντηκοστής, αλλά τους φθινοπορεινούς καρπούς. Αυτοί οι καρποί συνελέγησαν από τα χωράφια, αφού είχαν στήσει τα χωράφια τους κάποια τσαρδάκια. Το τσαρδάκι είναι η καλύβα, που το οποροφυλακίον, όπως λέει ο Ισαΐας, το οποροφυλακίον είναι τα τσαρδάκια, τα χόρτινα αυτά πρόχειρα σπιτάκια, καλύβες που στείνουν στα χωράφια και μένουν οι εργάτες και οι νοικοκυρέοι εκεί έως ότου μαζέψουν τους καρπούς. Μάλιστα και ο Ισαΐας λέγει: «Αχ, καημένη Σιών, θα μείνεις σαν το οποροφυλακίον, σαν το τσαρδάκι που εγκατελείφθη». Γιατί ξέρετε, όταν φύγουμε μαζέψουν τους καρπούς από τα χωράφια, μπαίνω χειμώνας, εγκαταλείπεται αυτή η καλύβα. Έτσι λέει, θα εγκαταληφθείς. Είναι ωραία η εικόνα αυτή του Ισαΐου. Συνεπώς, επτά ημέρες οι Εβραίοι δεν έμεναν στα σπίτια τους, αλλά έξω από την πόλη, φτιάχνοντας τσαρδάκια, φτιάχνοντας σκηνές. Γι' αυτό και η εορτή αυτή ελέγεται εορτή των σκηνών ή της σκηνοπηγίας. Σκηνοπηγία θα πει στήνω, πυγνίω, στήνω σκηνές. Αλλά και εις ανάμνηση ταυτοχρόνως των Εβραίων στην έρημο που ήσαν με σκηνές, κάτω από τις σκηνές. Ήταν λοιπόν μια γεωργική εορτή που θύμιζε ταυτοχρόνως και την παραμονή των προγόνοντων εις την έρημο. Την πρώτη ημέρα, αφού 7 μέρες ήταν η γιορτή, έγινε το εξής. Αφού τελείωνε η ημέρα, έπλυνε ο ναός και άναβαν φώτα, πολλά φώτα, ένα είδος λαμπαδιφορίας, φανή και λαμπάδες, αλλά όχι όμως ότι περιέφεραν τα φώτα, αλλά άναβαν φώτα. Δηλαδή άναβαν φωτιές, φώτα. Και η χοροδία του ναού, έξω από το ναό, στο μέρος των γυναικών, έψαλε ψαλμούς, γνωρίζουμε τι ψαλμούς έψαλναν, όλη νύχτα, έως το πρωί. Όταν τελείωνε αυτό, το πρωί, εγίνονται θυσίες. Δεν γνωρίζουμε τις έξι μέρες τι εγίνοντο, αλλά φαίνεται θυσίες εγίνοντο. Την εβδόμηνη μέρα, την και τελευταία, η οποία λέγεται η μεγάλη ημέρα της εορτής, ο αρχιερεύς ετοιμάζεται να κάνει τις θυσίες του. Ένας ιερεύς παίρνει ένα σταμνί, μια ιδρία, και πηγαίνει στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και παίρνει νερό. Ερχόμενος από την κολυμβήθρα του Σιλοάμ, άλλοι ιερείς τον υποδέχονται, τον υδροφόρον ιερέα, με τα σαλπίγγων και ύμνων και βαΐων, και όλος ο λαός έτσι φωνάζει, αλαλάζει επί την παρουσία του ιερέως. Παίρνει ο αρχιερεύς το σταμνί με το νερό από τα χέρια του υδροφόρου και το χύνει εις την βάση του θυσιαστηρίου, και μετά ακολουθούν οι θυσίες. Τι ένιωχαν αυτά τα δυο, τα φώτα και το νερό? Τα φώτα ήταν να δώσει ο Θεός φωτισμόν με την καινούργια χρονιά στο λαό του, διότι η καινούργια χρονιά άρχισε το Σεπτέμβριο, όπως και καθημάς η εκκλησιαστική χρονιά αρχίζει το Σεπτέμβριο. Σημειώσατε δε ότι είναι η πρώτη εορτή του έτους στη σκηνοπηγία. Αργότερα οι Εβραίοι άλλαξαν ημερολόγιο, και έτσι πρώτος μήνας ονομάστηκε ο Νισάν, και έτσι βρίσκεται πρώτη γιορτή, η εορτή του Πάσχα. Ώστε λοιπόν και στους Εβραίους έχουμε αλλαγή ημερολογίου. Άρα δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει θέμα, γιατί απλούστατα άλλαξε μεν το ημερολόγιο εις τους Εβραίους, και δεν είναι πλέον ο μην που είναι τοποθετημένος, τισρή λέγεται, ο μην που ήταν η εορτή της κοινοποιίας, αλλά είναι ο μην που είναι ο Νισάν, που είναι η εορτή του Πάσχα. Οι γιορτές όμως μείναν στη θέση τους. Άλλαξε το ημερολόγιο, άλλαξε, πολλά λέω με αυτό, αλλά οι γιορτές μείναν στη θέση τους. Μόνο το ημερολόγιο άλλαξε. Και ήταν για το φωτισμό της νέας χρονιάς. Το νερό τι ήταν? Το νερό ήταν ένα σύμβολο να δώσει ο Θεός βροχή μέσα στη χρονιά, την κατάλληλη βροχή για τους καρπούς των χωραφιών. Και τώρα, αγαπητοί μου, σας διαβάζω από την Καινή Διαθήκη. Βρίσκουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο. Και περιεπάτη ο Ιησούς με τα ταύτα εν τη Γαλιλαία, ούγαρ ήθελεν εν τη Ιουδαία περιπατήν, ότι εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτήτε. Ειν δε εγγύς η εορτή των Ιουδαίων η σκηνοπηγία. Πλησίαζε η εορτή των Ιουδαίων η σκηνοπηγία. Και του είπαν, σας διηγούμε τώρα, του είπαν τα αδέλφια του από τον Ιωσήφ, δε θα ανέβεις επάνω στην εορτή? Όχι τώρα, λέγει ο Ιησούς, πηγαίνετε εσείς, ο δικός σας ο καιρός είναι πάντοτε, ο δικός μου ο καιρός ακόμη δεν ήρθε. Όταν έφυγαν τα αδέλφια του και ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα, ήδη δε της εορτής Μεσούσης, άρα λοιπόν πρέπει να ανέβηκε την τρίτη ή τετάρτη ημέρα από την αρχή της εορτής, αφού η εορτή ήταν 7 ημέρες. Ήδη δε της εορτής Μεσούσης ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και εδίδασκε. Εν δε τη εσχάτη ημέρα, που ήταν και η μεγάλη ημέρα, εν δε τη εσχάτη ημέρα τη εβδόμη, τη μεγάλη της εορτής, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ιστήκει ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της δίψα ερχέστο πρόσμε και πεινέτο, ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν. Γιατί ο Ιησούς είπε όποιος διψά ας έλθει σε μένα να πει? Διότι απέναντί του είχε τον υδροφόρον ιερέα που ήρχε το με το νερό που εγείρε το λιτάνευσης να ρηφθεί εις την βάση της, του θυσιαστηρίου. Το αληθινό νερό, ο αληθινός όμβρος, η αληθινή βροχή είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Είναι αυτό που είπε, όποιος πιστεύει σε μένα θα ρεύσουν από την κοιλία του, δηλαδή από τα σπλάχνα του, δηλαδή από το εσωτερικό του, πηγή ύδατος ζώντος. Ποιο είναι αυτό τώρα το νερό? Είναι το Άγιον Πνεύμα. Είδατε την εσχάτη ημέρα ο Ιησούς. Αυτό βλέπει τον υδροφόρον ιερέα και λέγει, εγώ είμαι το νερό το σωστό, το αληθινό. Εγώ, ελάτε σε μένα να πιείτε. Άρα εκείνη η στάμνα, εκείνο το νερό ήταν τύπος, τύπος του Ιησού Χριστού. Αλλά ο Χριστός είπε, όταν άλαβαν τα φώτα την πρώτη ημέρα, φανήκε λαμπάδες, είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου, ώστε η εορτή της κοινοπηγίας δεν ήταν τίποτε άλλο, αυτή η εύθυμη γιορτή, παρά ένας τύπος. Ο τύπος ότι το φως του κόσμου και το νερό του κόσμου είναι ο Ιησούς Χριστός. Η Εκκλησία μας διασώζει την εορτή της κοινοπηγίας, ξέρετε πότε? Αν το αντιλαμβάνεστε, της μέσω Πεντηκοστής. Και έχει αυτή την περικοπή, μεσούσης της εορτής, και βάζει η Εκκλησία μας τότε διασώζει το πνεύμα, δηλαδή το πνεύμα της εορτής κοινοπηγίας της μέσω Πεντηκοστής, και λέει, όπως σας είπα, αυτή την περικοπή. Έτσι πέρασαν, αγαπητοί μου, οι εβραϊκές αυτές γιορτές στο χριστιανικό εορτολόγιο με εντελώς καινούριο περιεχόμενο. Πια δεν είναι η καρπή της γης, πια δεν είναι η διάβαση από την Ερυθρά Θάλασσα. Το κέντρο των εορτών πλέον είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό κάνει μια ξεχωριστή εντύπωση, και έτσι βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι όταν ο Θεός εντέλεται στην Παλαιά Διαθήκη να γιορτάζονται οι γιορτές, πόσο περισσότερο πια όταν το κέντρο των εορτών είναι ο Χριστός, πρέπει από εμάς να γιορτάζονται, και πόσο περισσότερο ακόμη θα πρέπει να αναλύουμε και να γνωρίζουμε το περιεχόμενο των εορτών. Εγώ νομίζω ότι αυτή η άγνοια των εορτών είναι εκείνη η οποία, άγνοια του περιεχομένου των εορτών, είναι εκείνο που μας οδήγησε στις εκτροπές των εορτών. Βάλετε και άλλους παράγοντας, βάλετε τη ζωή μας την άτακτη, που ζητάμε ευκαιρίες να διασκεδάσουμε. Είναι κάτι φοβερό εάν, αγαπητοί μου, δει κανείς πως γιορτάζουν σήμερα. Έφτασε μια εφημερίδα μέχρι το μοναστήρι, από αυτές που συνήθως έρχονται πακέτα. Ο πατρί Παύλος την είδε και μου την έδειξε. Αγαπητοί μου, κάτι φοβερό. Δεν ξέρω, είναι λίγο παλιά, δηλαδή κάποιους μήνες πίσω, πέρσι, δεν θυμάμαι, είναι λίγο παλιά εφημερίδα. Είχε φωτογραφία. Ακούσατε παρακαλώ. Έλεγε από πάνω η φωτογραφία, χριστουγεννιάτικες διακοπές και ρεβεγιόν, ξέρω κάτι τέτοιο, χριστουγεννιάτικα. Τι είχε λοιπόν η φωτογραφία? Οι Αμερικανοί, λέει, τώρα διασκεδάζουν με ένα καινούριο τρόπο που εισήχθη αυτός ο τρόπος και στην Ευρώπη. Όχι φυσικά όλοι οι Αμερικανοί, κάποιοι Αμερικανοί. Μέσα σε μια αίθουσα υπάρχει ένα είδος δεξαμενής, αλλά αυτή η δεξαμενή δεν έχει νερό μέσα, αλλά έχει λάσπη, και μπαίνουν γυναίκες μέσα. Είχε δύο γυναίκες η φωτογραφία, πραγματική, και μπαίνουν μέσα σε αυτό, σε αυτή τη λάσπη, και αρχίζουν να κάνουν στριπτίζ. Και αφού κτηθούν, πέφτουν μες στη λάσπη και κυλίονται. Σου θυμίζει, με συμπαθάτε, γουρούνια που κυλάν κατά κυριολεξία, όχι κατά μεταφοράν, αλλά κατά κυριολεξία μέσα στην λάσπη. Και αυτό είναι διασκέδασης χριστουγεννιάτικη. Ποιος ξέρει τι αισθάνονται οι άνθρωποι να βλέπουν, ξέρω εγώ, με λέει ο Θεός. Διαστροφή, διαστροφή. Και αυτό λέγεται χριστουγεννιάτικη γιορτή. Δύο όνομα του Θεού. Να κατέβαινε ξανά ο Χριστός να παίρνει ένα ξύλο και να πει: έτσι γιορτάζεται τη δική μου τη γιορτή, που ήρθα ακριβώς να σας απαλλάξω από αυτά τα βλακώδη, τα ανόητα, τα αμαρτωλά, τα βορβορώδη και τα δαιμονιώδη. Ναι αγαπητοί μου, εχάσαμε το περιεχόμενο των εορτών. Το εχάσαμε. Είπα αυτό, το ακραίον, το έξαλλον. Τι κάναμε εμείς καλύτερο, παρακαλώ? Βλέπετε τώρα αυτές τις ημέρες δημοσιεύουν οι εφημερίδες και λέγουν: γιορτές για τα Χριστούγεννα. Πώς να φύγετε σε διάφορα ταξίδια? Να ανεβείτε στις Άλπεις για σκι, για να πάτε στην Ευρώπη από εδώ και από εκεί? Ένα μόνο: να μην πάτε στην εκκλησία να γιορτάσετε Χριστούγεννα. Πού πάμε αγαπητοί? Και αυτό λέγονται γιορτές των Χριστουγέννων ή γιορτές του Πάσχα. Βλέπετε, γιορτάζουν, ετοιμάζουν τις γιορτές του Πάσχα με διάφορα τέτοια. Φεύγουν από τη Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, να γυρίσουν του Θωμά, και δεν πατάν καν στην εκκλησία. Βλέπετε πως χάσαμε το νόημα των εορτών? Το βλέπετε αυτό? Αυτό ομολογμένως είναι ένα δυστύχημα, ένα φοβερό δυστύχημα. Αγαπητοί μου, ας ξαναγυρίσουμε στην αληθινή γνώση του περιεχομένου των χριστιανικών εορτών και ας αρχίσουμε να γιορτάζουμε, αφού έχουμε εντολή από τον Θεό, ας αρχίσουμε να γιορτάζουμε τις γιορτές χριστιανοπρεπώς, όπως ο Θεός θέλει, που με αυτές και ο Θεός θα δοξάζεται και εμείς θα ωφελούμεθα.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Λοιπόν, να ευχηθούμε, να πούμε Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Ο Αναστάς Κύριος να δίνει ευλογίες σε όλους μας, να δίνει σταθερότητα στην πίστη, να δίνει χαρίσματα στο νου μας και χαρά στην καρδιά μας, γιατί αυτά τα αποτελέσματα έχει φέρει η Ανάσταση. Και αν η Ανάσταση δεν δίνει ηρεμία στους λογισμούς, χαρά στην καρδιά και ειρήνη στην ζωή μας, είναι μάταιη. Είναι σαν ένα φάρμακο, όπως λέει ένας σύγχρονος Άγιος, σαν ένα φάρμακο που ενώ ανακαλύφθηκε για να θεραπεύσει μια συγκεκριμένη ασθένεια, ο άνθρωπος που έχει την ασθένεια δεν το παίρνει και μένει άρρωστος και ασθενής. Ο διάβολος κατόρθωσε τον άνθρωπο να τον καθελώσει στη γη και μάλιστα, όπως λέει αυτός ο Άγιος, να τον βάλει και μέσα στη γη. Ο Θεός μας έβγαλε και από τη γη με την Ανάστασή Του, αλλά από το βάθος της γης δηλαδή, μας έβγαλε και από την επιφάνεια της γης. Μας οδήγησε στην εισαέραν, εις απάντησην Κυρίου, εκεί που μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει ελεύθερα. Και αυτή η ελευθερία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η δυνατότητα να μπορεί κανείς να ζήσει με το Θεό. Ενώ ο διάβολος μας εξαγρίωσε, ο Θεός μας εξημέρωσε με την Ανάστασή Του. Και αυτή η εξημέρωση πρέπει να την εκμεταλλευτούμε, που έκανε ο Χριστός σε εμάς, να την εκμεταλλευτούμε όλοι. Και να μας γίνει βίωμα η Ανάσταση. Γι' αυτό και την Ανάσταση ο καθένας την απολαμβάνει σύμφωνα με το πώς προσφέρεται στο Θεό. Οι άνθρωποι που δεν προσφέρονται αληθινά στο Θεό, την Ανάσταση την παίρνουν τελείως εξωτερικά, γι' αυτό και μετά από λίγο χάνουν τα ίχνη της και ούτε καν την πιστεύουν. Περισσότερο βέβαια η απολαβή των αισθήσεων και η φυλακή του ορθολογισμού τον άνθρωπο τον εγκλωβίζουν μέσα στα ανθρώπινα δεδομένα, ζήτη η δία φύση, ζήτη η δία γνώμη, όπου και η φύση δεν τον προσφέρει πολλά πράγματα, γιατί δεν είναι υγιής, αλλά και η γνώμη είναι και αυτή εγκλωβισμένη από τα τερτύπια του διαβόλου. Γι' αυτό μην έχουμε πολύ εμπιστοσύνη ούτε στη δική μας γνώμη, ούτε στη δική μας φύση, να ξεπερνάμε και τη γνώμη μας, να ακολουθούμε το θέλημα του Θεού, έστω και αν μας πικραίνει λιγάκι, δηλαδή αν μας κουράζει λιγάκι το θέλημα του Θεού, γιατί για να αλλάξουμε το δικό μας θέλημα είναι λίγο κόπος. Και να ακολουθήσουμε το θέλημα του Θεού. Έστω και αν η φύση δική μας μερικές φορές μας τέρπει μέσω των αισθήσεων, χρειάζεται κάποια υπέρβαση για να μπορεί να βρει κανείς αυτόν τον ελεύθερο Θεό, ο οποίος μας σήκωσε έως τον ουρανό. Εγώ θέλω να ευχηθώ σαν υπεύθυνος εδώ της Μονής, όλοι οι πιστοί που έρχονται εδώ κοντά μας, αλλά και όλος ο κόσμος, όλοι οι πιστοί της Οικουμένης και οι άνθρωποι όλοι, να βρουν αυτή την θεραπεία και την ίαση που προσέφερε η Ανάσταση του Χριστού. Για να μπορεί κανείς να ζει μέσα στην οικογένεια του Χριστού, να χαίρεται και να απολαμβάνει. Η οικογένεια δεν είναι τίποτα άλλο παρά η Εκκλησία μας, η οποία έχει στο κέντρο της τον Χριστό, κέντρο της Εκκλησίας είναι ο Χριστός, δεν είναι κανείς άνθρωπος, όσο και μεγάλο αξίωμα και αν έχει, κέντρο είναι ο Χριστός, εμείς είμαστε τα παρακλάδια αυτής της ρίζας, όσο και αν έχουμε υπευθυνότητες, δεν μπορούμε να σφετεριστούμε ούτε την πατρότητα του Κυρίου, ούτε την αιότητα του Υιού, αλλά δεν μπορούμε να σφετεριστούμε και τις δυνάμεις που έχει η Θεία Παρουσία μέσα μας. Γιατί εμείς είμαστε δημιουργήματα, δεν είμαστε δημιουργοί. Να ευχηθώ λοιπόν να μας αξιώνει ο Θεός όλους, να περνάμε αυτές τις μέρες με χαρά, αληθινή χαρά, όχι κοσμική χαρά που έρχεται και φεύγει. Πως λέει ο Νικόδωρος, με τα μπάλαλα και τα άλαλα. Τα μπάλαλα και τα άλαλα είναι εκείνα τα οποία τέρπουν λίγο τον άνθρωπο, αλλά τον αφήνουν κενό μετά. Ενώ η Ανάσταση του Χριστού, κυρίως η μετοχή μας στα μυστήρια του Θεού, στα μεγάλα μυστήρια του Θεού, όπως είναι το βάπτισμα και η Θεία Κοινωνία, δίνει στον άνθρωπο την ευλογία της χαράς, της ανέκφραστης χαράς. Της χαράς που ξεπερνάει τα όρια τα φυσικά. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο και ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τη χαρά. Ο πρώτος λόγος του Κυρίου στις Περιφόρες, θυμάστε τι είπε, χαίρετε. Και ο πρώτος λόγος στους μαθητές, όταν τους συνάντησε στη Γαλιλαία, είπε ειρήνη μου. Αυτό το οποίο είναι, το αίσθημα το οποίο είναι πολύ αναγκαίο για την ανθρώπινη φύση και κυρίως για τον σύγχρονο κόσμο. Πάρα πολύ αναγκαίο. Ο κόσμος που είναι ταραγμένος έχει ανάγκη από τον Θεό. Αυτός ο Άγιος της Ρωσίας, ο Άγιος Νικόλαος, λέει το εξής, ότι είναι αδύνατο να βαστάξει τη ζωή ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει τον Θεό. Είναι πολύ κουραστική η ζωή χωρίς τον Θεό. Και αν κανείς έχει τον Θεό, η ζωή γίνεται ελαφριά, γίνεται όμορφη, όποια και αν είναι στην πορεία μας η δύναμη της ζωής. Γιατί και ο έγκαμος βίος έχει τα δύσκολα του και ο άγαμος βίος έχει τις δυσκολίες. Έλεγε ο Σοφοκλής ότι δύο κακά μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, ή να παντρευτεί ή να μην παντρευτεί. Οπότε λέει, εγώ προτίμησα ένα από τα δύο. Ο κάθενας από εμάς λοιπόν προτίμησε ένα από τα δύο. Τότε ο Σοφοκλής, ο Σοκράτης που το ρωτήσανε, τι προτιμάς, άγαμο βίο, τι να προτιμήσουμε, άγαμο βίο ή έγκαμο βίο. Και λέει, όποιον να προτιμήσεις θα το μετανιώσεις. Την εποχή εκείνη που δεν υπήρχε φωτισμός. Σήμερα όμως δεν δικαιολογούμαστε να λέμε αυτά. Όπου δρά ο Χριστός, είτε είναι έγκαμος ο βίος είτε είναι άγαμος ο βίος, η χριστιανική ζωή δημιουργεί ελάφρυνση του βίου. Και τη βαρύτητα τη δημιουργεί αμαρτία και η πτώση. Η αποστροφή από το Θεό. Ήρθε ο Θεός, τον είδαμε τον Θεό, φανερώθηκε σε εμάς, μπήκε μέσα στη φύση μας, έγινε ένα με εμάς, τι άλλη χαρά να μας δώσει. Και μάλιστα λέει, μου έκανε εντύπωση, αναφέρει για τον Χριστό αυτός ο Άγιος, ότι είναι ο ήρωας νικητής και είναι ο μόνος νικητής που δεν νίκησε τον εχθρό για τον εαυτό του, αλλά τον νίκησε για μας. Ο μόνος νικητής που δεν απέλαβε την νίκη του για τον εαυτό του, αλλά την απέλαβε, την έδωσε και την δώρησε σε εμάς. Σε όλους τους ανθρώπους δηλαδή. Είναι πολύ βασικό αυτό, γιατί έξω από την ιδιοτέλειά του ο Θεός σκέφτηκε εμάς, τους πεσμένους. Δεν είναι απλό πράγμα να αφήσει τα 100 και να πάει να πορευθεί να δει το ένα. Τα 100, αν τα αξιολογήσει κανείς σε αριθμό και σε αξία, είναι πιο αξιόλογα τα 100, ας πούμε, πρόβατα από το ένα. Και ωστόσο εκείνος προτίμησε να έρθει και να βρει το ένα και να το πάρει στο σώμα και να το παρουσιάσει μπροστά στον πατέρα και να του πει, Κύριε, πατέρα, βρήκα το πορολός, το γιάδεψα, το έφερα στον σώμα μου και το παρουσιάζω μπροστά στα πόδια σου. Αυτή την ιότητα απολαύσαμε δια της Αναστάσεως του Χριστού. Εγώ αυτά έχω να πω και οι πατέρες να πούνε εδώ τα δικά τους, οι θεολόγοι.
1: Προσέξτε τις λέξεις στα δικά τους.
2: Λοιπόν, εγώ έκανα ανάσταση εκεί στο παρεκκλήσι της σχολής και μόλις ήμουνα με έναν άλλο παπά εκεί. Λοιπόν, μόλις είπε το Χριστός Ανέστη ο παπάς, ανοίγει η πόρτα απότομα, μπαμ, του ιερού και μπαίνει μέσα ο μικρός του γιος με δύο τεράστια κομμάτια σαλάμι. Και λέει, τρέχει αμέσως και λέει, μπαμπά, ένα για μένα, ένα για σένα. Τέτοια. Λέω, για μένα δεν έχει. Όχι, λέει, δεν έχει για σένα. Λοιπόν, το καημένο έχει ανιστέψει, φαίνεται, επαρκετών. Και του λέει, τώρα, Χριστός Ανέστη, τι θα κάνουμε, θα πάμε σαλάμι. Ότι προλαβαίνουμε, να ψήσουμε, δεν γίνεται να κάνουμε. Ούτε με αυγό, τη βγάλαμε, το σαλάμι. Και μετά έκανα μια βόλτα χτες εκεί στο προάστιο εκεί της Θεσσαλονίκης που ζούμε και ήταν η ατμόσφαιρα εορταστική, ας πούμε. Παντού ανεδίοντο καπνί, παντού τραγούδια, βιολιά, πανηγύρια, λέω, κοίτα να δεις. Χορεύουνε, λαλούνε, όλος ο κόσμος και η φύση όλοι μαζί, χόρευε και έκανε. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι και σκεφτόμουν το εξής, το κοίταξε να δεις πως κατά κάποιο τρόπο αυτά όλα, έτσι, ο Θεός είναι ο τρόπος με τον οποίο αφομοιώνεται, δεν αφομοιώνεται, αλλά αφομοιώνεται με τον τρόπο, αυτή η ατμόσφαιρα της γιορτής, έτσι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο καταλαβαίνει ο άνθρωπος τα μεγάλα πράγματα. Αλλά ταυτόχρονα η γιορτή αυτή είναι και αυτή που εμποδίζει να τα καταλάβουν μερικές φορές. Δεν είναι. Δηλαδή, αν η γιορτή είναι έκφραση μιας εσωτερικής χαράς και μιας εσωτερικής κοινωνίας, δεν κινδυνεύουμε. Μπορεί να χορεύουμε και τραγούδουμε. Το ξέρετε αυτό, για αυτά τα πανηγύρια τα λαϊκά. Πάνε να τα αναβιώσουν τα τελευταία 20-30 χρόνια. Δεν αναβιώνονται, γιατί αυτοί που βγαίναν και χορεύανε, βγαίναν από την εκκλησία μας. Είχαν χαρά. Δηλαδή βγαίνουν τώρα, πάνε και χόρεψε και τραγούδα και κάνει και άμα χορέψει θα χαρίσει επειδή χορεύεις και τραγούδα. Δεν χαίρεσαι γι' αυτό, είναι έκφραση χαράς. Λοιπόν, ναι, αλλά βλέπετε ότι αυτό ο πολλής κόσμος καταλαβαίνει, αυτό έχει περάσει. Και είναι ακριβώς αυτό το πράγμα το οποίο πρέπει να ξεπεράσουμε. Να μην μείνουμε σε αυτό δηλαδή, δηλαδή να κάνουμε το βήμα εκείνο της απογνώσεως, έτσι, το οποίο βήμα της απογνώσεως πάει πέρα από τη γιορτή και απαιτεί κάτι βαθύτερο και κάτι περισσότερο. Αυτό το βαθύτερο και περισσότερο είναι αυτό που είπε ο πατήρ Μάξιμος. Να δώσουμε τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να καταλάβουμε. Το λέγαμε και την άλλη φορά, το αντίτιμο είναι μεγάλο, λέγαμε. Η Βασιλεία του Θεού έχει ένα αντίτιμο. Μπορεί η χάρη να είναι φτηνή, αλλά δεν είναι χάρη τότε. Έτσι. Αλλά αυτό το προνόμιο που είναι προνόμιο της απελπισίας, έτσι, το έχουμε όταν σβήσουν τα φώτα της γιορτής. Έτσι. Όταν τελειώσει, τι έγινε λοιπόν σήμερα, πέρασε και αυτό. Έτσι. Όλοι απομείνανε με τα χέρια ανοιχτά και την κοιλιά γεμάτη. Έτσι δεν είναι. Και τώρα γεννιέται το ερώτημα, προς τι έχω χορτάσει ξανά ακόμα. Προς τι γιορτές, πού θα αφιερώσω τη ζωή αυτή. Τη χορτά τη ζωή τώρα. Τότε αφιερώσω για να έχει ένα νόημα. Νομίζουμε όταν πεινάμε ότι άμα χορτάσουμε, αυτό είναι το νόημα. Και μόλις χορτάσουμε αρχίζουν τα πραγματικά ερωτήματα. Έτσι. Όταν πεινάει κανείς, έχει ένα σκοπό η ζωή του. Και είναι ο προλετάριος. Έχει σκοπό να αλλάξει την ιστορία. Μόλις όμως φάει και πάρει τα αγαθά του πλουσίου, αρχίζουν τα πραγματικά ερωτήματα. Τα πραγματικά ερωτήματα είναι αυτά με τα οποία ζυγιάζεται η Ανάσταση και η ζωή. Τι χρειάζεται η Ανάσταση. Εγώ θα ρωτούσα σε ποιον χρειάζεται η Ανάσταση. Η Ανάσταση δεν χρειάζεται στο κατευχαριστημένο ζώο. Δεν έχει περιθώριο, δεν το ρωτά καν. Η Ανάσταση χρειάζεται σε κάποιον που είναι πολύ ευαίσθητος. Πάρα πολύ ευαίσθητος. Όσο πιο ευαίσθητος, όσο πιο ποιητής είναι, τόσο πιο πολύ χρειάζεται η Ανάσταση. Χρειάζεται δηλαδή κάτι το οποίο να δίνει νόημα στη φθορά και στο θάνατο και να τα ξεπερνάει η δυνατότητα. Διότι αν υπάρχει φθορά και θάνατος, τίποτα δεν έχουμε στα χέρια μας. Όλα μας τα παίρνει. Έτσι δεν είναι. Όλα θα μας τα πάρει. Όλα θα μας τα πάρει. Και την υγεία και τη σοφία και τα νιάτα και την ομορφιά και τον πλούτο, όλα θα τα πάρει. Σκοπός είναι λοιπόν να δούμε, να απελπιστούμε γόνιμα και να δούμε αυτό. Και σε αυτό απαντάει αυτός ο χαιρετισμός της Εκκλησίας, Χριστός Ανέστη. Το Χριστός Ανέστη είναι σε μια εκμυστήρευση. Κάνει εκκλησία. Σαν να μας εκμυστηρεύεται κάτι. Και μόνο σε αυτό το επίπεδο μπορεί κανείς να αρχίσει να δουλεύει μέσα του, ας πούμε, το όλο θέμα. Πρέπει να υπάρχουν ερωτήματα. Αλλά να τώρα προς το παρόν ξανά είναι ήρθε το σαλάμι εδώ και... Ναι. Λοιπόν, η ατμόσφαιρα της γιορτής θέτει ερωτήματα. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Βέβαια, τώρα έτσι, περίμενε. Γράψτε το καλύτερο για το τέλος.
3: Επειδή έχω και εγώ ερωτήματα και θέλω λίγο λέξη να τσιγκλίσω το γέροντα μέσα του πατρός Νικολάου. Θέλω να ρωτήσω. Μέσα του πατρός Νικολάου, λέω. Απευθύνω την ερώτηση στον πατέρα Νικόλαο τώρα σε σχετικά με αυτά που, αυτό που είπε ο γέροντας. Λοιπόν, ακούμε έτσι κατά καιρούς ότι από τις ομιλίες του παθητήσεις του γέροντα, ας πούμε, συνεχείς μύδρους, ομοβροντίες, βολές κλπ. Εναντίον του ορθολογισμού. Το ερώτημα το δικό μου είναι, μπορεί να συμβιβαστεί μια αυθεντική χριστιανική ζωή με υγιή χρήση του ορθολογισμού. Τι γνώμη έχεις, πατήρ Νικόλε?
2: Εξελίστε σε συνέντευξη το πράγμα.
1: Έφαγε σαλάμι, δεν μπορούμε να σε διακόψουμε.
2: Σαλάμι δεν έχω φάει. Α, αυτό. Λοιπόν, εγώ νομίζω πως ναι.
1: Αυτό δεν το
2: έχω φάει. Απολύτως ναι.
1: Οι ομιλίες του Γιάννη δεν αφήνουν περιθώριο για τέτοιο, οπότε θέλει εδώ προσοχή. Προπολογικά.
2: Εγώ επειδή όταν έρχομαι εδώ μιλάω μόνος μου, δεν ακούω τι λέει ο Γιάννης. Να πω εγώ τη γνώμη μου και μετά πείτε εσείς. Η γνώμη είναι εξής, ότι όπως όλα τα πράγματα που έχουμε πάνω μας, έτσι και ο ορθός λόγος είναι ένα δώρο του Θεού. Δεν χρειάζεται δηλαδή τίποτα που είναι πάνω μας να το καταργήσουμε, να το αγιάσουμε πρέπει. Γι' αυτό βλέπουμε και στην ασκητική ανθρωπολογία της Εκκλησίας ότι και όποιον και να πάρουμε, ας πούμε, και τώρα λίγο γρήγορα την παλαμά να πάρουμε. Η διάνοια, που είναι ο ορθός λόγος, έχει τη δουλειά της να κάνει. Ο Άγιος Μάξιμος. Ναι, ναι, όλα αυτά. Μόνο που όλα αυτά, όπως ειδικά τώρα που είπες για τον Άγιο Μάξιμο, ειδικά στον Άγιο Μάξιμο, βλέπουμε ότι ο νους πρέπει να δουλεύει με έναν ανθρωπολογικό, καθολικό τρόπο. Δηλαδή να περιλαμβάνει μέσα όλη την υπαρξιακή πραγματικότητα του ανθρώπου. Δηλαδή, να απηχεί το βάθος της υπάρξεως. Καταλάβατε. Αυτή η καθολικότητα του ανθρώπου είναι που λειτουργεί. Δεν αυτονομείται τίποτα, αυτό λέω εγώ. Δεν αυτονομείται, διότι όταν αυτονομείς κανείς είτε μια από τις αισθήσεις, είτε όλες τις αισθήσεις. Έτσι, γιατί άλλοι αυτονομούνται τις αισθήσεις. Άλλοι είναι ορθολογιστές στη φιλοσοφία, άλλοι είναι όμως σενσουαλιστές, είναι εμπειριστές. Η εμπειριστική παράδοση, ας πούμε, λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα εκτός από αυτά που καταλαβαίνουν οι αισθήσεις. Τίποτα. Τα άλλα υπόλοιπα λοιπόν είναι κατασκευές. Έτσι. Και αυτό ακόμα είναι ένα άλλο άκρο. Έτσι.
0: Λοιπόν, εγώ όταν λέω για ορθολογισμό, δεν ταυτίζω τον ορθολογισμό με τον ορθό λόγο. Άλλο ορθός λόγος, άλλο ορθολογισμός. Ορθολογισμός, κατά την φιλοσοφική του έννοια, είναι κάθε τι που γνωρίζει ο σοφός, ο άνθρωπος γενικά, είναι η τέλεια γνώση. Αυτός είναι ο ορθολογισμός. Κάθε τι που γνωρίζει, όχι η δύναμη του λόγου, αλλά το φορτίο που βάζει πάνω σε αυτή τη δύναμη του λόγου, όταν το απολυτοποιεί, όπως είπε ο Νικόλαος, και θεωρεί ότι αυτό είναι η πάσα αλήθεια, αυτός είναι ο ορθολογισμός. Ο ορθολογισμός, λοιπόν, έτσι εκφράζεται σήμερα στους περισσότερους ανθρώπους. Δεν αφήνει περιθώρια για να κινηθεί η διάνοια προς άλλες πλευρές. Και καθυλώνεται η διάνοια. Αρρωσταίνει η διάνοια. Αυτή είναι αυτός ο ορθολογισμός. Όπως είναι και αισθησιοκρατία. Αισθησιοκρατία δεν σημαίνει αισθήσεις. Με τις αισθήσεις μπορεί κανείς να περιπολεύσει και να βρει το Θεό και μέσα από τη φύση. Αισθησιοκρατία όμως είναι το κράτος των αισθήσεων που θεωρεί ότι η μόνη αλήθεια είναι ό,τι αισθάνεται το βλέμμα ή η γεύση ή η αφή. Άρα, για το λέει και ο Πατήρ Παΐσιος αυτό. Ο ορθός λόγος δεν βλάπτει, αλλά ο ορθολογισμός βλάπτει. Ο Αγιονικόδημος λέει, ορθολογισμός είναι ακριβώς αυτό που θεωρεί κανείς, το δικό του δηλαδή που βγάζει, η παραγωγή που βγάζει ο νους του, ότι είναι πάσα αλήθεια και δεν δέχεται καμία επέμβαση. Οι πατέρες είχαν ορθό λόγο, αλλά πάντα τον ορθό του λόγο τον έβαζαν στη διαπροσωπική κοινωνία. Δεν τον κάνανε ατομισμό. Δεν τον φτιάχνανε ελευθερία του προσώπου τους. Είναι όπως η γιατριάδα. Τον έβαζαν μέσα στην θέση των άλλων. Γι' αυτό και έχουμε τις κοινότητες, γι' αυτό και έχουμε τις συνόδους, γι' αυτό και έχουμε πριν δημιουργηθούν δημοκρατικές, ας πούμε, αιστείες της Ευρώπης και της Ελλάδος, και το μετά, όχι τις αρχές Ελλάδου. Δηλαδή αυτό είναι η διαφορά και εγώ αυτό χτυπάω. Τον ορθολογισμό και όχι τον ορθό λόγο. Λοιπόν, αν καταργήσει κανείς κάποια δύναμη του ανθρώπου. Όλες οι δυνάμεις έχουν την θέση τους, έχουν και την δυνατότητα των ενεργειών τους. Άλλη δύναμη στο νοός και άλλη δύναμη στο λόγο. Η δύναμη στο λόγο και μέσα στα πλαίσια της εμπειρίας της Εκκλησίας να βρίσκεται δεν έχει τη δύναμη της διάνοιας του νοός που παίρνει την πληροφορία και τη θέση του Θεού. ο λόγος έχει τη δυνατότητα να εκφράσει αυτό που βιώνει ο νους του. Αλλά δεν μπορεί να το εκφράσει έτσι όπως το αισθάνεται ο νους του. Ελληματικά το εκφράζει, εξωτερικά. Γι' αυτό και οι πατέρες δεν θα υπήρχε λόγος να εκφράσουν την εμπειρία της καρδίας τους εάν δεν υπήρχαν έτσι εξωτερικά. Γιατί, διότι μέχρι σε ένα σημείο λέει ο Μεγάλος Ήλιος, εγώ μπορώ να εξηγήσω μερικά πράγματα της πίστεως. Τα δε πλοίως υγιής ευαίσθητα. Τα περισσότερα που αισθάνομαι, τα σέβομαι με τη σιγή. Δεν μπορώ να τα εκφράσω γιατί θα τα μυθοποιήσω. Όπως έλεγε ο Μάξιμος ο Καλυβίτης, που το έλεγε ο Έζρος στις Συναίτες, πες μας τις εμπειρίες σου. Τι να πω τις εμπειρίες. Αν τις πω έτσι που θα τις εκφράσω με τον λόγο, θα τις πάρουν για μύθο οι άλλοι. Για παραμύθι. Πρέπει να πω σε κάποιους που έχουν την ίδια εμπειρία και μπορούσαν να καταλάβουν αυτό που θα πω για να μην το μυθοποιήσουν. Λάβατε, είναι η αδυναμία του πεπτοκόντους ανθρώπου που δεν μπορεί να προσλάβει τη δύναμη του Θεού και να αναπτύξει όλες τις δυνάμεις και τις αισθήσεις και τις δυνάμεις θα τις αναπτύξει κατά Θεόν. Ώστε να μπορέσει και η αίσθηση όταν αντιλαμβάνεται την παρουσία του Θεού να καταλάβει χωρίς να καταλάβει. Γι' αυτό και λένε ότι απειρονοήτως καταλαβαίνει τα Θεία κανείς. Πέρα από το νου, πέρα και από την νόηση, πέρα και από την λογική. Τα ζει όμως, τα βιώνει όμως. Λοιπόν τώρα, αυτά τα βιώματα των πατέρων, αν πάμε εμείς με τον ορθολογισμό να τα εξηγήσουμε, άλλα θα τα απορρίψουμε γιατί θα τα θεωρήσουμε μύθο, γιατί δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Καταλαβαίνουν την Ανάσταση του Χριστού οι Έλληνες της Αθήνας. Δεν την απέρριψαν, δεν είχαν μυαλό οι Έλληνες, δεν είχαν ορθολόγο. Την απέρριψαν όμως. Ο Απόστολος Παύλος δεν την απέρριψε, γιατί εισήλθε στα ουράνια δώματα και τα αντιλήθηκε αυτά και προσπαθούσε με τον λόγο του ορθό να τα εξηγήσει. Αλλά τα εξηγούσε και τα καταλάβαιναν μόνο εκείνοι που μπορούσαν, που ήταν βαπτισμένοι, που ήταν έτοιμοι. Οι άλλοι τα απέρριψαν. Και που είχαν και καλή διάθεση. Όλα αυτά έχουν το λόγο τους, έχουν τη θέση τους, αλλά έχουν και τη δυνατότητα ενεργίας τους. Δεν μπορούν, έχουν πέρας. Δεν είναι δυνατόν να κατανοηθούν τα μυστήρια του Θεού και με τον ορθό λόγο ακόμη. Πολύ περισσότερο με τον ορθολογισμό. Λάβατε. Ορίστε.
4: Γέροντα, βλέποντας χθες την τηλεόραση και το ΦΕΣΤΕΡΕΠΣΙΝΟ την Ανάσταση, κυρίως την Αυτονομία της Αναστάσεως στα Ιερουσαλήμ, παρακολούθησε πέρα ότι χαίρομαι με το ίδιο γεγονός και μικροί και μεγάλοι και άνθρωποι και γυναίκες, αξιόλογοι άνθρωποι και μη αξιόλογοι και με το ίδιο γεγονός που δεν θα μπορούσε να ένας άλλος ορθολογιστής να ευχαριστηθεί και να το εκτιμήσει.
0: Δεν υπάρχουν εκεί άλλοι που τα βλέπουν και γελάνε.
4: Το φως να αστράφει μέσα στην εκκλησία και να ανάβουν τα καντήλια και να ανοίγουν οι άνθρωποι τα καντήλια που ανάβουν από μάτως και να αστράφει μέσα στην εκκλησία και όταν φλάσσουν μέσα στο φωτιωτικό ναό, αυτό είναι για τον ορθολογιστή, ήταν κάτι το απίστευτο. Δεν μπορούσε το.
0: Έβλεπε όμως το εξηγήσει, γι' αυτό και δεν το απολαμβάνει.
4: Και οι μεγάλοι
0: και
4: οι μικροί το δέχονταν με μεγάλη θέση
0: και χαρά. Εκτόματος είναι πλέον και θελαζόμενο.
3: Επομένως, Γέροντα, εσείς ως ορθολογισμό ορίζεται μία από τις χειρότερες μορφές ειδωλολατρίας τελικά στην ιστορία. Έτσι. Ναι, εγώ ακριβώς γι' αυτό ήθελα να προχωρήσει η συζήτηση και να διευκρινίσουμε τους όρους. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, με κάλυψε απόλυτα η αυτή σας και ήθελα να προσθέσω και το εξής στην τοποθέτησή σας. Εάν παρατηρεί κανείς από αυτά που προβάλλει η τηλεόραση, ο κινηματογράφος κλπ., αλλά και από πραγματικά γεγονότα γενικότερα, η λατρεία, αυτή η μορφή ειδωλολατρίας, δηλαδή η απολυτοποίηση του ορθού λόγου, που είναι μεν δώρο του Θεού, αλλά έχει γίνει ειδωλολατρία πλέον, άρα λατρεύει κανείς την κτήση παρά τον δημιουργό, παρά τον κτήσαντα, οδηγεί στο άλλο άκρο, στην άνθηση της μαγείας, των medium. Αυτό ανθεί σε εκπληκτικό βαθμό πλέον και στις τέχνες στη Δύση και κυρίως στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ας πούμε, ξέρετε ότι έγινε δισεκατομμυριούχος στην Αγγλία, αυτή η οποία επινόησε το Harry Potter. Κάτι πολύ απλό. Έγινε πλουσιότερη από τη βασίλισσα της Αγγλίας. Μία ασήμαντη Αγγλίδα, επειδή έγραψε για μάγους και δημιούργησε ένα ολόκληρο φανταστικό κόσμο, μέσα στον οποίο μπορούσαν να χαθούν μικροί και μεγάλοι, απολαμβάνοντας εντός εισαγωγικών κλπ. Αυτή η θράψη που κάνει λοιπόν. Η κατάργηση του ορθού λόγου σήμερα διεθνώς είναι καρπός της ειδωλολατρίας του ορθολογισμού. Διότι, όπως είπε ο μεγάλος Γιούγκ πολύ σωστά, μέσα σε κάθε άκρο κρύβεται εν σπέρματι το ακριβώς αντίθετο άκρο. Μέσα στην απολυτοποίηση του ορθολογισμού κρύβεται εν σπέρματι το αντίθετο άκρο της μαγείας και της δυσδαιμονίας.
0: Της αλογίας.
3: Της αλογίας.
2: Εάν πάτε στην Αγγλία σήμερα, το λέω ως άμεσα γνώστης, θα δείτε ότι σε συγκεκριμένους χώρους και τόπους, αλλά και διάχυτα στην αγγλική κοινωνία, η πίστη στη μαγεία είναι διαδεδομένη. Αν το ρωτήσεις αυτόν, ξέρω εγώ, πιστεύεις σε Θεό, είμαι άθεος. Παρά το ότι είναι άθεος όμως, πιστεύεις στη μαγεία. Έτσι. Είναι σημαντικό αυτό. Μάλιστα το είπε πρώτος ο Τρότσκι. Είχε γράψει ένα, ο Τρότσκι. Είχε πει πώς είναι δυνατόν. Το είχε πει στη δεκαετία του 30-40. Πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, ο ορθολογισμός να πηγαίνει μαζί με τη δυσιδαιμονία. Το είχε παρατηρήσει. Πώς είναι δυνατόν, λέει, ένας άθεος πιλότος καταδιοκτικού, θυμάμαι τη φράση του, να φοράει χαϊμαλιά, λέει, που θα τον προστατεύσουν αυτό. Ναι. Αυτό είναι το παρατό, το είναι, που είναι πολύ περίεργο, αλλά αληθινό. Έτσι και σήμερα η πίστη στη μαγεία, αν πεις τη λέξη μαγεία στην Αγγλία, είναι κάτι που θα είναι παραδεκτό.
1: Μα και η πίστη στις κελτικές ειδωλολατρικές θεότητες αυξάνει συνεχώς σε όλη την Βόρεια Ευρώπη.
2: Βέβαια. Παγανισμός δηλαδή.
0: Γιατί οδηγήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί? Γιατί δεν γνώρισαν ακριβώς την αληθινή θέα του Θεού και βρίσκουν το είδωλον του Θεού. Έχει τάση ο άνθρωπος να έρθει σε επαφή με τον Θεό, αλλά δεν μπορεί να γνωρίσουν τον Θεό, δεν μπορεί να βρουν τον Θεό. Πηδώντας δεν μπορεί να ανακαλύψουν τον Θεό. Το πείδημα το έκανε ο Θεός και ήρθε σε εμάς και αποκαλύφθηκε. Γι' αυτό και έχουμε το προνόμιο όσο εμείς οι Ορθόδοξοι, όσοι θεόμεθα, ας πούμε, την Ανάσταση στον Χριστό. Οι άνθρωποι οι άλλοι δεν το έχουν αυτό. Και ενώ έχουν την τάση να βρουν κάτι έξω από αυτούς, να αναπαυθούν ψυχολογικά, να μην δένονται με την ψυχολογία τους σαν σε φυλακή, βρίσκεται το διάβολος που τους δίνει το δικατάστατο, ας πούμε, το υποκατάστατο. Και αυτό είναι εκείνο που κάνει και μια εντύπωση. Ο νους έχει και την τάση να εξίσταται όταν λαβαίνει την πραγματική θέα του Θεού. Ο νους ουσιαστικά εξίσταται. Δεν μένει στη φυσικότητά του. Παίρνει μια μορφή που σε λέει ο Άγιος Παλαμάς, μια μορφή λεπτής, ας πούμε, ενέργειας, πάνω στην οποία κάθεται ο Θεός και του δίνει την πληροφορία. Λοιπόν, αν δεν το έχει αυτό ο άνθρωπος, έχοντας την τάση του νου να εξίσταται, του βρίσκει ευκαιρία ο διάβολος και του βάζει τη φαντασία και μέσα στη φαντασία οριάζει. Φαντασία είναι ο χώρος μέσα στην οποία, λένε οι πατέρες, παλιά, πριν πέσει ο άνθρωπος, ενεργούσε ο Θεός και προέβλεπε τα μέλλοντα μέσω της φαντασίας. Φεύγοντας ο Θεός από τη θέα του νου του ανθρώπου, η φαντασία έγινε πλέον τόπος ληστών, τόπος των δαιμόνων, και ενεργεί και αρδεύεται στον χρόνο και όλες τις άλλες δυνάμεις της ψυχής και τις αισθήσεις. Και μερικές φορές οι αισθήσεις βλέπουν μπροστά τους πράγματα τα οποία εκπλήσονται από τα μαγικά και τα θεωρούν σαν Θεό. Του λέει, τα είδα εγώ. Δεν είδα που μου έκανε αυτό το θαύμα ο διάβολος. Πήγα στον διάβολο και μ' άφησε το κεφάλι μου. Πώς το λένε, το είδα αυτό, το αισθάνθηκα. Δεν καταλαβαίνω όμως πώς ενεργεί ο διάβολος μέσα στον άνθρωπο. Μπορεί να τον αφήνει από μια μεριά, τον πιάνει από την άλλη. Και δεν καταλαβαίνει. Ωραία, Στέφανε. Ποια σειρά?
1: Αν κάποιος γνωρίσει πρώτα τον χριστιανισμό και μετά τον ορθολογισμό, σε σχέση με κάποιον που θα είναι ορθολογιστής και θα πάει να γνωρίσει τον χριστιανισμό.
0: Εάν γνωρίσει τον χριστιανισμό, δεν θα καταλήξει ποτέ σε ορθολογισμό. Γιατί? Διότι θα αφήνει πάντα περιθώρια για νέες γνώσεις. Ο ορθολογιστής, είπαμε, γνωρίζει πέντε πράγματα και θεωρεί ότι όλη η αλήθεια είναι αυτά που γνωρίζει αυτός. Κλείνει τον κύκλο του νου του. Γι' αυτό και δεν μπορεί να δεχθεί τίποτα από έξω. Τα περιφρονεί. Ο χριστιανός δεν το κάνει ποτέ αυτό. Και με τον ορθό λόγο θα σκαλεύει, ας πούμε, την αλήθεια και θα βλέπει ότι δεν φτάνει ούτε ορθός λόγος ούτε καμία φυσική δύναμη. Αλλά και η χάρη του Θεού που εμπνέει τον άνθρωπο και τον λειτουργεί μέσα στο είναι του, και εκείνη δεν τον αφήνει ένα κλείσιμο των αποκαλύψεων. Οι αποκαλύψεις είναι ένα έτσι. Ποτέ δεν θα έρθει σε στιγμή ο χριστιανός, ο σωστός χριστιανός, να κλείσει το λογικό του ας πούμε, και να του πει: φτάνει τώρα, γνώρισε την αλήθεια, δεν θέλω τίποτα άλλο. Γνώσεστε, λέει την αλήθεια, δεν λέει γνωρίσατε μια φορά, γνώσεστε συνεχώς. Είναι μια γνώση σαν ένα, που έρχεται και εισέρχεται μέσα στον άνθρωπο ανάλογα και πώς φέρει το άνθρωπο.
3: Ερώτηση προς τον πατέρα Νικόλαο. Συγκλάμε τη συζήτηση να προχωρήσει παρακάτω. Από όσο άκουσα σήμερα, σε ένα σημείο, ένα συγκεκριμένο σημείο από το λόγο του Γέροντα, μου φαίνεται πάρα πολύ γιαναρικό, ότι ταιριάζει στο γιαναρά, ότι ακούγεται σαν να πρέπει να ξεπεράσουμε τη φύση, όχι τα πάθη απλώς. Δεν ακούγεται αυτό πολύ γιαναρικό ή κάνω λάθος?
2: Δεπτοκία φύσης, δεν είναι αυτό, είναι Γέροντας. Τα πάθη που είναι φύσης, όχι φύσης, είναι ενεργείται. Η φύση ενεργείται υπέρ των εαυτής όρων, λέει ο πατέρας. Εντάξει, δεν είναι και το θέμα τώρα. Το θέμα είναι να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή τι να βρούμε? Να βρούμε ότι η επαλήθευση της φύσεως είναι μες στη χάρη του. Δεν υπάρχει μια αντίθεση φύσεως χάρη του στην Ορθόδοξη Θεολογία. Δεν υπέρβαση. Ουσιαστικά είναι... Η ίδια η φύση είναι που αλλοιώνεται, δεν υπερβαίνει το είναι της, αλλά ενεργείται και ενεργεί υπέρ των αυτής όρων, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος. Κάτι, αυτά είναι, τώρα ίσως για το ακροατήριο δεν είναι δύσκολα. Εδώ βλέπετε ότι το αντίθετο αυτού του πράγματος, έτσι, είναι αυτό το οποίο συναντάτε σήμερα στη μαγεία. Θυμόμουν τώρα που μιλάει ο Γέροντας, τα Star Wars, έτσι, τα έχετε δει κάποιοι.
3: Πόλεμος των άστρων.
2: Ναι, οι Jedi, ας πούμε, may the force be with you. Η δύναμη να είναι μαζί τους. Ποια είναι αυτή η δύναμη που έχουν οι Jedi? Είναι η διάχυτη στο σύμπαν. Και είναι θεία ουσιαστικά. Έτσι, και δεν είναι μαζί θεία, είναι κτιστή. Είναι δηλαδή πραγματικά η πίστη, δεν υπάρχει θεία δύναμη, δεν την έχει κάνει μέχρι τώρα. Είναι μια φαντασία εκείνη τη στιγμή του σεναριογράφου αυτό. Έτσι δεν είναι? Παρά τα αυτά, βλέπετε ένας ολόκληρος κόσμος με την τελειότητα της τεχνολογίας εκείνης να πατάει μεταφυσικά σε μια φαντασίωση. Ότι υπάρχει μια δύναμη κρυμμένη, την οποία προφανώς θα ανακαλύψουμε στο μέλλον, και η οποία είναι πνευματική δύναμη και η οποία είναι φυσική δύναμη αυτό. Έτσι. Και με τον τρόπο αυτό, δηλαδή, αυτό το πράγμα κάνει υπερφυσικά πράγματα, ενώ είναι μέσα στο χώρο ακριβώς εντελώς του φυσικού κόσμου, χωρίς καμία επίκληση. Χωρίς καμιά επίκληση εξωτερική. Στα Star Wars δεν υπάρχει Θεός. Κανείς δεν επικαλείται Θεό. Υπάρχει μια δύναμη η οποία μάλιστα υπάρχει μέσα στους ανθρώπους, στο αίμα τους. Στο αίμα τους. Στο αίμα τους. Στο αίμα τους. Κάνουμε μια μέτρηση αίματος και βρίσκουμε ότι είναι ο εκλεκτός της δύναμης αυτός. Γιατί έχει μέσα στα αιμοφόρα, στα θερμοσφαίρια, έχει τη δύναμη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι το τέλος του υπερβατικού στη Δύση. Είναι μια κατάσταση η οποία προϊονίζεται ενός επιστροφής, έτσι, στον παγανισμό. Στον παγανισμό. Και αυτό είναι οπωσδήποτε πολύ επικίνδυνο, διότι η επιστροφή στον παγανισμό, να ξέρετε, συνοδεύεται πάντοτε

0: Ναι, και είναι και το New Age και όλα αυτά είναι νέα εποχή και αυτά είναι παγανισμός είναι. Παγανισμός. Μπορεί να πιστέψει οτιδήποτε ο παγανιστής αρκεί να μην το πεις ότι είναι από το Θεό. Εάν το πεις του Άγγλου παγανιστή Χριστός Ανέστη, σου πει δεν Ανέστη. Αν το πεις ο μάγος δίπλα Ανέστης άνθρωπος, πει δεν ήταν έτσι. Ανέστησε ένας μάγος έναν άνθρωπο που δεν έχει Ανέστη. Τον Ανέστησε. Αν πεις Χριστός Ανέστη, νο.
1: Μια φορά είπαν σε έναν μαρξιστή. Σε έναν μαρξιστή που διάβαζε το... την εφημερίδα αυτή που ήταν προσωπική κάποτε και πριν ήταν μαρξιστική. Πώς τη λέγανε την εφημερίδα? Πώς? Όχι ο Ρεσπάστης. Η Αυριανή. Η Αυριανή, ναι. Λοιπόν, ρώτησαν έναν μαρξιστή, λέει, ξέρεις ότι ο Γάιδερος πετάει? Και λέει, σώπα, πετάει ο Γάιδερος. Πώς λέει, πετάει. Αποκλείεται, λέει, να πετάει. Σου λέω ότι πετάει. Ποιος το είπε, λέει, το γράφει Αυριανή. Εντάξει, σταμάτησε. Λέει, δεν φαντάζομαι να πετάει πολύ, λίγο θα πετάει.
2: Σε τελευταία ανάλυση, εγώ προσωπικά πολλές φορές το σκέφτομαι. Η πολλή γνώση, η ασχόληση πολύ με την επιστήμη, κάνει καλό ή βλάπτει σε τελευταία ανάλυση?
0: Εξαρτάται.
2: Πολύ ενσχόληση.
1: Αν δεν είναι παραμόρφωση.
0: Να μην είναι υπαρξιακή παραμόρφωση. Δηλαδή, να το πω έτσι απλά. Επειδή έχω πολλές φορές συμμετάσχει σε συζήτηση για τη θεωρία της εξέλιξης, για παράδειγμα, στην τηλεόραση, πολλές φορές. Με τους ίδιους συνδετημόνες πολλές φορές απέναντι. Είναι ένας συγκεκριμένος εκεί ο φίλος που είναι πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας, ο οποίος κάθε φορά αρχίζει να μιλάει για θεωρία της εξέλιξης. Λοιπόν, και τελειώνει πάντοτε λέγοντας ότι αυτό το πράγμα, έτσι, ερμηνεύει τα πάντα τα σχετικά με τον άνθρωπο. Λοιπόν, και προσπαθώ κάθε φορά να του πω ότι κάπου αρχίζει με τα φυσική πίστη. Έτσι, δηλαδή σταματάει. Δεν έχει σημασία, καταλαβαίνει ο κόσμος. Και προσπάθησα μια φορά να του πω, αλλά τότε, τώρα θυμάμαι εκπομπή συγκεκριμένη, είχε έρθει, βγει στο τηλέφωνο ο Αλαχιώτης, που ήταν καθηγητής βιολογίας στο τμήμα του Πατρών, και είπα στο εξής αυτόν. Ένα πράγμα, λέω, μπορώ να σας ρωτήσω. Υπάρχει βιοχημία της ελευθερίας? Δεν υπάρχει βιοχημία της ελευθερίας. Βιοχημία υπάρχει μόνο για συγκεκριμένες πράξεις τις οποίες αναγκάζομαι να κάνω. Και ήρθε ο άλλος καθηγητής βιολογίας από την Πάτρα και λέει: ναι, δεν υπάρχει βιοχημία της ελευθερίας. Συμφώνησε. Ο Θεσσαλονικιός δεν το κατάλαβε. Επέμενε εκεί. Δηλαδή κάνουν υπερβάσεις μεταφυσικές οι επιστήμονες. Ο άλλος, παρόλο που είναι φοβερός γενετιστής, την καλύτερη μοριακή γενετική βιολογία, την έγραψε ο Λαχιώτης. Παρεμπιπτόντως. Ναι, είναι πολλή χρόνια γενετιστής και πολύ καλός. Λοιπόν, αυτός όμως έχει ορίζοντες. Λέω, ξέρω ότι εδώ σταματάει κάπου. Το να κάνω μια περιγραφή, ξέρω εγώ, των οργανισμών και των ανθρώπων και να δω. Είναι άλλο και το να πω ότι ολόκληρη η ανθρώπινη πραγματικότητα περικλείεται σε αυτό το πράγμα. Είναι αφροσύνη. Και δεν χρειάζεται να είσαι κανείς πιστός να το καταλάβει. Ένας ψυχολόγος λέει, θα γελάει μαζί του. Θα γελάει μαζί του ένας ψυχολόγος. Να σκεφτείς δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι τούτο εδώ. Γιατί είναι μόνο διτερμινισμός και θεοκρατία. Ένας φιλόσοφος, χωρίς να είναι καν πιστός, θα γελάσει όταν του πεις ότι όλη η ανθρώπινη πραγματικότητα περικλείεται στη διαδικασία των γονιδίων και στη βιοχημία. Αλλά όμως βλέπετε ότι κάνουν μια μεταφυσικό άλμα αυτοί όλοι. Δεν κάνουν επιστήμη πια. Κάνουν μεταφυσική. Δεν το καταλαβαίνουν. Ίσως αυτό είναι ο άνθρωπος. Πώς είναι αυτό ο άνθρωπος? Κάνουν μια θρησκειοποίηση της επιστήμης. Θα το πούμε έτσι. Εντάξει.
1: Και το αυγό και σε σπίτι τώρα. Γάλα δεν έχετε να πάρετε. Όλοι θα πάρετε, όλοι.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλητης και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
4: Κάθισμα 10. Ψαλμός 70. Επισή Κύριε ήλπισα, μη κατεσχυθήνει στον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε, κλείνον προς με το ού σου και σώσον με, γενούμι εις Θεόν υπερασπιστεύομαι.

0: Χριστίν και εις τόπον οχυρών του σώσε με, ότι στερέωμά μου και καταφυγή μου είσαι, ο Θεός μου, ρίσε με εκ χειρός αμαρτωλού, εκ χειρός παρανομούντος και αδικούντος, ότι εσύ υπομονή μου Κύριε, Κύριε ελπίς μου εκ νεότητός μου, επί σε επεστηρίχθην από γαστρός, εκ ηλίας μητρός μου σύ μου εις και παστής, εν σύ ύμνησής μου διαπαντός, ως ητέρα σε γεννήθην εν πολλής, και εσύ βοηθός μου κρατεός, πληρωθεί το στόμα μου εν έσεως, όπως υμνήσω την δόξα σου, όλη την ημέρα την μεγαλοπρέπειά σου, μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπην την ισχύν μου μη εγκαταλείπεις με, ότι είπον οι εχθροί μου εμεί και οι φυλάσσοντες την ψυχή μου ευουλεύσαντο επί το αυτό, λέγοντες ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξατε και καταλάβετε αυτόν, ότι ουκ έστειν οριόμενος, ο Θεός μου μη μακρύνεις απ' εμού, ο Θεός μου στη βοήθειά μου πρόσχες, εσχυνθήτωσαν και εκλυπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες την ψυχή μου, περιβαλέστοσαν εσχήνη και εντροπήν οι ζητούντες τα κακάμι. Εγώ δε διαπαντός ελπιώ επί σε και προστήσω επί πάσαν την ένεσήν σου. Το στόμα μου αναγγελεί την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα της σωτηρίας σου, ότι ουκ έγνων γραμματείας. Εισελεύσω με εν δυναστεία Κυρίου, Κύριε μνηστήσω με της δικαιοσύνης σου μόνου. Ο Θεός μου άει δίδαξάς με εκ νεότητός μου και μέχρι του νυν απαγγελώ τα θαυμασιά σου. Και ως γύρος και πρεσβείου, ο Θεός μου μη εγκαταλείπεις με, έως αν απαγγείλω των βραχίωνά σου τη γενεά πάση τη ερχομένη. Την δυναστεία σου και τη δικαιοσύνη σου ο Θεός έως των υψίστων, α επί εισάς μη μεγαλεία, ο Θεός τι ομοιώσει. Όσας έδειξάς μη θλίψεις πολλάς και κακάς και επιστρέψας εζωποίησάς με και εκ των αβύσων της γης ανοίγαγές με. Επλεώνασας επ' εμέ την μεγαλοσύνη σου και επιστρέψας παρεκάλεσάς με και εκ των αβύσων της γης πάλιν ανοίγαγές με. Και γάρ εγώ εξομολογήσω μέση εν λαΐς, Κύριε, εν σκεύεσι ψαλμού την αλήθειά σου ο Θεός, ψαλώσει εν κιθάρα ο Άγιος του Ισραήλ. Αγαλιάσονται τα χείλη μου όταν ψάλωσι και η ψυχή μου είναι λυτρώσω. Έτι δε και η γλώσσα μου όλη την ημέρα μελετήσει τη δικαιοσύνη σου, όταν εσχυνθώσει και εντραπώσει οι ζητούντες τα κακάμι. Ψαλμός 71. Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλειδός και τη δικαιοσύνη σου το Υιό του βασιλέως. Κρίνει το λαό σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρια ειρήνη το λαό και η βουνή δικαιοσύνη. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην. Και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνη γενεά γενεών. Καταβίσετε ως ιετός επί πόκων και ως εισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελείεται σημαίρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται θείοπες και οι εχθροί αυτών χουν λήξουσι. Βασιλείς Θαρσής και νήσι δώρα προσίσουσι, βασιλείς Αράβων και Σαβά δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσα το πτωχόν εκ δυνάστου και πένιτα, ο ουχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος, και ψυχάς πενίτων σώσει. Εκτόκου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλη την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθίσετε υπέρ των Λίβανων καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και εν ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φιλέ της γης πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτόν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός το Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσε γη γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 72. Ως αγαθός ο Θεός του Ισραήλ της ευθέσιτη καρδία. Εμού δε παρά μικρόν εσαλεύθησαν οι πόδες, παρολίγον εξεχύθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανόμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστειν ανάνευση σε τον θανάτο αυτών και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτών, δια τούτου εκράτησεν αυτούς η υπερηφανία αυτών εις τέλος, περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβειαν εαυτόν. Εξελεύσεται ως εξθέατος η αδικία αυτών, διήλθωσαν εις διάθεσιν καρδίας. Διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθεντο εις ουρανών το στόμα αυτών, και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης. Δια τούτο επιστρέψει ο λαός μου εντάφθα, και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής, και είπων, πώς έγνω ο Θεός, και η έστη γνώσης εν το υψίστο. Ιδούτοι οι αμαρτωλοί, και οι ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχων πλούτου, και είπα, άρα ματέωσε δικαίωσα την καρδία μου, και εν υψάμιν εν αθώιστας χείρας μου, και γενόμην με μαστιγωμένος όλη την ημέρα, και ο έλεγχός μου στας πρωίας, και έλεγω, διηγήσω με ούτως, ιδού τη γενεά των ιών σου ή συνθέτικα, και υπέβαλον του γνώνε τούτο, κόποσε στην ενώπιό μου, έως ους εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού και συνόη στα έσχατα αυτών. Πλην δια τας δολιότητας αυτών έθου αυτής κακά, κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε. Πώς εγένοντο εις ερήμωσιν, εξάπινα εξέλιπον απόλοντο δια την ανομίαν αυτών, οσί εν ύπνιον εξεγυρωμένου Κύριε εν την πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις, ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησαν. Καγώ εξουδενωμένος και ούκ έγνω, κτηνώδησε γεννήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετά σου. Κράτησα στις χειρός της δεξιάς μου και εν τη βουλής οδήγησάς με και με τα δόξες προσελάβουμε. Τι γάρμη υπάρχει εν το ουρανό και παρά σου τι θέλησα επί της γης. Εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου, ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός εις τον αιώνα. Ότι ιδού οι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρευσας πάντα τον πορνεύοντα από σου. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστε το Κύριο την ελπίδα μου, του εξαγγείλε με πάσας τας ενέσει σου εν τες πύλες της θυγατρός Σιών. Ψαλμός 73. Ινατί ο Θεός απόσω εις τέλος, οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσου, μνήστητη τη συναγωγή σου εις εκτίσω απαρχής, ελυτρός ο ράβδον κληρονομία σου, όρος Σιών τούτο, όκατε σκήνωσα εν αυτό, έπαρον τα σχήρα σου επί τας υπερηφανίας αυτών εις τέλος, όσα επονηρεύσα το εχθρός εν το Αγίο σου, και νεκαυχήσαν το ημισούνται σε εν μέσω της εορτής σου. Έθεντο τα σημεία αυτών σημεία και ουκ έγνωσαν όσοι στην έξοδον υπεράνω. Ως ενδρυμό ξύλων αξίνες εξέκοψαν τα στήρας αυτής επί το αυτό. Εμπελέκι και λαξευτηρίο κατέραξαν αυτήν. Ενεπήρησαν εμπειρή του αγιαστήριόν σου. Εις τη γην ευεβήλωσαν το σκήνομα του ονόματός σου. Ήπωνε την καρδία αυτών εσυγγένει αυτών επί το αυτό. Δεύτε, και καταπαύσομαι πάσα στα εορτάς του Θεού από τη γη. Τα σημεία αυτών ουκ είδομεν, ουκ έστειν έτη προφήτης και ημάς ουκ γνώσετε έτη. Έως πότε ο Θεός, ον ιδιή ο εχθρός, παροξενεί ο υπεναντίος το όνομά σου εις τέλος. Ο δε Θεός βασιλεύσιμων προαιώνων, εργάσω το σωτηρίαν εν μέσω τη γη. Συ εκρατέωσας εν τη δυνάμει σου την θάλασσα. Συ συνέτριψα στα σκεφαλά των δρακόντων επί του ύδατος. Συ συνέθλασα στην κεφαλή του δράκοντος, έδωκα σε αυτόν βρώμα λαής της Αιθίωψη. Συ διέριξα πηγάς και χυμάρους, συ εξήρανας ποταμούς Ιθάμ. Συ εστίν η ημέρα και συ εστίν η νύξ, συ κατηρτήσω φαύσιν και ήλιον. Συ επίησας πάντα τα ωραία της γης, θέρος και αίαρ. Συ έπλασας αυτά, μνήστητη ταύτης. Εχθρός ονείδησε τον Κύριον και λαός άφρον παρόξινε το όνομά σου. Μη παραδώστης θηρής ψυχήν εξομολογουμένηση. Των ψυχών των πενήτων σου μη επιλάθη εις τέλους. Επίβλεψαν επί την διαθήκη σου ότι επληρώθησαν οι ασκοτισμένοι της γης οίκων ανομιών. Μη αποστραφεί το τεταπεινωμένος και κατησχημένος, φτωχός και παίρνεις ενέσουση το όνομά σου. Ανάστο ο Θεός δίκασον την δίκη σου, μνήστητη των ονειδισμών σου, τον υποάφρονος όλη την ημέρα. Μη επιλάθη της φωνής των οικετών σου, η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβη διαπαντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 74. Εξομολογησόμεθάσι ο Θεός. Εξομολογησώ με θάση και επικαλεσόμεθα το όνομά σου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Όταν λάβω καιρόν, εγώ ευθύτητα σκρινώ. Ετάκι γη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής. Είπα της παρανομούση, μη παρανομείτε. Και της αμαρτάνουση, μη υψούτε κέρας. Μη επέρετε εις ύψος το κέρας ημών και μη λαλείτε κατά του Θεού αδικίαν, ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ωραίων, ότι ο Θεός κριτής εστί, τούτον ταπεινή και τούτον υψή, ότι ποτήριον εν χειρί Κυρίου είναι ο ακράτου πλήρες κεράσματος. Και έκλεινεν εκ τούτου εις τούτο, πλην ο τριγίας αυτού ουκ εξεκενώθη, πείονται πάντες οι αμαρτωλοί της γης. Εγώ δε αγαλιάσομαι εις τον αιώνα, ψαλώ το Θεό Ιακώβ και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών συνθλάσω και υψωθήσετε το κέρας του δικαίου. Ψαλμός 75. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήρων αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων όπλων και ροφέαν και πόλεμων. Φωτίζει σύ θαυμαστός από ωραίων αιωνίων, εταράχθησαν πάντες οι ασύνετοι την καρδία, ύπνωσαν ύπνων αυτών και ουχεύρον ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου τες χερσίν αυτών. Από επιτιμήσεώς ο Θεός Ιακώβ ενίσταξαν οι επιβεβικότες της ύπης, σύ φοβερός ή και τις αντιστήσετε εσύ από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οικούτησας κρίσιν, γη φοβήθηκε ησύχασεν εν το αναστήνε εις κρίσιν των Θεών, τους όσε πάντα στους πραείς της γης, ότι ενθύμιον ανθρώπου εξομολογήσε τέση και εγκατάλειμμα ενθυμίου εορτάσισι. Εύξαστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών, πάντες η κύκλη αυτού ίσους η δώρα, το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύματι αρχόντων, φοβερό παρά της βασιλεύση της γης. Ψαλμός 76. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσχε μη. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, τες χερσί μου νυκτός εναντίον αυτού και ούκ υπατήθην. Η ποινή να το παρακληθήνε η ψυχή μου, εμνήστην του Θεού και εφράνθην, ειδωλέσχισα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Προκατελάβοντο φυλακάσει οφθαλμή μου εταράχθην και ούκ ελάλησα. Διελογισάμην ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια εμνήστην και μελέτησα. Νυκτός με τα καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη στους αιώνας απόσετε Κύριος και ου προστήσει του ευδοκή σε έτη. Ή εις τέλος το έλεος αυτού αποκόψει από γενεάς εις γενεάν. Ή επιλύσετε του ικτηρήσε ο Θεός. Ή συνέξει εν τη οργή αυτού τους ικτηρμούς αυτού. Και είπα νυν ηρξάμην αύτη η αλίωση της δεξιάς του υψίστου. Εμνήστην των έργων Κυρίου, ότι μνηστήσω με από τις αρχής των θαυμασίων σου και μελετήσω εν πάση της έργης σου και εν της επιτιδεύμασή σου αδολεσχίσω. Ο Θεός εν το Αγίο Ιωδό σου, τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, σι ή ο Θεός ο ποιόν θαυμάσια. Εγνώρισας εν της λαής την δύναμή σου, ελυτρώσω εν το βραχίον άσου των λαών σου, του Ιού Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδος αν σε είδατε ο Θεός, είδος αν σε είδατα και εφοβήθησαν, εταράχθησαν άβης. Πλήθος ήχους υδάτων, φωνήν έδωκαν εν εφέλε και γάρτα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνή της βροντής σου εν το τροχό, έφαναν εαστραπές σου τη οικουμένη, εσαλεύθη κέντρομο σε γεννήθη η γη, εν τη θαλάσσια οδή σου και ετρίβη σου εν είδαση πολλής και τα ίχνη σου ουγνωστήσονται. Οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου, εν χειρή Μωυσή και Αρών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Κάθισμα 11. Ψαλμός 77. Προσέχετε λαός μου το νόμο μου. Κλείνατε το ους ημών εις τα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου. Θέγξω με προβλήματα απαρχής. Όσα ακούσαμεν και έγνωμεν αυτά και οι πατέρες ημών διηγήσαν το ημίν, ούκε κρύβει από τον τέκνον αυτόν εις γενεάν εταίραν. Απαγγέλλοντες τας ενέσεις του Κυρίου και τας δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε. Και ανέστησε μαρτύριον εν Ιακώβ και νόμον έθετο εν Ισραήλ. Όσα εν ετήλατο της πατράσιν ημών του γνωρίσε αυτά εις ιείς αυτών, όπως αν γνώ γενεά ετέρα, οι ή τεχθισόμενοι και αναστήσονται και απαγγελούσιν αυτά της ιείς αυτών. Ειναθώνται επί των Θεών την ελπίδαν αυτών και μη επιλάθονται των έργων του Θεού και τας εντολάς αυτού εξητήσωση. Ή να μη γένονται όσοι πατέρες αυτών, γενεά σκουλιά και παραπικραίνουσα. Γενεά, ή τη σου κατήφθηνε την καρδία νεαυτής και ούκ επιστόθηματα του Θεού το πνεύμα αυτής. Οι Εφραήμ εντείνοντες και βάλλοντες τόξεις
0: εστράφησαν εν ημέρα πολέμου. Ούκα φύλαξαν τη διαθήκη του Θεού και εν τον νόμο αυτού ούκη βουλήθησαν πορεύεστε και επελάθοντο των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασίων αυτού ον έδειξεν αυτής εναντίον των πατέρων αυτών αεποίησε θαυμάσια εν γη Αιγύπτο εμπεδίο τάνεως. Διέριξε θάλασσαν και διήγαγεν αυτούς παρέστησεν ύδατα οσιασκών και οδήγησεν αυτούς εν εφέλη ημέρας και όλην τη νύχτα εν φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτραν εν ερήμο και επότισεν αυτούς ως ένα βίσο πολύ και εξήγαγεν είδωρ εκ πέτρας και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα και προσέθεν το αίτη του αμαρτάνιν αυτό παρεπίκραναν τον ύψιστον έναν ύδρο και εξεπήρασαν τον Θεόν εν τες καρδίες αυτών του αιτήσε βρώματα τες ψυχές αυτών και κατελάλεσαν του Θεού και είπων μη δυνήσετε ο Θεός ετοιμάσε τράπεζαν εν ερήμο. Επί επάταξε πέτραν και ερίησαν ύδατα και χήμαροι κατεκλείστησαν. Μη και άρτον δύνατε δούνε ή ετοιμάσε τράπεζαν το λαό αυτού. Δια τούτο οίκουσε Κύριος και ανεβάλετο. Και πήραν ύφθη εν Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ. Ότι ούκε πίστευσαν εν τον Θεό, ουδέ ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού. Και εν ετήλα τον εφέλες υπεράνωθεν και θύρας ουρανού ανέωξε. Και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν. Και άρτον ουρανού έδωκεν αυτής, άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος, επί σιτισμών απέστειλεν αυτής εις πλεισμονήν. Απήρενό τον εξ ουρανού και επήγαγεν εν τη δυνάμει αυτού λίβα και έβρεξεν επ' αυτούς ως ηχούν σάρκας και ως άμων θαλασσών πετεινά πτερωτά και επέπεσον εν μέσω παρεμβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών και έφαγον και ενεπλήστησαν σφόδρα. Και την επιθυμίαν αυτών είναι γεν αυτής, ούκα στερήθησαν από της επιθυμίας αυτών. Έτη της βρόσεως ούσης εν το στόματι αυτών, και η οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς, και απέκτηνεν εν της πλοίωσιν αυτών, και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν. Εν πάση τούτης ήμαρτον έτη, και ούκα πίστευσαν εν της θαυμασίης αυτού, και εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα αυτών, και τα έτη αυτών με τα σπουδής, όταν απέκτηναν αυτούς, τότε εξεζήτουν αυτόν και επέστρεφον και όρθριζον προς τον Θεόν και μνήστησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτόν εστί και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτόν εστί. Και ηγάπησαν αυτόν εν το στόματι αυτόν και τη γλώσσα αυτόν εψεύσαν το αυτό, η δε καρδία αυτόν ουκ ευθεία μετά αυτού, ουδέ επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε εστίν, ικτήρμων και ηλάσκεται τες αμαρτίες αυτών. Και ούδι αυθερή και πληθυνή το αποστρέψε τον θυμόν αυτού και ουχή εκάψη πάσαν την οργήν αυτού και εμνίστη ότι σάρξη εσύ πνεύμα πορευόμενον και ούκ επιστρέφων. Ποσάκης παρεπίκραναν αυτόν εν τη ερήμο παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρο και επέστρεψαν και επήρασαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξηναν και ούκ εμνίστησαν της χειρός αυτού ημέρας είσαι λυτρώσατο αυτούς εκ χειρός θλίβοντος. Ως έθετο εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εμπεδίο τάνεως και μετέστρεψεν εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπως μη πείωση εξαπέστειλεν εις αυτούς κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτούς και βάτραχον και διεύθυρεν αυτούς και έδωκε τη ερησίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδη απέκτηνεν εν χαλάζει την άμπελον αυτών και τους σικαμίνους αυτών εν τη πάχνη. Και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξεν αυτών το πυρί. Εξαπέστειλεν εις αυτούς οργήν θυμού αυτού θυμών και οργήν και θλίψην αποστολήν διαγγέλων πονηρών. Οδοποίησε τρίβοντι οργή αυτού και ούκε φύσα το από θανάτου των ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε. Και επάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτο απαρχήν παντός πόνου αυτών εν τη σκηνόμαση Χαμ. Και απήρεν ως πρόβατα των λαών αυτού. Και ανοίγαγεν αυτούς ως υπήμνιον εν ερήμου και οδήγησαν αυτούς επελπίδι και ούκε δηλίασαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα και εισήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού όρος τούτο ο εκτίσατο η δεξιά αυτού και εξέβαλεν από προσώπου αυτών έθνη και εκκληροδότησεν αυτούς εν σχοινίο κληροδοσίας και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τα σφυλάς του Ισραήλ. Και πείρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού ούκε φυλάξαντο. και απέστρεψαν και υθέτησαν, καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ και απόστατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνομα όκατε σκήνωσεν εν ανθρώπης και παρέδοκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών και συνέκλεισεν εν ρομφέα τον λαό αυτού και την κληρονομία αυτού υπερίδε. Και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τα σφυλάς του Ισραήλ και επήρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού ούκε φυλάξαντο και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ και απόστατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνωμα όκατε σκήνωσεν εν ανθρώπης και παρέδοκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών και συνέκλεισεν εν ρομφέα τον λαό αυτού και εν την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πυρ και επαρθένει αυτών ούκ επένθησαν. Ιερείς αυτών εν ρομφέα έπεσον και χείρε αυτών ούκ λαθίσονται. Και εξηγέρθη ως ο υπνών Κύριος, ως δυνατός και κραπαλικός εξίνου και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω όνιδος αιώνιον έδωκεν αυτής και απόστατο το σκήνομα Ιωσήφ και την φυλήν Εφραίμου και εξελέξατο και εξελέξατο την φυλήν του Ιούδα το όρος το Σιών ο ηγάπησε και ο κοδόμησεν ως μονοκέρωτος του αγίασμα αυτού εν τη γη εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα και εξελέξατο Δαβίδ των δούλων αυτού και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων. Εξόπισθεν των λοχευωμένων έλαβεν αυτόν, ποιμένην Ιακώβ των δούλων αυτού και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού, και επίμανεν αυτούς εν τη ακακία της καρδίας αυτού, και εν τη συνέσεση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 78. Ο Θεός ήλθος σαν έθνη εις κληρονομίαν σου, εμίαναν των ναών των Άγιών σου, έθεντο Ιερουσαλήμ ως ο προφυλάκιον, έθεντο τα θνησιμαία των δούλων σου βρώματα, της πετινής του ουρανού, τα σάρκα των οσίων σου, της θηρίης της γης. Εξέχιαν το αίμα αυτών, ως είδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ, και ουκ είναι ο θάπτων. Εγεννήθημεν όνειδος της γείτωσιν ημών, μικτηρισμός και χλεβασμός της κύκλο ημών. Έως πότε, Κύριε, οργιστείς εις τέλος, εκαυθίσεται ως πυρ ο ζήλος σου, έκχειον την οργή σου, επί τα έθνη, τα μη γινός κοντά σε και επί βασιλείας, το όνομά σου, ουκ επεκαλέσαντο. Ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν, μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων, ταχύ προκαταλαβέτωσαν ημάς η εκτιρμή σου, Κύριε, ότι επτοχεύσαμεν σφόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός ο σωτήρ ημών, ένεκεν της δόξης του ονόματός σου. Κύριε ρίσε ημάς και η λάστητη, τες αμαρτίες ημών ένεκεν του ονόματός σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, που έστειν ο Θεός αυτόν, και γνωστή το εν της έθνες είναι ενώπιον των οφθαλμών ημών η εκδίκησης του αίματος των δούλων σου εκεχημένου. Εισελθέτω ενώπιον σου ο στεναγμός των πεπεδημένων, κατά την μεγαλοσύνη του βραχίονό σου, περιποιήσε τους ιούς των τεθανατωμένων. Απόδος της γείτωσιν ημών, επταπλασίωνα εις των κόλπων αυτών, των ονειδισμών αυτών, ον ονείδης αν σε Κύριε. Ημείς δε λαό σου και πρόβατα νομί σου, αν θομολογηθησό με θάση ο Θεός τον αιώνα, εις γενεάν και γενεάν εξαγγελούμεν την ένεσήν σου. Ψαλμός 79. Ο ποιμένον τον Ισραήλ πρόσχες, ο οδηγόνος η πρόβατον τον Ιωσήφ, ο καθήμενος επί των χερουβήμ εμφάνηθη, εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί. Εξέγειρον τη δυναστεία σου, και ελθέις το σώσε ημάς, ο Θεός, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, έως πότε οργίζει επί την προσευχήν των δούλων σου, Ψωμίσι μας άρτων δακρύων και ποτίσι μας εν δάκρυσιν εν μέτρο, έθου ημάς εις αντιλογίαν της γείτωσιν ημών και οι εχθροί ημών εμικτήρισαν ημάς. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σε οθυσόμεθα. Άμπλον εξ Αιγύπτου με Τύρας, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσας αυτήν, οδοποίησας έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσας τας ρίζας αυτής και πλήρωσε την γην. Εκάλυψεν όρη σκιά αυτής και αναδενδράδες αυτής τα σκέδρους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και έως ποταμών τας παραφιάδας αυτής. Είναι τι καθήλες των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες οι παραπορευόμενοι την οδόν. Ελιμίνα το αυτήν σεις εκδρυμού και μονιός άγριος κατενεμίσα το αυτήν. Ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον δι και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισεν αυτήν είναι φύτευσεν η δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ο νεκρατέωσα σε αυτό. Εμπεπυρισμένη πυρή και ανεσκαμένη από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται, γεννηθεί το ηχείρ σου επάνδρα δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ο νεκρατέωσας σε αυτό. Και ουμοι αποστόμενα από σου, ζωώσεις ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Ψαλμός 80. Αγαλιάστε το Θεό βοηθό ημών, αλλά αλλάξατε το Θεό Ιακώβ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανων, ψαλτήριων τερπνών με τα κιθάρας. Σαλπίσατε εν νεομηνία σάλπιγγι, εν ευσίμω ημέρα εορτής ημών, ότι πρόσταγμα το Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ. Μαρτύριον εν το Ιωσήφ έθετο αυτόν, εν το εξελθήν αυτόν εγγύς Αιγύπτου, γλώσσαν ίν ουκ έγνω οίκουσε, απέστησεν από άρσεων των νότων αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφίνο εδούλευσαν. Εν θλίψη επεκαλέσομε και ερισάμενσε, επίκουσά σου εν αποκρύφω καταιγίδος, εδοκίμασά σε επί ύδατος αντιλογίας. Άκουσον λαός μου και λαλίσωση Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση. Εάν ακούσεις μου, ουκ έστε εν σύ Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεό αλωτρίο. Εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός σου, ο αναγαγών σε γης Αιγύπτου, πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Και ουκ ήκουσεν ο λαός μου της φωνής μου και Ισραήλ ου προσέσχεμη. Και εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται της επιτιδεύμασιν αυτών. Ή ο λαός μου ήκουσέ μου, Ισραήλ τες οδείς μου ή επορεύθη, εν το μηδενή αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα και επί τους θλίβοντας αυτούς επέβαλον αν την χείραν μου. Οι εχθροί Κυρίου εψεύσαν το αυτό και έστω ο καιρός αυτών εις τον αιώνα και εψώμησαν αυτούς εξτέατος πυρού και εκ πέτρας μέλη εχόρτασεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ψαλμός 81. Ο Θεός έστι εν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Έως πότε κρίνεται αδικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνεται? Κρίνατε ορφανό και πτωχό, ταπεινών και πένιτα δικαιώσατε. Εξέλεστε πένιτα και πτωχών, εκ χειρός αμαρτωλού ρίσαστε αυτόν. Ουκ έγνωσαν, ουδέ συνήκαν εν σκότη διαπορεύονται, σαλευθύτωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα, Θεοί εστε και οι υψείς του πάντες. Εμείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκεται και ως εις των αρχόντων πίπτεται. Ανάστα ο Θεός κρίνων την γην, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνηση. Ψαλμός 82. Ο Θεός, τις ομοιωθείς ετέσι, μη συγγίσεις, μη δε καταπραίνεις ο Θεός, ότι ιδού οι εχθροί σου ήχησαν και εμισούνται σε ήραν και εμφαλήν. Επί των λαών σου κατεπανουργεύσαν το γνώμην και ευουλεύσαν το κατά των Αγίων σου. Ήπον, δεύτε και εξολοθρεύσομεν αυτούς εξέθνους και ου μη μνηστεί το όνομα Ισραήλ έτη, ότι ευουλεύσαν το εν ομονία επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθεντο, τα σκηνώματα των Ιδουμαίων και Ισμαηλίτε, Μωάβ και η Αγαρινή, Γεβάλ και Αμών και Αμαλίκ, αλόφιλοι μετά των κατοικούν των Τύρων, και Γάρ και Ασούρ, συμπαρεγένετο μετά αυτών, εγεννήθησαν εις αντίληψην της Ιης Λότ, πίσον αυτής ως τη Μαδιάμ και το Σισάρα,
0: εν το Ιαβήμ εν το χυμάρο κισών, εξολοθρεύθησαν εν αενδόρ, εγεννήθησαν ως οικόπρος της γης. Θού τους άρχοντας αυτών, ως τον Ορίβ και Ζήβ και Ζεβεέ και Σαλμανάν, πάντα στους άρχοντας αυτών ήτινες ύπων, κληρονομήσομεν εαυτής του αγιαστήριον του Θεού. Ο Θεός μου, θού αυτούς ως τροχών, ως καλάμιν κατά πρόσωπον ανέμου, ως υπήρ όδια φλέξη δρυμών, ως υφλόξ ή κατακάυση όρη, ούτω καταδιώξεις αυτούς εν την καταιγίδη σου και εν την οργή σου συνταράξεις αυτούς. Πλήρωσον τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουσι το όνομά σου, Κύριε. Εσχυνθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέστωσαν και γνώτωσαν ότι όνομά σου, Κύριος, σοι μόνος ύψιστος επί πάσαν την γην. Ψαλμός 83. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου ηγαλιάσαντο επί Θεών ζώντα. Και γάρστρου θείον έβραινε αυτό οικίαν και τριγών οσιάν εαυτή, ουθείς ήταν οσία εαυτής, τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι, μακάρι ο Σανίρ, ο έστην αντίληψης αυτό παρά σου, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνος εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσετε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερχιλιάδας. Εξελεξάμην παραρριπτίστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον ή εκείν με εν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθειαν αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επί σε. Ψαλμός 84. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσίαν Ιακώβ, αφήκαστας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν, ο Θεός, σοι επιστρέψας ζωός εις ημάς, και ο λαός σου εφραθήσεται επί σοι. Δείξον ημίν, Κύριε, του ελαιό σου και το σωτήριόν σου δόης ημίν. Ακούσομαι τι λαλήσε εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα 12. Ψαλμός 85. Κλείνον, Κύριε, το ού σου και πάκουσόν μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί. Σώσον τον δούλο σου ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλην την ημέρα. Έφρανον την ψυχήν του δούλου σου, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Ότι εσύ, Κύριε, Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστην όμοιόν σοι εθεείς, Κύριε, και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη, όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, σοι ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αλήθειά σου. Εφρανθεί το η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεό σου μέγα επεμέ και ρίσω την ψυχήν μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριο Θεός μου, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιών της παιδίσκης σου, ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδρέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ψαλμός 86. Η θεμέλια αυτού εν της όρεση της Αγίης, αγαπά, Κύριος, τα σπήλα Σιών, υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα ελαλήθη περί σου η πόλη του Θεού. Μνηστήσομαι Ραάβ και Βαβυλώνος, της γηνός Κουσίμε, και ιδού αλόφιλοι, και Τύρος και λαός των Αιθιώπων, ούτι εγεννήθησαν εκεί. Μήτυρ Σιών ερή άνθρωπος, και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή, και αυτός εθεμελίωσε εν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσεται εν γραφή λαών και αρχών των τούτων των γεγεννημένων εν αυτή, ως εφρενωμένων πάντων η κατοικία εν σύ. Ψαλμός 87. Κύριο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθινος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθεύνοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκλυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με βδέλυγμα εαυτής, παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς ε, Κύριε, όλη την ημέραν διεπέτασα προς ε, τα σχήρας μου. Μη τις νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήστε τις εν το τάφο το έλεός σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς ε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή, Κύριε, αποθή την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός ημί εγώ και εν κόψε εκνεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εκύκλωσαν με ως ιδωρ όλη την ημέραν περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 88. Τα ελέη σου, Κύριε, εις τον αιώνα άσομαι. Εις γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειά σου εν το στόματί μου. Ότι είπας εις τον αιώνα έλεος οικοδομηθήσετε, εν της ουρανής ετοιμαστήσετε η αλήθειά σου. Διεθέμην διαθήκην εις εκλεκτής μου, όμως αδαβίδ το δούλο μου. Έως του αιώνος ετοιμάσω το σπέρμα σου και οικοδομήσω εις γενεάν και γενεάν τον θρόνο σου. Εξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου εν εκκλησία Αγίων. Ότι τις εν εφέλεση σωθήσετε το Κυρίο, και τι ομοιωθήσετε το Κυρίο εν Υιής Θεού, ο Θεός, ο ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός εστίν επί πάντα στους περικύκλω αυτού. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, τι ομοιώσει, δυνατός η Κύριε και η αλήθειά σου κύκλο σου, σύ δεσπόζεις του κράτους της θαλάσσης, των δε σάλων των κυμάτων αυτής, σύ καταπραΐνης, σύ εταπείνωσας ως τραυματίαν υπερήφανο, εν το βραχίον της δυνάμεώς σου, διεσκόρπισας τους εχθρούς σου. Σύ είναι η ουρανή και σύ εστίν η γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής, σύ εθεμελίωσας. Τον βοράν για την θάλασσαν, σύ έκτισας, θαβόρ και ερμόν εν το όνοματί σου αγαλιάσονται. Σως ο βραχίων μεταδυναστείας, κρατεωθεί το ηχείρ σου, υψωθεί το η δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου, έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου, μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλλαλαγμών. Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και το ονόματί σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται. Ότι κάφημα της δυνάμεως αυτών σύ και εν τη ευδοκία σου υψωθήσεται το κέρας ημών. Ότι του Κυρίου η αντίληψης και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών. Τότε ελάλησας εν οράση της Ιησού και είπας, εθέμην βοήθειαν επί δυνατών, ύψωσα εκλεκτών εκ του λαού μου. Εύρον Δαβίδ τον δούλο μου, εν ελέω Αγίο μου έχρισα αυτόν. Η γάρ χείρ μου συναντιλείψεται αυτό και ο βραχίον μου κατησχύσει αυτόν. Ούκο φελήσει εχθρός εν αυτό και ιός ανομίας ού προστήσει του κακό σε αυτόν. Και συγκόψω από προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτόν τροπόσομαι. Και η αλήθειά μου και το έλεος μου μετ' αυτού και εν το ονόματί μου υψωθήσετε το κέρας αυτού. Και θύσομαι εν θαλάσσι χείρα αυτού και εν ποταμής δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσετε με. Πατήρ μου εσύ, Θεός μου και αντιλήπτορ της σωτηρίας μου. Καγώ πρωτότοκον θύσω με αυτόν υψηλόν παρά της βασιλεύση της γης. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό του ελαιός μου και η διαθήκη μου πιστεί αυτό. Και θύσω με εις τον αιώνα του αιώνος το σπέρμα αυτού και τον θρόνον αυτού εις τα σημέρας του ουρανού. Εάν εγκαταλείπωσιν η ιεία αυτού το νόμο μου και της κρίμασή μου μη πορευθώσει, εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσωσι και τα σεντολάς μου μη φυλάξωσι, επισκέψομαι εν ράβδο τας ανομίας αυτών και εν μάστιξη τας αδικίας αυτών. Το δε ελαιός μου, που μη διασκεδάσω από αυτόν, ουδού μη αδικήσω εν τη αλήθειά μου, ουδού μη βεβηλώσω την διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια των χειλαίων μου, που μη αθετήσω. Άπαξ όμωσα εν το Αγίο μου ή το Δαβίδ ψεύσομαι. Το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενεί και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος εναντίον μου και ως η σελήνη κατηρτισμένη στον αιώνα και ο μάρτης εν ουρανό πιστός, σι δε απόσω και εξουδένω σας, ανεβάλω τον Χριστόν σου. Κατέστρεψα στην διαθήκη του δούλου σου, ευεβήλωσα εις την γη το αγίασμα αυτού. Καθήλες πάντα στους φραγμούς αυτού, έθου τα οχυρώματα αυτού δηλίαν. Διήρπαζον αυτών πάντες, ιδιοδεύοντες οδόν, εγεννήθη όνειδος της γήτωσιν αυτού. Ύψωσα στην δεξιάν των θλιβόντων αυτών, έφρονας πάντα στους εχθρούς αυτού. Απέστρεψα στην βοήθεια της ρομφαίας αυτού και ου καντελάβου αυτού εν το πολέμο. Κατέλησας από καθαρισμού αυτού των θρόνων αυτού εις την γην κατέραξας. Εσμίκρινα στα σημέρας του χρόνου αυτού, κατέχειας αυτού εσχήνη. Έως πότε, Κύριε, αποστρέφεις τέλος, εκαυθίσετε ως περιοργή σου, μνήστητη της μου η υπόστασης. Μη γαρματέως έκτισας πάντας τους ιούς των ανθρώπων. Τι σε στην άνθρωπος ως ζήσετε και ου κόψετε θάνατον, ρίσετε την ψυχήν αυτού εκ χειρός άδου. Πού εισή τα ελέη σου τα αρχαία, Κύριε, αόμουσα στο Δαβίδ εν τη αλήθειά σου. Μνήστητη, Κύριε, του ονειδισμού των δούλων σου, ου υπέσχωνε το κόλπο μου πολλών εθνών, ου ονείδησαν οι εχθροί σου, Κύριε, ου ονείδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ψαλμός 89. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση ημίν εν γενεά και γενεά. Πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε την γην και την οικουμένην και από του αιώνος και έως του αιώνος σύη. Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωση και είπας, επιστρέψατε ή των ανθρώπων. Ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου, Κύριε, ως ημέρα η εχθές, ή της δήλθε και φυλακή ενικτή. Τα εξουδενώματα αυτών αιτιέσονται, το πρωί ως ηχλό υπαρέλθει, το πρωί ανθίσε και παρέλθει, το εσπέρας αποπέσει, σκληρινθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου εταράχθημεν. Έθου τας ανομίας ημών εναντίον σου, αιώνι μόνης φωτισμών του προσώπου σου. Ότι πάσα ημέρη μόν εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίπωμεν. Τα έτη μόνο σοι αράχνη εμελέτων. Ημέρε των ετών ημών εν αυτής εβδομήκοντα έτη, εάν δε εν δυναστείες ογδοήκοντα έτη. Και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος. Ότι επήλθε πραό της εφημάς και παιδευθυσόμεθα. Της γινώσκει το κράτος της οργής σου και από του φόβου σου τον θυμό σου εξαριθμίσαστε, την δεξιά σου ούτω γνώρισόν μη και τους πεπαιδευμένους την καρδία εν σοφία. Επίστρεψον, Κύριε, ως πότε και παρακλήθητη επί της δούλης σου. Ενεπλήστη με το πρωί του ελαίου σου, Κύριε, και η γαλιασάμεθα και εφράνθημεν εν πάσεστες ημέρες ημών, εμφρανθήμεν ανθών ημερών, εταπείνωσας ημάς ετών, ονείδομεν κακά, και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους ιούς αυτών, και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Ψαλμός 90. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσετε. Ερεί το Κύριο, αντιλήπτωρ μου ή και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτόν, ότι αυτός ρίσεται σε εκπαγίδος θηρευτών και από λόγου ταραχώδους. Εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσισι και υπό τα σπτέρυγας αυτού ελπιείς, όπλο κυκλώσισε η αλήθεια αυτού. Ου φοβηθήσει από φόβου νυχτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου, προσέδε ούκ εγγυή. Πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοσιν αμαρτωλών όψη, ότι σύ Κύριε η ελπής μου, τον ύψης των έθου καταφυγήν σου, ου προσελεύσετε προς εκακά και μάστιξ ούκ εγγυή εν το σκηνώματί σου, ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού, του διαφυλάξεσαι εν πάσες και σωδί σου. Επιχειρών αρούσισε, μήποτε προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου, επί ασπίδα και βασιλίσκον επιβύσει και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα, ότι επεμέ ήλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου, και κράξετε προς με και επακούσω με αυτού, με ταυτού ημί εν θλίψη, εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν, μακρότητα ημερών, εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης. Ορθόδοξη παρουσία. Στους 106,8 FM.

0: Ποιμαντορική εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδά Λυτής και Ρεντίνης, κυρίου κυρίου Πλάτωνος, επί τη Αναστάση, του κυρίου και σωτήρου Σιμώνη Ιησού Χριστού, προς το Χριστεπώνυμον πλήρωμα της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής και Ρεντίνης. Νυν πάντα απεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια, εορταζέ το γούν πάσα κτίσει στην έγερσιν Χριστού, ενίε στερέωτε. Τέκνα ημών εν Κυρίω αγαπητά. Με το θεόπνευστο αυτό τροπάριο από τον κανόνα της Αγίας και Μεγάλης Κυριακής του Πάσχα, η Εκκλησία μας διακηρύσει το μέγα και κοσμοσωτήριο γεγονός της Αναστάσεως. Δεν πρόκειται για μία ανάμνηση παρελθόντος θαύματος, αλλά για ζώσα και ενεργό παρουσία του Αναστάντος Κυρίου μέσα στην ιστορία και στην προσωπική ζωή του καθενός μας. Το ανέσπερο φως της Αναστάσεως δεν φωτίζει μόνο τον ουρανό και τη γη, αλλά και τα καταχθόνια της υπάρξεώς μας, τις σκοτεινές σκέψεις, τους φόβους, τις απογοητεύσεις, τα αδιέξοδα που συχνά βαραίνουν την καρδιά μας. Ο Χριστός κατήλθε εωσάδου για να συναντήσει τον άνθρωπο, εκεί όπου νομίζει πως όλα έχουν τελειώσει, και ακριβώς εκεί, στο βάθος της ανθρωπίνης αδυναμίας, ανέτειλε η ελπίδα. Η Ανάσταση του Κυρίου αποτελεί τη βεβαίωση ότι το κακό δεν έχει τον τελευταίο λόγο, ότι ο πόνος δεν είναι ατελεύτητος, ότι ο θάνατος δεν είναι το οριστικό τέρμα. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτο θάνατον πατήσας και μαζί του ανασταίνεται κάθε προοπτική ζωής, κάθε δυνατότητα μετανοίας, κάθε ευκαιρία νέας αρχής. Ιδιαιτέρως στην εποχή μας, κατά την οποία η παγκόσμια γεωπολιτική πραγματικότητα παραμένει ρευστή και ασταθής, το πασχάλιο μήνυμα αποκτά ακόμη βαθύτερη επικαιρότητα. Πόλεμοι και ένοπλες συγκρούσεις, προσφυγικά ρεύματα, ενεργειακές και οικονομικές αναταράξεις και κρίσεις, κοινωνικές ανισότητες και πολιτισμικές εντάσεις διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αβεβαιότητος και φόβου. Οι λαοί δοκιμάζονται, οι κοινωνίες πολλώνονται και η ειρήνη συχνά φαντάζει εύθραστη. Μέσα σε αυτό το σύνθετο, ανήσυχο και ταραχώδες διεθνές τοπίο, η Εκκλησία δεν σιωπά, ούτε αποσύρεται, αλλά υψώνει φωνή προσευχής και μαρτυρίας υπέρ της ειρήνης, της δικαιοσύνης και του σεβασμού της ανθρωπίνης αξιοπρέπειας. Η Ανάσταση του Χριστού αποκαλύπτει ότι η αληθινή δύναμη δεν ταυτίζεται με την επιβολή και το δίκαιο της πυγμής, αλλά με τη θυσιαστική αγάπη, ότι η σταθερότητα δεν οικοδομείται με το φόβο, αλλά με την εμπιστοσύνη και τον διάλογο. Καλούμαστε λοιπόν ως πιστοί να μην γινόμαστε φορείς ανασφάλειας και διχαστικού λόγου, αλλά άνθρωποι ειρηνοποιοί, να καλλιεργούμε την κριτική διάκριση, να αποφεύγουμε την άκρητη αναπαραγωγή φόβου και μίσους, να στηρίζουμε με προσευχή και έμπρακτη αλληλεγγύη όσους πλήττονται από τη βία και την ανέχεια. Το φως της Αναστάσεως μας προτρέπει να μεταμορφώσουμε την ανησυχία σε υπεύθυνη στάση ζωής και την αγωνία σε εμπιστοσύνη προς την πρόνοια του Θεού. Σε έναν κόσμο ταραγμένο από συγκρούσεις και αδικίες, το πασχάλιο μήνυμα δεν είναι απλώς παρηγοριά. Είναι πρόσκληση μεταμορφώσεως. Καλούμαστε να γίνουμε φορείς του φωτός, μάρτυρες της αγάπης, εργάτες της ειρήνης. Η Ανάσταση δεν βιώνεται ατομικά αλλά εκκλησιαστικά, μέσα στην κοινότητα της πίστεως, στη Θεία Ευχαριστία, στη συγχώρηση, στη διακονία προς τον Πάσχοντα συνάνθρωπο. Ας επιτρέψουμε λοιπόν στο ανέσπερο φως της Αναστάσεως να διαλύσει κάθε σκοτάδι μνησικακίας και διχασμού. Ας μετατρέψουμε την πασχάλια χαρά σε πράξη αγάπης, σε λόγο παρηγορίας, σε στήριγμα ελπίδος για όσους δοκιμάζονται, κοντά και μακριά από εμάς. Εύχομαι πατρικός, όπως το φως της Αναστάσεως, πλημμυρίσει τα σπίτια και τις καρδιές σας, χαρίζοντας υγεία, ειρήνη και πνευματική προκοπή. Ο Αναστάς Κύριος να ενισχύει τους νέους, να παρηγορεί τους λιβωμένους, να στηρίζει τις οικογένειες και να καθοδηγεί όλους μας εν κενότητη ζωής. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, μεταπατρικών ευχών και πολλής εν Χριστώ αναστάντη αγάπης, ο Μητροπολίτης, ο Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης Πλάτων.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος αναστάσω εις τους από του τάφου καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνια ζωή και το μεγέλος. Αμήν. Καθίστε παιδιά. Νομίζω ότι μετά την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδος και της Αναστάσεως και της Διακαινησίου Εβδομάδος και της Κυριακής του Θωμά δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο παρά μόνο να σχολιάσουμε λίγα από αυτά τα οποία ως Εκκλησία ζήσαμε αυτήν την περίοδο που μας πέρασε. Γιατί είναι γεγονός ότι κάθε χρόνο και βέβαια η Εκκλησία για 2.000 χρόνια ζήτησε ορτές αυτές, τα γεγονότα αυτά της Θείας Οικονομίας και ο καθένας από εμάς στη διάρκεια της ζωής του ζούμε διά της Εκκλησίας και εν τη Εκκλησία τα γεγονότα αυτά. Όμως εκείνο το οποίο είναι το ζητούμενο δεν είναι απλώς να γιορτάσει κανένας έτσι κάποιες επαιτίους του Χριστού, ας το πούμε, αλλά είναι κάτι πολύ βαθύτερο, διότι μέσα στην Εκκλησία δεν αναφερόμαστε απλώς σε κάποια ιστορικά γεγονότα της ζωής του Χριστού τα οποία έγιναν πριν 2.000 χρόνια και τα οποία πολλοί μπορεί να μας προκαλέσουν, ας πούμε, κάποια συγκίνηση αν τα ακούμε ή αν τα μελετούμε ή ξέρω εγώ αν τα βλέπουμε, αλλά οπωσδήποτε μας προκαλούν όπως η Εκκλησία τα προβάλλει μια άλλη αίσθηση. Δεν ξέρω εάν στη Λευκοσία ήρθε εκείνο το θέατρο, εκείνο το σινεμά ήρθε τα πάθη του Χριστού. Ήρθε τώρα ή ήρθε πρώτα Λευκοσία και μετά Λεμισό. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι, ας πούμε ότι έχουμε μπροστά μας μια αναφορά στα πάθη του Χριστού όπως μας την έδειξε εκείνη η ταινία. Την είδα κι εγώ. Πήγα κι εγώ και την είδα. Μετά από 27 χρόνια πήγα στο σινεμά. Εκεί να δείτε, ήμουν σαν το, έχει κάτι κωμικά έργα που έχει κάτι χωριάτες που πήγαν μετά από 50 χρόνια στην πόλη. Ούτε ήξερα ούτε που μπαίνουν, ούτε που βγαίνουν, ούτε πώς κατεβαίνουν, ούτε που κάθονται. Τέλος πάντων. Πήγα διότι ήταν μια, βέβαια ήθελα και να το δω, αλλά ήταν και μια επίσημη έτσι υπόθεση εκεί στην πόλη μας, οπότε ήμουν και αναγκασμένος να πάω. Αλλά πήγα πράγματι και από μια περίεργεια, γιατί είχα ακούσει διάφορα σχόλια, είχα ακούσει την πεθάναν κιόλα σαν την βλέπαμε μερικοί. Οπότε λέω πού ξέρω, να ετοιμαστούμε, πρέπει να πεθάνουμε σαν την βλέπουμε. Ναι, μπορεί να πει κανείς ότι από πλευράς έτσι κινηματογραφικής, όσο μπορεί να καταλάβει κανένας από εμάς βέβαια, εντάξει, ήταν μια πολύ καλή ταινία, προσεγμένη, αρκετά προσεγμένη, μέσα στα ιστορικά δεδομένα τα οποία γνωρίζουμε σήμερα. Αλλά όμως, βλέποντας εκείνη την ταινία, ας πούμε, που ήταν πραγματικότητα, και μπορεί κανείς να πει ότι αν την εποχή του Χριστού υπήρχε μια κάμερα και βιτογραφούσε όλα αυτά τα οποία ο Χριστός πέρασε, μπορεί πιθανόν ήταν έτσι όπως τα είδαμε στο σινεμά, έτσι όπως τα είδαμε στην ταινία εκείνη. Αλλά βλέπετε η Εκκλησία δεν εστάθηκε στο να μας περιγράψει τον Χριστό με έναν τρόπο που μας προκαλεί ίχτο. Ας πούμε, αυτός ο οποίος εφαινόταν στην εικόνα εκείνη, στην ταινία εκείνη, ήταν πράγματι τέλεια υποδιόμενος στο ρόλο του κτλ. Ο άνθρωπος, αλλά δεν ήταν ο Χριστός της Εκκλησίας. Πίσω μου καθόντουσαν κάποιες μοναχές καθολικές. Εκεί στη Λεμεσόν έχουμε ένα μοναστήρι με καθολικές καλόγριες. Είναι μαρονίτισες μερικές από τον Κορμακίτη και μερικές από την Ιταλία και τα λοιπά, ξέρουν ελληνικά. Και εμένα, ας πούμε, και εγώ κάθε λίγο ρωτούσα, ας πούμε, πώς σας φαίνεται, ας πούμε, ο, υπέροχο, ας πούμε. Κάτω τα μαντιλάκια τους και εμένα σε κάμουν αέρα, ήταν να φυρτούν, ήταν να... Ναι. Σε έναν άνθρωπο δυτικό, ετέριαζαν απόλυτα, γιατί βλέπετε και οι πίνακες της Σταυρός του Χριστού, αυτό δείχνουν. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πάσχων, ας πούμε, είναι υποφέρει όλα εκείνα και τον βλέπεις και τον λυπάσει. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία ο Χριστός δεν είναι με αυτή τη μορφή που εμφανίζεται. Βλέπετε η Σταύρωση του Κυρίου, ας πούμε, ακόμα και εδώ στην αγιογραφία που έχουμε απέναντι μας, που δεν είναι και τόσο καλή, ας πούμε, να μας συγχωρέσει ο αγιογράφος βέβαια, είναι καλή, αλλά θα μπορούσε να ήταν και καλύτερη. Ναι. Βλέπετε ότι ο Χριστός έχει μία ιεροπρέπεια, έτσι. Φαίνεται το εκούσιον του πάθους του Χριστού, ότι εκουσίως επορεύθη στο πάθος, ότι ήταν Κύριος των πραγμάτων και όχι έρμεο της τύχης του, ας πούμε, και της κακίας των ανθρώπων. Και πάνω απ' όλα ο Χριστός ήταν ο βασιλεύς της δόξης, ο οποίος ιερούργησε το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου επάνω στο Σταυρό, δια του πάθους, δια του Σταυρού, και έδωσε την Ανάσταση. Βέβαια, ναι, εάν κανείς τον δει ανθρώπινα, τον Χριστό, θα δει αυτά τα οποία είδε στο σινεμά. Εκείνο όλο τον νύχτον, τέλος πάντων, που δεν αντέχεις να βλέπεις έναν άνθρωπο επί 20 λεπτά να τον μαστιγώνουν, που τον κάμα, ας πούμε, και ημά τον έκαμα. Αλλά όμως βλέπετε ότι η Εκκλησία δεν ασχολήθηκε με αυτό το πράγμα. Η Εκκλησία μας έδωσε τον Θεάνθρωπο Χριστόν, ο οποίος έσωσε τον άνθρωπο. Ο οποίος μας έσωσε. Ο οποίος δεν ήταν το γεμάτο, ας πούμε, ίχτον θύμα της ανθρώπινης κακίας, αλλά ήταν αυτός ο οποίος ως μέγας αρχιερέας, ως αρχιερεύς, πραγματικά προσέφερε στον Θεό τον άνθρωπο και μας άνοιξε τις πύλες του Παραδείσου και μας οδήγησε στην Βασιλεία του Θεού. Και όλη η Μεγάλη Εβδομάδα αυτήν την ιεροπρέπεια του Χριστού μας παρουσιάζει μπροστά μας και μας εισάγει μέσα στο μυστήριο αυτόν, το οποίο δεν αποδέχεται μόνο αυτό που φαίνεται, αλλά δείχνει την πραγματικότητα. Γιατί ο άνθρωπος, εάν τον παρουσιάζει μόνο όπως φαίνεται, δεν είναι ποτέ η πραγματικότητά του, έτσι. Η πραγματικότητά μας είναι και αυτά που δεν φαινόμαστε. Η καρδιά μας, ας πούμε, που δεν φωτογραφίζεται. Τα συναισθήματά μας, τα διανοήματά μας, τα βιώματά μας, οι σκέψεις μας. Ένας που μας φωτογραφίζει δεν μπορεί να μας φωτογραφίσει όπως είμαστε. Θα μας αποδώσει κατά 50% όπως είναι η φάτσα μας εξωτερικά. Δεν έχει μια φωτογραφική που να μας πιάνει έτσι απόλυτα. Δηλαδή να μας αποδώσει όπως είμαστε. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει ακόμα αυτό το μηχάνημα. Δεν μπορεί να διεισδύσει μέσα στην καρδιά μας ή μέσα στο νου μας ή μέσα στην ύπαρξή μας. Μόνο το Πνεύμα του Θεού εισέρχεται μέσα στα βάθη της καρδίας του ανθρώπου και μπορεί να ξέρει απόλυτα τον κάθε άνθρωπο και να ξέρει την εικόνα μας. Και η Εκκλησία, όταν προβάλλει μπροστά μας τους Αγίους, όταν ζωγραφίζει τους Αγίους και ζωγραφίζει τον Χριστό, την Παναγία τους Αγίους και τα πάθη του Χριστού και τα υπόλοιπα, δεν θέλει να μας αποδώσει φυσιοκρατικά έτσι, το φαινόμενο, την ιστορία του πράγματος, αλλά μαζί με το γεγονός να αποδώσει όσον είναι δυνατόν και το νοούμενο και αυτού το οποίο δεν φαίνεται. Έτσι. Ναι, ο Χριστός είναι πάνω στο Σταυρό, αλλά όμως πάσχει, αποθνίσκει, πραγματικά αθνίσκει και πάσχει, όχι κατά φαντασία, όμως φαίνεται πάνω ως θεάνθρωπος, ως πραγματικά βασιλεύσης δόξης, όπως έγραψε η Εκκλησία, έσβησε το Ιησούς Ναζωραίος βασιλεύσης Ιουδαίων που έγραψαν οι Εβραίοι, και η Ορθόδοξη εικονογραφία και οι πατέρες έσβησαν αυτόν τον τίτλο και έγραψαν πάνω ο βασιλεύσης δόξης. Γιατί αυτός είναι ο Χριστός, ο Χριστός της Εκκλησίας, ο Χριστός ο δικός μας, Χριστός ο οποίος είναι σωτήρας μας. Και μέσα στα πάθη, μέσα σε αυτήν την όλη ατμόσφαιρα των Αγίων Παθών, βέβαια πρωτεύουσα θέση έχει ο ίδιος ο Χριστός. Τα πάθη του Χριστού, όλα αυτά τα οποία έπαθαν για μας, τους επτισμούς, τα ραπίσματα, τους κολαφισμούς, τον ακάθινο στέφανον, την όξος, την χολήν, το λόχιν, όλα αυτά τα οποία περιγράφει και η Εκκλησία έτσι λεπτομερώς. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα δεν τα λέει η Εκκλησία για να λυπηθούμε τον Χριστό και να πούμε «Μάνα μου, καημένος ο Χριστός, πόσα βάσανα υπέμεινε». Όχι. Αλλά τα περιγράφει όλα αυτά για να μας βοηθήσει εμάς να αγαπήσουμε τον Χριστό, για να μας δείξει πόσο μας αγάπησε ο Χριστός και να συγκινήσει την καρδιά μας να τον αγαπήσουμε. Και αγαπώντας τον Χριστό να σωθούμε, να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Και ακόμα να καταλάβουμε ότι όλα αυτά έγιναν εις άφεση αμαρτιών, εις άφεση δικών μας αμαρτιών. Και ξέρετε πόσο δυνατό είναι αυτό το πράγμα το οποίο λέμε στην Εκκλησία κάθε φορά που τελούμε τη Θεία Ευχαριστία, έτσι. Τι λέμε? Πίεται εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το υπερημών, το κοινόμενο, εις άφεση αμαρτιών. Δηλαδή αισθάνεται ο άνθρωπος σαν, όπως είμαστε έτσι στην πραγματικότητα, λερωμένοι από πάνω ως κάτω, βεβορβορωμένοι ας πούμε, δηλαδή γεμάτη λάσπη, βόρβορον από πάνω μέχρι κάτω, και μπαίνουμε μέσα σε ένα πέλαγος το οποίο είναι το αίμα του Χριστού, το οποίο έδωσε για μας, το οποίο εδόθη εις άφεση αμαρτιών. Και κοινωνώντας αυτό το αίμα και το σώμα του Κυρίου, καθαρίζω η ύπαρξή μας από την αμαρτία μας και σωζόμαστε. Δηλαδή ξαναβρίσκουμε τον εαυτό μας, απαλλασσόμαστε από το βάρος του θανάτου, από το θάνατο ο οποίος μας κατατρέχει, και από τα μόρια του θανάτου, από τη φθορά της υπάρξεώς μας. Και τελικά τα πάθη δεν είναι αιτία θλίψης, αλλά είναι αιτία σωτηρίας, όπως ο Σταυρός του Κυρίου, ο οποίος εθανάτωσε τον Χριστό ο Σταυρός, αλλά θανατώνοντας τον Χριστό έγινε ο ίδιος ζωδότης, έγινε ο Σταυρός του Κυρίου σημείο της όντως χαράς, έγινε σημείο ζωής, έγινε σημείο σωτηρίας του ανθρώπου. Και έτσι έπαυσε ο Σταυρός να είναι φωνικών όργανων και όργανων κατάρας όπως ήταν προηγουμένως, και δια του θανάτου του Χριστού, δια του εσταυρωμένου Κυρίου, ο Σταυρός έγινε πλέον για μας αιτία σωτηρίας και καύχημά μας. Και καυχόμαστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, καυχόμαστε στο Σταυρό του Κυρίου. Δεν τον εντρεπόμαστε στο Σταυρό του Χριστού. Δεν είναι κάτι το αποτρόπαιο για μας ο Σταυρός, αλλά είναι καύχημά μας. Και ο ίδιος ο Θεός τον ονομάζει σημείο του Υιού του ανθρώπου. Άρα τα πάθη και ο Σταυρός και οι λόγοι και όλα αυτά τα οποία επέμεινε ο Κύριος, πλέον για μας είναι οι αιτίες της σωτηρίας μας. Και δι' αυτόν προσκυνούμε τον Χριστό, ο οποίος έπαθε όλα αυτά για τη δική μας αγάπη. Ότι τόσο ο Χριστός μας αγάπησε, ώστε ηθέλησε να δείξει την αγάπη του στον άνθρωπο διαμέσου του πάθους, δια του Σταυρού. Αλλά και ο Σταυρός θα ήταν ένα τέλος τελείως ας πούμε θλιβερών και ανθρώπινο, εάν δεν ακολουθούσε η Ανάσταση. Γι' αυτό και παραμερίζει ο Σταυρός τελικά και κυριαρχεί η Ανάσταση. Και η Εκκλησία, εκείνο που γιορτάζει συνεχώς, κάθε Κυριακή δεν γιορτάζει τη Σταύρωση του Κυρίου, αλλά την Ανάσταση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία την Ανάσταση έβαλε σαν βάση της και σαν κέντρο, και και βάση της Αναστάσεως ζει όλη τη ζωή της η Εκκλησία. Η Κυριακή, η ημέρα Κυρίου, είναι η ημέρα της Αναστάσεως, και αυτή είναι που ρυθμίζει όλον τον ορθολογικό κύκλο και της εβδομάδος και τα υπόλοιπα, και επαναλαμβάνεται η Ανάσταση του Κυρίου μας ως εορτή στην Εκκλησία κάθε Κυριακή. Ούτε γέννησης, ούτε βάπτισης, ούτε σταύρωσης, ούτε τίποτε. Η Ανάσταση είναι η βάση της Εκκλησίας. Διότι εάν ο Χριστός δεν ανίστατο, τότε, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ματία και η πίστη μας, ματία και τα έργα μας. Γιατί ο άνθρωπος θα παραμείνει δέσμιος του θανάτου. Αφού λοιπόν η Ανάσταση μας ελευθέρωσε από το θάνατο, πώς το ζούμε αυτό στην πράξη? Έτσι, λέμε, ωραία, η Δούγαρ ήρθε για του Σταυρού χαράνον τον κόσμο και Ανάσταση Χριστού προσκυνούμε και τα λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά στην πρακτική μορφή, στη μορφή μας την καθημερινή, τι σημαίνει για μας η Ανάσταση του Χριστού και πώς μπορούμε να ζούμε την Ανάσταση του Χριστού στην καθημερινότητά μας? Τι νόημα έχει για μας αυτή η Ανάσταση του Κυρίου? Ανάσταση του Χριστού τι σημαίνει, παιδιά? Σημαίνει Βασιλεία του Θεού, έτσι. Σημαίνει μια άλλη ζωή, εν κενότητη ζωή να περιπατήσουμε. Όπως ψάλλουμε μες στον κανόνα της Αναστάσεως, έτσι, μια καινούργια ζωή, ας πούμε, ανέτειλε εκ του τάφου. Μια άλλη ζωή. Και εμείς ως τέκνα της Εκκλησίας πρέπει να ζούμε αυτήν την πραγματικότητα της καινούργιας ζωής, της εν Χριστώ ζωής. Δεν μπορούμε να ζούμε τη ζωή μας σαν να είμαστε δούλοι του θανάτου και της φθοράς. Δεν μπορεί η ζωή μας να είναι μια ζωή βουλιαγμένη μέσα στη μούχλαν αυτήν του άδου. Δεν μπορεί να είναι έτσι η ζωή μας. Είναι βέβαια γεγονός ότι οπωσδήποτε, εσείς είστε ακόμα νέοι, αλλά που θα μεγαλώσετε και μεγαλώνοντας θα δοκιμάσετε πολύ δυσκολία στη ζωή σας. Έτσι είναι η φύση των πραγμάτων. Έτσι, υπάρχει πολλή θλίψη, πολλή δυσκολία, πολλή αγωνία. Ό,τι και να είσαι στη ζωή σου, ό,τι και να κάνεις, δεν είναι δυνατόν να αποφύγεις το ποτήριον αυτών της θλίψεως. Είτε άγιος είσαι, είτε αμαρτωλός είσαι, θα δοκιμάσεις αυτό το πικρό ποτήρι των ανθρωπίνων θλίψεων. Η τέχνη είναι πώς θα το αξιοποιήσεις. Αν θα το πεις βρίζοντας ή αν θα το πεις δοξολογώντας. Αυτό είναι. Πάντως να το πεις. Αυτό έχει σημασία. Είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον τρόπο θα το πεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσεις. Πώς ζει ένας άνθρωπος στη ζωή αυτής της Εκκλησίας? Γιατί είναι γεγονός ότι ενώ ζούμε, ας πούμε, έτσι και λέμε ότι ζούμε στην Εκκλησία και ψάλλουμε και διαβάζουμε και προσευχόμαστε με αυτόν τον τρόπο, πραγματικά είναι γεγονός ότι μας λείπει πολλές φορές αυτή η αναστάσιμη χαρά της Εκκλησίας. Και ξέρετε, εάν, παιδιά, το ερευνήσουμε μέσα μας και δούμε γιατί μας λείπει η αναστάσιμη ατμόσφαιρα, για ποιο λόγο μας λείπει, νομίζω, βλέποντας τον εαυτό μου, δεν ξέρω, νομίζω και στους άλλους ανθρώπους συμβαίνει αυτό το πράγμα, είναι διότι δεν απελευθερωθήκαμε εκ των πραγμάτων του κόσμου τούτου. Δηλαδή, είμαστε δεμένοι ακόμα με τα πράγματα του κόσμου και μας απασχολούν τα ανθρώπινα. Μας απασχολούν, ξέρω εγώ, τα γεγονότα αυτά τα ανθρώπινα. Δεν υπερβήκαμε τα ανθρώπινα, δεν πιάσαμε αυτό το πνεύμα των χριστιανών που έλεγαν ότι εμείς ούκ έχουμε νόδεμένου σαν πόλη, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. Ότι προσδοκούμε αυτή την ανάσταση των νεκρών, προσδοκούμε τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ότι για μας ο Χριστός είναι παρόν, έτσι. Και η παρουσία του Χριστού να μας δίδει την δύναμη να πούμε ότι ηγούμε τα πάντα σκύβαλα είναι. Τα θεωρώ σκύβαλα, προκειμένου να παραμείνω εν Χριστώ Ιησού, προκειμένου να μην εκπέσω τις αγάπες του Χριστού. Υπάρχουν άνθρωποι που το ζουν αυτό το πράγμα, πάσης φύσεως και πάσης ηλικίας άνθρωποι, και μικροί και μεγάλοι, και λαϊκοί και μοναχοί και κληρικοί κτλ. Πραγματικά τους χαίρεσαι αυτούς τους ανθρώπους όταν βλέπεις την παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά τους. Και αυτή η παρουσία του Χριστού δεν μας κάνει ανέστητους, δεν μας κάνει αδιάφορους, δεν μας κάνει, ξέρω εγώ, επιπόλαιους να περιπατούμε μέσα στα σύννεφα. Όχι. Ζούμε την πραγματικότητα του κόσμου τούτου, όπως τη ζει ο καθένας. Αλλά υπάρχει μια άλλη κατάσταση μέσα μας. Άλλη βιωτή, όπως λέει ο κανόνας, έτσι, της αιωνίου απαρχή. Μια άλλη βιωτή που έχει μια άλλη διάσταση. Που αυτή η αίσθηση της αιωνίου βασιλείας του Θεού δεν μας αφήνει να καταποντιστούμε. Δεν μας αφήνει. Γιατί ξέρουμε ότι όλα τα ανθρώπινα είναι παρερχόμενα. Τίποτε δεν θα μείνει σε αυτόν τον κόσμο. Τίποτε. Δηλαδή όλα παρέρχονται. Ποιος μένει? Ο Χριστός μένει στον αιώνα. Άρα αυτός που είναι μαζί με τον Χριστό έχει μέσα στην καρδιά του αυτή την εμπειρία ότι μένει στον αιώνα και όλα είναι παρερχόμενα. Θα παρέρθει ο ουρανός και η γη και τα πάντα και θα μείνει ο Κύριος στους αιώνας των αιώνων. Εάν ο άνθρωπος το ζει αυτό το πράγμα, τότε όλα περνούν μπροστά του έτσι με μια αρχοντιά. Ναι, βιώνουμε την αγωνία, βιώνουμε, ξέρω εγώ, τα πράγματα, ας πούμε, αλλά δεν βυθιζόμαστε μέσα στην δυσκολία. Έτσι. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι μιλώντας εκεί για τους κεκειμένους, λέει: αδελφοί, δεν θέλω να λυπάστε ως περιλυπή μη έχοντες ελπίδα. Να λυπάστε βέβαια, δεν είναι δυνατόν να με λυπάσει. Άμα πεθάνει ένας άνθρωπος δικός σου, λυπάσει. Ποιος είναι αυτός που θα πει ότι δεν λυπάτε? Και άμα πιέν λυπάτε, κάτι δεν πάει καλά, δεν είστε καλά το άνθρωπος. Ή αν δεν είναι άρρωστος, θα αρρωστήσει σε λίγο. Θα λυπηθεί, βέβαια θα λυπηθεί. Αλλά λυπάτε ως έχουν ελπίδα. Ενώ ο εκτός του Χριστού άνθρωπος λυπάται και εκείνος, αλλά ως μη έχουν ελπίδα. Και όταν δεν έχεις ελπίδα, τότε καταποντίζεσαι. Ενώ όταν έχεις ελπίδα, θλίβεσαι, αλλά δεν καταποντίζεσαι. Έτσι και στα γεγονότα της ζωής μας, τα προσωπικά μας, τα οικογενειακά μας, τα οικονομικά μας, τα εθνικά μας, αυτά που ζούμε τώρα, έτσι, είναι ως έχοντας ελπίδα. Λέει και μια μοναχούλα γριούλα που την είδα αυτές τις μέρες, λέει: γέροντα, λέει, τόσο Ανανίας, λέει, τι είναι το πράγμα? Το Ανάν δηλαδή. Τον έκαμε Ανανία και με. Λέω, πράγματι το σκέφτηκα ότι είναι ωραίο το όνομα. Ο Ανανίας. Λοιπόν, έτσι, το ένα το άλλο, ξέρω εγώ, κίνδυνοι, φόβοι, ανησυχίες, αγωνίες, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ακούτε και βλέπετε και βλέπουμε και είμαστε όλοι μέσα, ας πούμε, σε ένα έτσι καζάνι που βράζουμε. Εντάξει, αγωνιούμε, πάσχουμε, ξέρω εγώ, σκεφτούμαστε, δεν σκεφτόμαστε, τέλος πάντων, όλα μαζί. Όμως, πάνω απ' όλα, παιδιά, υπάρχει κάτι άλλο, έτσι. Υπάρχει κάτι άλλο που δεν μπαίνει μέσα στη σχέδια του Θεού, τα σχέδια των ανθρώπων. Υπάρχει ο Θεός, υπάρχει η Βασιλεία του Θεού, υπάρχει η Ανάσταση του Χριστού, υπάρχει ο θάνατος και του Ανάν και του Ντεχτάς και του, ξέρω εγώ, του όλων, ας πούμε. Υπάρχει ο θάνατος, έτσι. Ευτυχώς ο θάνατος εισήρθε στη ζωή του ανθρώπου, ή να μην το κακό να θάνατο γέννηται. Σοφόν αυτό το πράγμα. Έτσι. Μπήκε ο θάνατος για να μην γίνει αθάνατο το κακό. Λέει, ξέρω εγώ, ας πούμε, είχαμε ένα γεροντάκι στην ασκήτη, ένα σαλόνο, ο γερό Ιάκωβος, το Ιακωβάκι όπως το λέγαμε εκεί, ο οποίος ήταν σαλός, έκανε τρέλες. Σας είπα και άλλες φορές γι' αυτόν. Κυκλοφορούσε σαν το αγρίμι ήταν. Έτσι. Φορούσε ένα ζωστικό το οποίο κάποτε ήταν μαύρο, και μέσα στο πέρασμα του χρόνου έγινε άσπρο. Βέβαια δεν μπορούσε να ξεχωρίσει το πρώτο ύλη τι ήταν, διότι είχε τόσα μπαλώματα πάνω. Ξυπόλυτος, γυμνός, ασκούφωτος, με ένα σχοινί μες στη μέση και τα πόδια του γυμνά μέσα και τα βράχια. Το παπούτσια έχει διαλύονται, όχι πόδια. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν ένα πρόσωπο διφορούμενο. Άλλοι τον έβλεπαν και φοβόντουσαν προς τόσο λάστα δρόμο, οι επισκέπτες κυρίως, γιατί σαν περπατούσες, μπορεί να σου κατεβαίνει ουρά να κατέβασαι από ένα δέντρο, πατ μπροστά σου, ας πούμε, και να σε κάνει να μείνει στον τόπο. Κύριος εκείνη που δεν τον ήξερα, είμαι κάποιος προσκυνητής, πολλές φορές το είχα βάλει στα πόδια και... Είχαμε έναν μοναχό εκεί, ο οποίος ήταν διευθυντής στην τράπεζα, που έγινε μοναχός και ήταν έτσι πολύ λογικός. Έλεγε ότι εγώ δεν το θεωρώ τον Ιάκωβο, να πούμε, άγιον άνθρωπο. Α, είναι άρρωστος. Πώς θα τον εξακριβώσω, με λέει, αν μου πει πότε να πεθάνω, σαν που ήξερε ο ίδιος πότε να πεθάνει. Ο Ιάκωβος πέθανε ακόμα, εκείνος ζει στο Άγιον Όρος, δεν πεθαίνει ακόμα. Λέει, θα τον ρωτήσω πότε να πεθάνω. Ρώτα το. Μετά από 2-3 μέρες ήρθε το Ιακωβάκι να πάρει το υποτιθέμενο φαγητό του στην καλύβα μας. Τυπά την πόρτα, μπαίνει μέσα από την εξώπορτα, μπαίνει μέσα, λέει, πατέρες, όλοι θα πεθάναμε, όλοι θα πεθάναμε, όλη μια μέρα θα πεθάναμε, όλη μια μέρα θα... Και λέγε συνέχεια έτσι. Αυτός επανάλαβανε πάντοτε μια φράση, δηλαδή μπορεί να μιλήσει 100 φορές. Και περνάει μπροστά από τον γεροντάκι τον αυτό, γυρίζει και λέει, όλη μια μέρα θα πεθάνουμε και εσύ πάτερ μου θα πεθάνεις και εσύ πάτερ μου θα πεθάνεις. Θέλω να του πει, ας πούμε, τι ψάχνεις να βρεις πράγματα. Έτσι θυμήθηκα τον γέρο Ιάκωβο αυτές τις μέρες που λέγα ότι το ένα το άλλο, βρε παιδάκι μου, ας πούμε, όλοι θα πεθάνουμε. Πού είσαι, λέει ο γέρο Ιάκωβο, να πάει να πεις και του Προέδρου της Αμερικής και της Ρωσίας και της Γαλλίας και ξέρω εγώ όλων αυτών και των μεγάλων και ισχυρών και των αυτό που θα μας λύσουν και θα μας διαλύσουν και θα μας κάνουν, ο Θεός ξέρει, ότι όλη μια μέρα θα αποθάνουμε και εσείς θα πεθάνετε και οι άνθρωποι και τα ανθρώπινα θα πεθάνουν και η ζωή μας δεν εξαρτάται από τα χέρια των ανθρώπων. Βλέπετε και ο Χριστός ο ίδιος τι είπε στον Πιλάτο. Όταν του είπε ο Πιλάτος, δεν ξέρεις ότι εγώ έχω εξουσία να σε απολύσω ή έχω εξουσία να σε σταυρώσω και δεν μου απαντάς. Τι του είπε ο Χριστός, ούτε είχες εξουσία ούτε μία κατ' εμώ. Δεν έχεις καμιά εξουσία πάνω σε μένα. Εκτός από την εξουσία που σου είναι δεδομένη από τον ουρανό, από τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος ζει αυτήν την κατάσταση, ξέρετε, έτσι, και οι Άγιοι την ζουν και την ζουν σε αυτήν την κατάσταση, μια εξάρτηση από τον Θεό, μια ελπίδα εις τον Θεό, η οποία ελπίδα δεν εξαρτάται από τα ανθρώπινα πράγματα. Τότε... σε όλες τις δυσκολίες που συμβαίνουν, οποιαδήποτε δυσκολία και να είναι, έχεις τη δύναμη να βγεις από πάνω και να πεις και τι έγινε, έτσι, ωραία, και τι θα μου κάνει, έτσι. Είπαν το Αγίου Χρυσοστόμου, α, καημένε, Χρυσόστομε, καλή μονός σου από την αυτοκράτηρα. Βέβαια και εκείνος, εδώ που τα λέμε, πίνει και την σουξούλα, να πούμε, πλέον στην Κύπρο, έτσι. Είναι όπως το ανέκδοτο που λέει, μια φορά ένας δεσπότης έπαθε αρτηριοσκλήρωση και έκαμε ένα κήρυγμα στην αποτομή του τιμίου προδρόμου που του κόψαν το κεφάλι του προδρόμου η Ηρωδιάδα. Θυμάστε το γεγονός, έτσι, που χόρεψε εκείνη η κοπέλα και ορκίστηκε ο Ηρώδης και επειδή ο πρόδρομος τον ήλεγχε τον Ηρώδη, του κόψε το κεφάλι του. Βγήκε ο δεσπότης να κάνει το κήρυγμα το καημένος, είπαμε, πέπαθε το μυαλό του. Λέει, αδελφοί μου, σήμερα γιορτάζομαι την αποτομή της κεφαλής του προδρόμου. Και σκεφτείτε, λέει, αυτός ο παλιάνθρωπος ο Ηρώδης, τι κακός άνθρωπος ήταν, ας πούμε. Δεν τράπηκε να κόψει το κεφάλι του προδρόμου. Τι παλιάνθρωπος ήταν. Αλλά και αυτή η παλιογυναίκα η Ηρωδιάδα, που και αυτή πήγαινε, ας πούμε, να του πει αυτό το πράγμα και δεν τράπηκε να πάει να κόψει το κεφάλι του. Έφτυγε λοιπόν ο Ηρώδης. Έφτυγε και η Ηρωδιάδα. Και οι άλλοι και το παλιοκόριτσο. Και αυτή να πάει να χορέψει άσεμνα και να τη δει ο Ηρώδης και να ζαλιστεί και να της υποσχεθεί, ξέρω ό,τι θέλει να του δώσει και να πάει και αυτή να πάει να πει του Ηρώδη να του κόψει το κεφάλι του προδρόμου, έφταιγε και η Ηρωδιάδα. Γυρίζει και στην εικόνα του προδρόμου, λέει: έφτυγες και εσύ, Άγιε Πρόδρομε. Διότι δεν εσύναγες τη γλώσσα σου. Αν εσύναγες τη γλώσσα σου, και έλεγες το Ηρώδη, θα σου κόβει το κεφάλι σου. Λοιπόν, λέει: αδελφοί μου, βλέπετε, λέει, όποιος δεν μαζεύει τη γλώσσα του, έτσι παθαίνει. Το κήρυγμα ήταν αυτό. Λοιπόν, να και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πήγαινε και αυτό και έλεγε εναντίον της βασίλισσας, της Ευδοξίας. Την είπε και η Ηρωδιάδα μάλιστα. Όταν του είπαν ότι ξέρεις, θύμωσε η βασίλισσα μαζί σου, έβγαλε ένα λόγο. Εκεί είπε, λέει, πάλι νεροδιασμένεται, πάλι ταράτεται. Πάλι ζητά την κεφαλή του Ιωάννου πίνακη. Του λέει, ξέρεις, καλή μόνο σου τώρα καημένε. Λέει, τι γίνεται. Λέει, σε ψάχνει η βασίλισσα, θα σε σκοτώσει. Λέει, να με σκοτώσει. Θα κουραστεί πολύ, διότι έτσι που είμαι εγώ, ας πούμε, αρρωστημένος και καχεκτικός, με την πρώτη να πάω. Τι άλλο να μου κάνει. Να μου δημεύσει τα υπάρχοντά μου, τα πράγματα μου. Μα τι έχω. Γυμνός ήρθα εις τον κόσμο τούτον, γυμνός και θα απέρθω εκ του κόσμου. Δεν έχω τίποτα. Θα σε κόψει κομμάτια. Ας με κόψει κομμάτια. Έχω τον Ισαΐαν, ο οποίος τον έκανα και αυτόν κομμάτια, τον προφήτη. Θα σε πετάξει μες στη θάλασσα. Με πετάξει μες στη θάλασσα. Του Κυρίου γη και το πλήρωμα αυτή. Και ώρα ο Θεός στη θάλασσα και στη γη. Θα σε εξορίσει. Ας με εξορίσει. Όλη η γη του Θεού. Ας σου κάνει το ένα, σου κάνει το άλλο. Τελικά τι μπορεί να μου κάνει. Τους λέει, ακούστε, δείτε κάτι. Ουδείς δύναται με βλάψει. Κανένας δεν μπορεί να με βλάψει. Μην κάνετε. Ουδείς δύναται βλάψει Ιωάννη. Είμαι μόνον Ιωάννης. Κανένας δεν μπορεί να βλάψει τον Ιωάννη παρά μόνο εγώ ίδιος. Πώς. Και μόνον η αμαρτία μπορεί να με βλάψει. Αυτή που με χωρίζει από τον Θεό αιώνια. Τα άλλα όλα παρερχόμενα πράγματα. Λοιπόν, τι μπορεί να κάνει κάποιος σε έναν άνθρωπο που έχει ελπίδα εις τον Θεό. Τίποτα. Θα σου πει, ξέρεις, θα σου βγάλω το όνομά σου. Βγάλω το όνομά μου. Θα σε εξορίξωρισμε. Θα σε απόλυσμε. Τι θα μου κάνεις, με παιδί μου. Θα σε σκοτώσω. Σκότωσε με, τελειώνω. Τι θα μου κάνεις παραπάνω. Τι είναι ο φόβος. Ποιος είναι ο φόβος, ας πούμε. Ο φόβος του θανάτου. Ο Χριστός κατήργησε τον θάνατο, ας πούμε. Τι είναι ο φόβος. Πού έγκυται ο φόβος, πού έγκυται η απειλή. Η απειλή για μας είναι μόνο μια. Μια είναι η απειλή μας, παιδιά μας. Να χάσουμε τον Χριστό. Αυτό είναι απειλή. Εάν ο άνθρωπος χάσει τη σχέση με τον Χριστό, πράγματι, ό,τι και να αποκτήσει η ζωή του είναι ταλέπορος. Ταλέπορος ο άνθρωπος που έχασε τον Χριστό στη ζωή του. Και αυτός που βρήκε τον Χριστό στη ζωή του, τα άλλα όλα δευτερεύοντα. Έτσι βλέπετε ο Ιώβ, το που διαβάζουμε τις προφητείες τη Μεγάλη Εβδομάδα. Έχασε τα υπάρχοντά του, έχασε τα παιδιά του, έχασε τους φίλους του, έχασε τα πάντα, ας πούμε. Τι έκαμε, επί πάση τούτης, λέει ο Ιώβ, δεν είμαστε ενώπιον του Θεού, δεν εγώγησε αντίον του Θεού. Όταν έχασε και τα παιδιά του και τα 7 του παιδιά, είπε ότι εγώ, ας πούμε, δεν έχω τίποτα σε αυτόν τον κόσμο, έτσι. Και μετά και ο εαυτός του ίδιος και η γυναίκα του ακόμα και όλα αυτά τα πράγματα, αισθάθηκε, ευρέθηκε άμεμπτος μπροστά στον Θεό. Γιατί? Διότι, παιδιά, ελευθερώθηκε από τα δεσμά του κόσμου τούτου. Ο Χριστός έσπασε τα κλήθρα του Άδου, λέει, τις πόρτες του Άδου και συνέτριψε τα κλειδιά και τις αλυσίδες του Άδου, δηλαδή όλα αυτά τα οποία μας συνδέουν, και μας ελευθέρωσε. Μας ελευθέρωσε ο Χριστός. Και τη ελευθερία ή Χριστός ημάς ελευθέρωσε, στήκεται, λέει ο Απόστολος, και μη πάλι ζυγό δουλείας αν έχεστε. Στην ελευθερία την οποία μας ελευθέρωσε ο Χριστός, να σταθείτε και μην ανέχεστε ζυγό δουλείας. Δουλεία είναι κάθε πράγμα το οποίο μας κραδέσμιο σε αυτόν τον κόσμο. Όχι πως περιφρονούμε τον κόσμο, όχι, δεν περιφρονούμε τον κόσμο, αλλά είμεθα χρώμενοι το κόσμο και ου καταχρώμενοι, λέει ο Απόστολος. Χρησιμοποιούμε τον κόσμο και δεν χρησιμοποιούμαστε από τον κόσμο. Χρησιμοποιούμε όλα τα πράγματα του κόσμου, όλες τις χαρές, όλες τις ευλογίες που μας δίνει ο Θεός για του κόσμου τούτου. Όλα είναι καλά, όλα είναι ωραία, όλα είναι χαρμόσυνα. Αλλά δεν είμαστε δούλοι των πραγμάτων του κόσμου τούτου. Γιατί, διότι ο Χριστός μας ελευθέρωσε από αυτήν τη δουλεία. Και μόνο όταν ελευθερωθούμε από τα δεσμά αυτά του κόσμου μπορούμε πραγματικά να μπούμε μέσα στη σφαίρα της χαράς του Θεού. Έτσι. Πολλές φορές μας πιάνει αγωνία. Τι θα γίνει αν αρρωστήσω? Και αν αρρωστήσεις τι θα γίνει? Όλοι αυτοί που αρρωστούν κάθε μέρα τι έγινε? Γιατί φοβάσαι την ασθένεια? Μα να πεθάνω. Να πεθάνεις. Μια ημέρα θα πεθάνεις. Δηλαδή, τι νόμιζες ότι δεν θα πεθάνεις? Και ότι εσύ δηλαδή θα είσαι μία εξαίρεση στα δισεκατομμύρια του κόσμου τούτου? Πορεύεσαι αυτόν τον δρόμο. Νίκα τον θάνατο. Μην το φοβάσαι. Μην τον κρύβεις μπροστά σου. Έτσι. Και ας τον Χριστό που ενίκησε τον θάνατο και χτύπα τον θάνατο. Χτύπα την φθορά. Χτύπα αυτό το οποίο σε φοβίζει. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, είχε έναν λόγο περί δειλίας, περί της ανάνθρου δειλίας, λέει, και εμφανίζει την δειλία σαν μια αρρώσκα της ψυχής του ανθρώπου. Και έτσι είναι η δειλία, πράγματι. Όταν φοβάται ο άνθρωπος, είναι αρρώσκα το να φοβάσει. Ο δειλός δεν έχει μέρος στη Βασιλεία του Θεού. Λέει στην Αποκάλυψη ότι εκεί που έθεσε ο Θεός και τους απίστους και τα λοιπά, λέει και τους δειλούς, αυτός που φοβάται. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, εγώ φοβούμαι, ας πούμε, το σκοτάδι. Σκοτεινά, ας πούμε, φοβούμαι να περπατήσω σκοτεινά. Εντάξει, ανθρώπινο, μπορεί, ξέρω εγώ, ξαφνικά μια νύχτα κάποιος να σου έκαμε κάτι και να φοβήθηκες, πως το μικρό παιδί και σου μείνει μια φοβία. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, αυτή η άνανδρος, λέει, δειλία, πώς νικάται? Κατά πρόσωπο. Δηλαδή, πού φοβάσαι? Φοβάσαι το σκοτάδι? Να πας μέσα στο σκοτάδι. Να τρέμεις για το ψάρι και να δεις μετά πού να σου φύγει, ας πούμε. Αλλά δια της πίστεως. Φοβάσαι, ξέρω εγώ, την αρρώσκια? Πήγαινε μέσα στα νοσοκομεία. Πήγαινε εκεί στα νοσοκομεία. Άφοβα, μη φοβάσαι. Να νικήσεις αυτό που φοβάσαι κατά πρόσωπο. Όπως την ομοιοπαθητική, δεν είναι έτσι που κάνουν οι παθητικοί που λένε? Με τα αντίθετα, ώσπου φεύγεις την δειλία, αυτές σε κυνηγά. Ώσπου νομίζεις, Παναγία, μην κοίξω εδώ, έχει μικρόβια. Μην κοίξω εδώ, έχει μικρόβια. Μην κοίξω εδώ, έχει μικρόβια. Έχει υπεραψού, άλλος έχει μικρόβια. Κάηκες. Καημένε μου, θα σε κυνηγούν τα μικρόβια εξωπίσω. Ενώ στάθω αντιμέτωπος και πεις μικρόβια, εκεί θα πάω κι εγώ. Εκεί που έχει μικρόβια, ας πούμε. Εκεί θέλω μικρόβια. Όπου έχει μικρόβια, εκεί να με πάρεις. Φοβάσαι να πάεις μόνος σου, μόνος σου θα πάεις. Φοβάσαι, ας πούμε, το άλλο, αυτό θα κάνεις. Και αντιστάθου εκεί, αντιστάθου. Βέβαια, αντιστάθου δια της πίστεως, δια της προσευχής. Έτσι θα νικήσεις. Πραγματικά είναι πολύ σωστό αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Σας το λέω κι εγώ από τη δική μου πείρα, παιδιά. Εγώ φοβόμουν πολύ το σκοτάδι μου που ήμουν και φοιτητής ακόμα. Μόνο έτσι. Τα σκοτεινά τα φοβόμουν. Γιατί που ήμουν μικρός, παίζαμε σκοτεινά και πάντοτε με ξυπάζαν οι άλλοι, ας πούμε. Και, ναι. Όταν πήγα στο Άγιον Όρο, λοιπόν, πα. Νύχτα, πισούρι που λέμε έτσι, πίσα. Ούτε φώτα, ούτε στήλη της ηλεκτρικής, ούτε τίποτε. Όταν έγινα ιερέας, σε ηλικία 23 χρόνων, έπρεπε να πηγαίνω να λειτουργώ σε διάφορους τόπους. Εκεί δεν λειτουργούν μέρα που λειτουργούν εδώ στον κόσμο. Και λειτουργούν μια ώρα δύο τα μεσάνυχτα. Δυο, μια μισή, τρεις. Λοιπόν, στη Σκήτη που είμαστε, η ώρα δύο το βράδυ πρέπει να είμαστε στην εκκλησία. Και πρέπει να πάω νωρίτερα, μόνος μου. Πρέπει να φύγω από την καλύβα μας και να διασχίσω όλη τη Σκήτη και να πάω με ένα φακό, με ένα κλεφτοφάναρο. Χειμώνας, χιόνια, θύελλες, αστραπές, μες στο δάσος. Ή τότε που ήταν μας στις Καριές. Μου είπε την πρώτη φορά, μόλις έγινα ιερέας, την πρώτη εβδομάδα μου λέει ο Γιώργος Παίσου, να έρθει να μου κάνει μια λειτουργία. Με κόπηκαν τα πόδια. Μου λέει, τι ώρα? Δύο. Εντάξει, σωθήκαμε. Επία έτρεμα, ας πούμε, να φτάσω. Λοιπόν, νύχτα, ξέρετε τι φοβερό πράγμα είναι να περπατά νύχτα μέσα στο δάσος. Όλα είναι ζωντανά. Τα ξύλα, οι πέτρες, τα φύλλα, τα πάντα. Τα πάντα είναι ζωντανά και έχουν και μορφή. Νομίζω ότι τράπει να σε πιάει τώρα από πίσω σου. Λέω του γέροντα μια φορά, Λέω Παναγία μου, Γιώργο, κόβει η χολή. Μου λέει για ποιον πράγμα. Λέει, νόμιζα ότι είχε κάποιον πίσω μου και άδειμα να πιάσει. Λέει, μου είχε. Λέω είχε, λέει είχε. Λέω κάμε έτσι να το δει, λέει που είχε. Λοιπόν, δεν πρέπει να φοβάται ο άνθρωπος. Κατάματα χτυπάει κανείς αυτήν την δειλία, α πούμε. Γιατί η δειλία και όλα αυτά τα πράγματα είναι μόρια του θανάτου. Είναι μόρια του θανάτου. Είναι το γεγονός του θανάτου το οποίο πιάνει ας πούμε όλα τα πάντα. Εάν ελευθερωθεί ο άνθρωπος από αυτά, τελείωσε πλέον. Κινείται ελεύθερα. Έτσι. Ο ουρανός και η γη και τα καταχθόνια νυν πάντα πεπλήρονται φωτός. Ο ουρανός και η γη και τα καταχθόνια. Τίποτα. Δεν παθαίνεις τίποτα. Ακόμα και τα θηρία, ακόμα και τα πάντα δεν σου κάνουν τίποτα. Δεν σου κάνουν κακό. Θυμάστε εκείνο το που λέει στο γεροντικό για εκείνον τον ασκητή που περιπέτωνε έναν λεπρό την εποχή εκείνη και ήταν γεμάτα λέπρα, φανταστείτε τι είναι ας πούμε έτσι δεν μπορούσε ας πούμε, έπιαναν οι λογισμοί και δεν μπορούσε να και λέγανε ότι αυτού του μύριζε ο άρρωστος και ήταν αυτά και δεν μπορούσε να τον τζίξει. Λέει ή θα τον τζίξεις και θα τον καθαρίσεις ή όχι μόνο θα τον καθαρίσεις, αλλά θα σε βάλει να φάεις κιόλας αυτά τα πράγματα. Και ήταν σαν τον κέρβερο από πάνω από τον εαυτό του. Μην τολμήσεις και τραβήσεις πίσω ή δεν κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, θα σου πάω τόσο κοντρά που θα σε βουτήξω μέσα. Έτσι όταν πολεμά ο άνθρωπος, αποκτά και γενναιοψυχία, γενναία καρδιά και κατά κράτος συνθλίβει ας πούμε το αντίθετο, συνθλίβει το φόβο, συνθλίβει την δειλία, συνθλίβει την αμφιβολία, την δυσπιστία και χτίζει πάνω στο γεγονός της πίστεως, πάνω στο γεγονός της ελευθερίας και απελευθερώνεται. Ενώ όπου είναι δέσμος κανένας, εκεί ταλαιπωρείται. Εκεί ταλαιπωρείται. Και τον κυνηγάει ας πούμε αυτή η ταλαιπωρία, τον βασανίζει και τον ταλαιπωρεί και τον κάνει ας πούμε να είναι ας πούμε, πώς να πούμε, και τις ώρες που είναι υγιής ακόμα, να τις περνά σαν να είναι άρρωστος. Δηλαδή να μην χαίρεται ούτε ακόμα και την ημέρα που είναι υγιής. Λέει θα αρρωστήσω αύριο. Καλά, αφού είναι αρρωστής αύριο, σήμερα είσαι καλά, να είσαι χαρούμενος που είσαι σήμερα καλά και αύριο που να αρρωστείς λυπάσαι. Είναι να λυπάσαι από τα σήμερα που είναι αρρωστής αύριο. Νομίζω ότι αυτή η Ανάσταση του Χριστού που μας δίνει την ελπίδα αυτής της και την εμπειρία της νίκης κατά του θανάτου έχει την πρακτική της μορφή σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Και ένας άνθρωπος ο οποίος ζει το γεγονός της Αναστάσεως απελευθερώνεται τελείως από όλα τα πράγματα και ζει αυτήν τη χαρά της Αναστάσεως του Χριστού. Δεν φοβάται θάνατο, δεν φοβάται εχθρούς, δεν έχει εχθρούς, δεν έχει τίποτα που τον φοβίζει, τίποτα από τον, που τον κάνει ας πούμε να μπαίνει σε μια δυσκολία. Γιατί έναν είναι το ζητούμενο, αυτός ο Χριστός, ο Αναστάς Χριστός, και τα άλλα όλα είναι δεύτερα και τρίτα και τέταρτα. Όμως παιδιά, είναι γεγονός ότι για να φτάσει εκεί ο άνθρωπος δεν είναι εύκολο πράγμα. Έτσι, θέλει αγώνα. Πολλές φορές αγώνα, όπως είπα προηγουμένως, τιτάνιον αγώνα, έτσι, κόντρα ας πούμε, κατά του εαυτού μας, κατά το των ιδιωμάτων μας, το οποίο είναι και ανθρώπινα πολλές φορές. Ναι, αλλά εάν δεν αγωνίσεις έτσι, πώς θα προχωρήσεις να γευθείς αυτή την εμπειρία. Εάν δεν ανέβεις προηγουμένως επάνω στο σταυρό, πώς θα γευθείς τη χαρά της Αναστάσεως. Ο Κύριος μας έδειξε τον δρόμο δια της δικής του ζωής. Έτσι, ευάδησε αυτό το δρόμο, ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών, άφησε σε εμάς παράδειγμα. Για να βαδίσουμε πάνω στα δικά του ίχνη. Αυτό σημαίνει ότι όταν είναι η ώρα του Σταυρού, όταν είναι η ώρα της δοκιμασίας, της δυσκολίας,

Είναι πτυχίο χωρίς εξετάσεις. Τώρα θα δώσεις εξετάσεις σου. Θα δεις τι έμαθες. Έμαθες το μάθημά σου. Το έμαθες, το απέδωσες σωστά. Εάν το απέδωσες, θα πας στην επόμενη τάξη. Εάν δεν το αποδώσεις, θα μείνεις. Εάν τάξη θα ξαναπεράσεις, ξαναεξετάσεις, να δούμε εάν το έμαθες καλά ή όχι. Όμως είναι τραγικό πραγματικά για ένα χριστιανό να έχει τη δυνατότητα να ζει αυτήν τη χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου και όμως να μην ζει μες στη χαρά της Αναστάσεως, αλλά να είναι κάτω από το βαρύ πέλμα της μιζέριας των ανθρωπίνων πραγμάτων, έτσι. Να στενάζει κάτω από τα ανθρώπινα πράγματα και να βλέπει στον άνθρωπο αυτό να βασανίζεται, ας πούμε, με μικρότητες ανθρώπινες. Δυστυχώς, είναι κρίμα. Δηλαδή, μας δίνει ο Θεός ένα τέτοιο δώρο και εμείς δεν παίρνουμε το δώρο του Θεού και μένουμε μίζεροι και μικροί άνθρωποι. Μας προσφέρει ο Θεός την ελευθερία της Αναστάσεως και εμείς δεν την παίρνουμε, δεν την θέλουμε, δεν την αξιοποιούμε, ξέρω εγώ πώς να το πει κανείς. Ενώ εκεί πραγματικά θα βρούμε το νόημα της ζωής μας. Εκεί πραγματικά θα αισθανθούμε τελείως ελεύθεροι άνθρωποι. Πραγματικά θα δούμε τι σημαίνει χαρά, πραγματική χαρά, ας πούμε. Αυτό που είπε ο Χριστός, και τη χαρά νημών ουδείς αέρια φημών. Τη χαρά σας κανένας δεν θα μπορέσει να τη σηκώσει από μέσα σας. Γιατί είναι η χαρά που δεν δίνει ο κόσμος, αλλά τη δίνει ο Χριστός. Και ο Χριστός ο οποίος έρχεται μετά το πάθος. Γιατί το πάθος είναι αυτό που θα σου κόψει όλα τα δεσμά. Εάν δεν πονέσεις, δεν θα ξεκολλήσεις από τον κόσμο τούτο. Εάν δεν θλιβείς, δεν θα καθαρθείς. Δεν θα βγεις πάνω από τα δεδομένα του κόσμου τούτου για να μπορέσεις να αναπνεύσεις αυτό το οξυγόνο της παρουσίας του Χριστού. Όπως έλεγε και ο Γερο Παΐσιος, ο Χριστός, ρε παιδί μου, λέει, είναι οξυγόνο. Μην τον κάνεις διοξίδιο του άνθρακος. Σου δίδει ο Θεός αυτήν τη χαρά, έτσι, της Αναστάσεως, του να αναπνεύσεις πραγματικά αέραν ελευθερίας. Και εσύ επήγες και το έκαμες διοξίδιο του άνθρακος. Σε έκαμε ο Χριστός αρχοντόπουλο, βασιλόπουλο, και εσύ επήγες και έγινες δούλος και βόσκης χείρους. Ενώ είσαι προσκεκλημένος μες στο δείπνο του Χριστού, ας πούμε, και πήγες και φάεις, ας πούμε, παλιό ο χαρούπι από τρώνει χείρι. Γιατί δεν θέλησες να δεχθείς την κλίση του Χριστού? Και έτσι είναι, παιδιά, πραγματικά, δηλαδή αυτό βλέπει κανείς στην Εκκλησία. Είμαστε προσκεκλημένοι να ζούμε μέσα στο παράδειγμα του Χριστού, μέσα στο παράδειγμα του Θεού, πραγματικά βασιλόπουλα. Και η αμαρτία μας κάνει δούλους και οι μικρότητες μας κάνουν έτσι μίζερους και δεν σπάμε, βρε παιδί, με αυτά τα δεσμά να πεταχτούμε έξω και να πούμε, ας πούμε, ότι εμείς δεν θέλουμε αυτήν τη δουλεία, κάτω αυτό το πράγμα, ας πούμε, και να πεταχτούμε έξω, να ζήσουμε την ελευθερία του Θεού, που στο κάτω κάτω θα κάνουμε και τη ζωή μας χαρούμενη σε αυτόν τον κόσμο, έτσι. Δηλαδή και άλλη ζωή να μην υπάρχει, τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο ζούμε τούτη ζωή ωραία, έτσι. Και άλλη ζωή αν μην υπάρχει, περνούμε εδώ ωραία. Ενώ εκείνος που είναι μίζερος χάνει και αυτήν τη ζωή, χάνει και την αιώνια ζωή. Γιατί η μιζέρια δεν είναι ιδίωμα του Θεού. Δεν μπορεί να είσαι μίζερος μέσα στο φως της Αναστάσεως. Γι' αυτό βλέπετε, πάμε στην Εκκλησία Ανάστασης και όλοι κρατούμε το κερί μας στο αναμένο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ζούμε το φως της Αναστάσεως του Κυρίου. Όπως λέει και τα γεροντάκια, ότι μόνο οι Εβραίοι δεν κρατούν κερί σήμερα. Όλοι κρατούσαν κερί. Έτσι, δεν σβήνει το κερί εκεί τη νύχτα. Γιατί είναι το σύμβολο της Αναστάσεως, το σύμβολο της χαράς, το γεγονός του φωτός του Θεού. Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός και γη και τα καταχθόνια. Όλα γέμισα φως, και ουρανός και γη και τα καταχθόνια. Δεν έμεινε πράγμα σκοτεινών. Άρα εμείς γιατί να είμαστε μέσα στο σκότος? Γιατί εμείς να θέλουμε σώνει και καλά μείνουμε μέσα στον Άδη, αφού ηλευθέρωσεν ημάς από τον Άδη ο Χριστός κατερθώνει στον Άδη? Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφ' ημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου.
πρεσβείες της Παναγίας.

Παναχράντους ημητρός και πάντως του Αγίων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος.

0: ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα 13. Ψαλμός 91. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το ονόματί σου ύψιστε, του αναγγέλην το πρωί του ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα εν δεκαχόρδο ψαλτηρίο με το δεις εν κιθάρα. Ότι εφρανάς με Κύριε εν της ποίημασή σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσομαι. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, σφόδρα ευαθύνθησαν οι διαλογισμοί σου. Ανήρα άφρον ου γνώσετε και ασύνετο σου συνήσει ταύτα. Εν το ανατήλε αμαρτωλούς ο συγχόρτων και διέκυψαν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Όπως σαν εξολοθρευθώσιν εις τον αιώνα του αιώνος. Σύ δε ύψιστος εις τον αιώνα Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου απολούνται και διασκορπισθήσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν και υψωθήσετε ως μονοκέρωτος το κέρας μου και το γύρας μου εν ελαίο πίονι και επίδεν ο φθαλμός μου εν της εχθροίς μου και εν της επανισταμένης επ' εμέ πονηρευωμένης ακούσατε το ους μου. Δίκαιος ως φήνιξ ανθίσει και ως ικέδρος ή εν το λιβάνο πληθυνθήσετε. Πεφυτευμένη εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθίσουσι. Έτι πληθυνθήσονται εν γύρι πίονι και ευπαθούντες έσονται του αναγγείλαι ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκ έστην αδικίαν εν αυτό. Ψαλμός 92. Ο Κύριος ευασίλευσε εν ευπρέπειαν εν εδίσατο. Εν εδίσατο Κύριος δύναμην και περιεζώσατο. Και γάρε στερέωσε την οικουμένην ή τη σου αλευθίσετε. Έτοιμος ο θρόνος σου από τότε, από του αιώνος σύ. Επήραν οι ποταμοί Κύριε, επήραν οι ποταμοί φωνάς αυτών. Αρούσιν οι ποταμοί επιτρίψεις αυτών από φωνών υδάτων πολλών. Θαυμαστή μετεωρισμή της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Τα μαρτύριά σου επιστώθησαν σφόδρα, το οίκου σου πρέπει αγίασμα Κύριε εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός 93. Θεός εκδικήσεων Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρησιάσατο. Υψώθητοι οκρίνων την υγιήν, απόδωσαν τα απόδοσιν της υπερηφάνης. Έως πότε αμαρτωλή Κύριε, έως πότε αμαρτωλή καυχήσονται, φθέξονται και λαλήσου συν αδικίαν, λαλήσου οι πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Των λαών σου Κύριε ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκωσαν. Χείραν και ορφανών απέκτηραν και προσήλυτον εφώνευσαν και είπων, ου κόψετε Κύριος, που δε συνήσει ο Θεός του Ιακώβ. Σύνετε διάφρονες εν το λαό και μωρή ποτέ φρονήσατε. Ο φυτεύσας το ους χι ακούει ή ο πλάσας των οφθαλμών που χι κατανοεί. Ο παιδεύων έθνη ου χι ελέγξει, ο διδάσκων άνθρωπων γνώση. Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων ότι εισή μάταιοι. Μακάριος άνθρωπος ο να παιδεύσεις Κύριε και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτόν. Του πραίνε αυτόν αφημερών πονηρών έως σου οριγεί το αμαρτωλό βόθρος. Ότι ουκ απόσετε Κύριος των λαών αυτού και την κληρονομία αυτού ουκ εγκαταλείψει. Έως σου δικαιοσύνη επιστρέψει εις κρίσιν και εχόμενη αυτής πάντες η ευθύς την καρδία. Τις αναστήσετε έμοι επί πονηρευωμένης ή τις συμπαραστήσετε έμοι επί της εργαζομένης την ανομίαν. Είμαι ότι Κύριος σε βοήθησέ μοι παραβραχή παρόκησε το άδει η ψυχή μου. Ή έλεγον, σε σάλευτε ο πούς μου το έλεό σου Κύριε βοήθημη, κατά το πλήθος των οδυνών μου, εν την καρδία μου, επαρακλήσει σου έφραναν την ψυχή μου. Μη συμπροσέστο σι θρόνος ανομίας, ο πλάσων κόπων επιπρόσταγμα. Τηρεύσουσιν επί ψυχήν δικαίου και αίμα αθώων καταδικάσονται. Και γένετο μη Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου. Και αποδώσει αυτής Κύριος την ανομίαν αυτών και κατά την πονηρίαν αυτών αφανεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 94. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, αλλά αλλάξομαι το Θεό το Σωτήρι ημών. προφθάσομεν το πρόσωπον αυτού εν εξομολογήσει και εν ψαλμής αλλαλάξομεν αυτό, ότι Θεός Μέγας Κύριος και Βασιλεύς Μέγας επί πάσαν την γην, ότι εν τη χειρία αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εσύ, ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό και κλάψομεν εναντίον Κυρίου του ποιήσαντος ημάς, ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τα σκαρδία ημών, ως εν το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμου, ότι επείρασάν με οι πατέρες ημών, εδοκίμασάν με και είδον τα έργα μου 40 έτη. Προσόχθησα τη γενεά εκείνη και είπα, αείπλανόνται την καρδία, αυτοί δε ουκ έγνωσαν τα σοδούς μου, ως όμως εν τη οργή μου, ή εισελεύσονται εις την κατάπαυσή μου. Ψαλμός 95. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, άσατε το Κύριο πάσα η γη, άσατε το Κύριο ευλογήσατε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού, αναγγείλατε εν της έθνης την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού, ότι Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα, φοβερός εστίν υπερ πάντα στους θεούς, ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε, εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού. Ενέγκατε το Κυρίο επατριέ των εθνών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού. Άρατε θυσίας και εισπορεύεστε εις τα σαυλάς αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή αγία αυτού, σαλευθείτο από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεση, ότι Κύριος εβασίλευσε και γάρ κατόρθωσε την οικουμένην, ή τη σου σαλευθήσετε, κρινή λαούς εν ευθύτητη. Εφρενέστοσαν οι ουρανοί και αγαλιάστο η γη, σαλευθείτο η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα πεδία και πάντα τα εν αυτής. Τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται κρίνε την γην. Κρινή την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαούς εν τη αληθεία αυτού. Ψαλμός 96. Ο Κύριος εβασίλευσε να γαλιάστο η γη, εφρανθήτωσαν νήσι πολλέ, νέφη και γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Πήρεν όποιον αυτού προπορεύσεται και φλογιή κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφωνανε αστραπέ αυτού τη οικουμένη, είδε και εσαλεύθη η γη, τα όριος οι κυρός ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Ανήγγυλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσχυθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυκόμενοι εν της ειδόλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτό πάντες οι άγγελοι αυτού. Ήκουσε και εφράνθη Σιών και οι γαλιάσοντο εθυγατέρες της Ιουδαίας ένεκεν των κρυμάτων σου, Κύριε. Ότι σύ Κύριος ύψιστος επί πάσαν την γην, σφόδρα υπερυψώθης υπερ πάντα στους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά. Φυλάσσει Κύριος τας ψυχάς των οσίων αυτού, εκ χειρός αμαρτωλού ρίσετε αυτούς. Φως ανέτειλε το δικαίο και της ευθέσει την καρδία εφροσύνη. Εφράθητε δίκαιε το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 97. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού. Εναντίον των εθνών απεκάλυψε την δικαιοσύνην αυτού. Εμνήστη του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη. Άσατε και αγαλιάστε και ψάλατε. Ψάλατε το Κύριο εν κιθάρα και φωνή ψαλμού, εν σάλπιξιν ελατές και φωνή σάλπιγγος κερατίνης, αλλά αλλάξατε ενώπιον του Βασιλέως Κυρίου. Σαλευθείτο η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή, Ποταμή κροτήσου ηχηρή επί το αυτό, τα όρια γαλιάσονται από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται, ότι οίκη κρίνει την γην, κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη και λαούς ενευθύτητη. Ψαλμός 98. Ο Κύριος ευασίλευσεν, οργισδέστοσαν λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβίμ σαλευθεί το η γη. Κύριος εν σιώ μέγας, και υψηλός εστίν επί πάντα στους λαούς, εξομολογήσαστοσαν το όνοματί σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί, και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά. Σύ τίμασας ευθύτητας, κρίσιν και δικαιοσύνη εν Ιακώβ, σύ επίησας. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών, και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού, ότι άγιος εστί. Μωυσής και Ααρών, εν της ιερεύσιν αυτού, και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Επεκαλούντον τον Κύριον και αυτός εισήκουσεν αυτόν. Εν στήλον εφέλης ελάλη προς αυτούς, ότι εφύλασον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού αέδωκεν αυτής. Κύριο Θεός ημών, σύ επίκουσας αυτόν. Ο Θεός, σύ ευήλατος εγίνου αυτής και εκδικών επί πάντα τα επιτιδεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Ψαλμός 91. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη, δουλεύσατε το Κύριο εν ευφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάς. Γνώτι ότι Κύριος αυτός εστίν, ο Θεός ημών, αυτός επίησεν ημάς και ούχ ημείς. Ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού, εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογήσει, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνης. Εξομολογήστε αυτό, ενείτε το όνομα αυτού, ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Ψαλμός 100. Έλεος και κρίση νάσω μέση Κύριε. Ψαλώ και συνήσω εν οδό αμό μου. Πότε ήξεις πρόσμε, διεπορευόμην εν ακακία καρδίας μου, εν μέσω του οίκου μου. Ού προετιθέμην προοφθαλμών μου πράγμα παράνομον, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα. Ούκ εκολύθιμη καρδία σκαμβή, εκλίνοντος απεμού του πονηρού, ούκ εγίνοσκον. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτον εξεδίωκον. Υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία τούτο ού συνίστιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης, τους συγκαθίστε αυτούς με τεμού, πορευόμενος εν οδό αμόμο, ούτως μη ελιτούργη. Ού κατόκι εν μέσω της οικίας μου ποιώνει περηφανίαν, λαλών άδικα, ού κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύσε εκ πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 14. Ψαλμός 101. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου προσέλθέτω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Ενίαν ημέρα θλίβομαι, κλείνον προς με το ού σου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσα ταχύ επάκουσόν μου. Ότι εξέλιπον ως η καπνός σε ημέρε μου και τα οστά μου ως η φρύγιον συνεφρύγησαν. Επλήγιν ως η χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου, ότι επελαθόμην του φαγήν τον άρτο μου. Από φωνής του στεναγμού μου εκολύθη το οστούν μου τη σαρκή μου. Ομοιώθην πελεκάνι ερημικό, εγεννήθην ως συνικτικόραξ εν οικοπαίδο. Ηγρύπνησα και εγενόμην ως τρουθίων μονάζων επιδόματος. Όλην την ημέραν ονίδιζόν με οι εχθροί μου και οι επενούντες με κατεμού όμνιον. Ότι σποδόν ως η άρτον έφαγον και το πόμα μου μετακλαθμού εκείρνων. Από προσώπου της οργής σου και του θυμού σου, ότι επάρας κατέραξάς με. Ημέρε μου ως η σκιά εκλήθησαν, καγός η χόρτος εξηράνθη. Σύ δε Κύριε εις τον αιώνα μένεις και το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν. Σύ Αναστάση κτηρήσεις την Σιών, ότι καιρός του εκτηρήσε αυτήν, ότι οίκη καιρός. Ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής και τον χούν αυτής εκτηρήσουσι. Και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου Κύριε και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξα σου. Ότι οικοδομήσει Κύριος την Σιών και οφθήσεται εν τη δόξη αυτού. Επέβλεψεν επί την προσευχήν των ταπεινών και ούκ εξουδένωσε την δέησιν αυτών. Γραφεί το αύτη εις γενεάν εταίραν και λαός, οκτιζόμενος ενέση των Κύριων, ότι εξέκυψεν εξ ύψους Αγίου αυτού, Κύριος εξ ουρανού επί την γην επέβλεψε. Του ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων, του λύσε τους ιούς των τεθανατωμένων. του αναγγείλεν Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεσεν αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν το επισυναχθήνε λαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύει το Κυρίο. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού την ολιγότητα των ημερών μου ανάγγελών μου. Μη αναγάγισμε εν ημίση ημερών μου, εν γενεάν γενεών τα έτη σου. Καταρχάς η Κύριε την γίνε θεμελίω σας και έργα των χειρών σου εισήν οι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις. Και πάντες ως ημάτιον παλαιοθήσονται και ως υπερηβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Σύ δε ο αυτόσι και τα έτη σου ούκε κλείψουσι. Η ή των δούλων σου κατασκηνώσουσι και το σπέρμα αυτών εις τον αιώνα κατευθυνθήσεται. Ψαλμός 102. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκφθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αητού νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ου Κριστέλος οργιστήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μην ιή. Ου κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσαν ανατολέα αποδυσμών, εμάκρυν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος, ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού, ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό, και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Του δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος, και έως του αιώνος, επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού, επί εις ιών, της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού, και με μνημένη των εντολών αυτού, του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό, ητίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εμπαντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 103. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζον εν είδαση τα υπερώ αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ού κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν η παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, ο ού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Που εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου, χορταστήσεται η γη.